0: ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάθεσης.

Ενώσει αυτού τη Αγία μου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον

0: Χριστού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χαρητή.
1: Κύριε
0: Σοφία,
2: εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Και όπως εμείς σήμερα σκεφτόμαστε ότι ισορμάτω δυτικό πνεύμα που είναι ήδη ξεφτισμένο, χάνουμε την ελληνική μας ταυτότητα και προσπαθούμε να φέρουμε μια αντίσταση σε αυτό που επιτελείται το άνος χειρουργήμα. Αυτό ακριβώς, ελπίζω τώρα θα με καταλαβαίνετε, προσπαθούσαν να κάνουν τότε, τον δεύτερο αιώνα π.Χ. οι Εβραίοι, για να αντιμετωπίσουν το ρεύμα της ελληνικής σκέψεως που έμπαινε μέσα στην πατρίδα των και ήθελε να τους αλλάξει εκείνο το οποίο είχαν. Τι? Την πίστη στον αληθινό Θεό με όλες τις προφητικές προσδοκίες περί του Μεσσίου ως λυτρωτού της ανθρωπότητας. Είναι συνεπώς πελώριο θέμα, πραγματικά. Θα μπορούσα ώρα πολύ να σας μιλώ πάνω σε αυτό, αλλά βγαίνω από το θέμα μου όμως. Στις ημέρες εκείνες έτσι μαρτύρησαν οι 7 Μακαβαίοι. Αυτό το θαυμάσιο μαρτύριο των 7 Μακαβαίων, που είναι υπόδειγμα χριστιανικού μαρτυρίου και μοναδικό μαρτύριο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τέτοιου τύπου. Οι Εβραίοι υπέφεραν πολλά από τις πολεμικές τους επιχειρήσεις, ήτες τους κλπ. Από εχθρούς, αλλά μαρτύριο δια την πίστη ουδέποτε επευλήθη στους Εβραίους παρά μόνο στους 7 Μακαβαίους, και αποτελούν, όπως σας είπα, υπόδειγμα, καλούπι πρότυπων μαρτυρίου χριστιανικού. Είναι ιδεώδες μαρτύριο, ιδεώδες. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο μιλούν αυτά τα 7 παλικάρια, ήταν μια μητέρα χείρα, ήταν, είχε πεθάνει ο σύζυγός της και είχε αποκτήσει με αυτόν 7 αγόρια. 7 παλικάρια, το ένα ωραιότερο και καλύτερο του άλλου. Και επειδή επέβαλε τότε ο αντίοχος, ο επιφανής, να τρώγουν χοιρινόν κρέας, ήταν ένας τρόπος να φτάσει να καταργήσει τα βαθέα του νόμου. Όπως σήμερα λέμε, να καταργήσουμε την νηστεία, να καταργήσουμε πότε θα γιορτάζουμε το Πάσχα, να κάνουμε την εβδομάδα όχι 7 ημέρες αλλά 10 μέρες. Κάτι τέτοια που μοιάζουν απ' έξω. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι τίποτα άλλο παρά το δόλωμα για να πετάξουμε και την ουσία. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Έτσι λοιπόν, να μην θεωρηθεί στενοκεφαλιά ότι τα 7 παιδιά αυτά επέμεναν να μην φάνε χοιρινό κρέας. Μην φάνε στενοκεφαλιά. Αυτός ήταν ο λόγος. Έτσι, όταν προκλήθηκαν να φάνε χοιρινό κρέας, τότε είπαν το όχι. Και να, ο αντίοχος ο επιφανής τους απειλεί ότι θα τους βασανίσει. Και τότε σταχυολογώ, γιατί αξίζει να διαβάσετε παρακαλώ, εις το δεύτερο Μακαβαίων, στο 7 κεφάλαιο, ολόκληρο το κεφάλαιο αναφέρεται στο μαρτύριο τους, θα παρακαλέσω πολύ σπίτι σας, διαβάσατε το, σταχυολογώ απαντήσεις από τα 7 αυτά αγόρια, όχι από όλα, από ορισμένα. Λέγει ο δεύτερος, αφού εμαρτύρησε ο πρώτος και απέθανε, έρχεται η σειρά του δευτέρου. Ενώ αποθυμίστηκε ο δεύτερος, λέγει «Σήμενα λάστορ», λέγει στον εντίοχον τον επιφανή, «Σήμενα λυτήριε, εκ του παρόντος ημάς ζήν απολύεις». Είναι δε γραμμένο το βιβλίο αυτό πρωτοτύπως ελληνικά. Έχει μία ωραιοτάτη γλώσσα, όχι εκ μεταφράσεως, είναι ωραιοτάτη γλώσσα. Και έτσι κάνεις ώστε να μας βγάλεις από τη ζωή, να μας ξοφλήσεις από τη ζωή, προώρος να πεθάνουμε. Ο δε του κόσμου βασιλεύς, αποθανώντας ημάς υπερ των αυτού νόμων, εις αιώνιον αναβίωσιν ζωής ημάς αναστήσει. Εσύ μεν βιάζεσαι να μας πεθάνεις, αλλά εμείς που τηρούμε τις εντολές του αιωνίου Θεού, αυτός αυτός θα μας δώσει αναβίωση της ζωής και θα μας αναστήσει. Ο τρίτος, πεθαίνοντας και αυτός, είπε τα εξής. Παρακαλώ, δεύτερος αιών προ Χριστού. Είναι καταπληκτικό πως βλέπει κανείς το Πνεύμα του Θεού να καταγράφει αυτά μέσα στο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Λέγει ο δεύτερος, ο τρίτος, εξ ουρανού ταύτα κέκτημε, λέει στον Αντίοχον, αυτά τα μέλη μου, τα χέρια, τα πόδια, αυτά τα μέλη του σώματός μου τα έχω αποκτήσει από τον ουρανό, δηλαδή από το Θεό. Ο Θεός μου τα έδωσε. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται, ο Θεός τον του δίνει τη ζωή και την ύπαρξη. Και δια τους αυτού νόμους υπερορώτα. Και χάρη του νόμου του τα ξεπερνώ και τα παραβλέπω τα μέλη αυτά που μου τα έδωσε ο Θεός. Και παρά αυτού ταύτα πάλι ελπίζω κομίσαστε. Και από τον Θεόν έχω την ελπίδα ότι θα τα ξαναπτάρω πάλι πίσω. Σας κάνει εντύπωση ότι δεν λέγει για την ψυχή τίποτε. Δεν ομιλεί για την ψυχή. Ομιλεί για τα μέλη του σώματος. Διότι αν το θέλετε, στο μαρτύριο δεν μπορεί να μπει ψυχή. Στους τροχούς, στα τηγάνια, στα βραστά λάδια, στα ξέστρα, που τι. Το σώμα υφίσταται αυτά. Τα μέλη δεινοπαθούν. Εξάλλου το είπε, ότι αυτά τα μέλη του σώματός μου τώρα δεινοπαθούν και αυτά χάνω που μου τα έδωσε ο Θεός. Αυτά θα επανακτήσω. Θα επανακτήσω τα χέρια μου και τα πόδια μου και τα μάτια μου και τα αυτιά μου. Όλα. Σας κάνει εντύπωση αυτό, ότι ομιλεί περί αναβιώσεως των μελών του ανθρωπίνου σώματος. Τι ρεαλισμός. Ο τέταρτος είπε, ερετών μεταλλάσσοντα υπ' ανθρώπων τας υπό του Θεού προσδοκάν ελπίδας πάλιν αναστήσεστε υπ' αυτού σημεν γάρ ανάστασης εις ζωήν ουκέστε. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να πεθαίνει κανείς από τα χέρια των ανθρώπων με την ελπίδα που έχει στο Θεό ότι και πάλι θα αναστηθεί από εκείνον. Για σένα όμως, βασιλεύ, η ανάστασή σου δεν θα είναι προς την ζωή, ώστε λοιπόν και εσύ, βασιλεύ, θα αναστηθείς. Και εγώ θα αναστηθώ και εσύ θα αναστηθείς. Αλλά εγώ θα αναστηθώ εις ανάσταση ζωής, εσύ όμως θα αναστηθείς εις ανάσταση κρίσεως. Καταπληκτικό. Τέλος, η μητέρα η Σολομονή, θαυμάσατε την παρακαλώ, όταν βλέπει ο Αντίοχος να νικάται από τα παιδιά αυτά τα νεαρά, να μένουν στην άποψή τους με το φρικτό μαρτύριο που υφίστανται, ελπίζει ότι να ικανοποιήσει πλέον τον εγωισμό του κερδίζοντας τον τελευταίο των έβδομων που ήταν μικρό παιδί. Τότε, νομίζοντας ότι η μάνα πονά τώρα, ήταν παρούσα η μητέρα. Ήταν παρούσα στο μαρτύριο των παιδιών της. Ελπίζοντας ότι θα επηρεάσει το μικρό της το παιδί να θυσιάσει στα είδωλα, να φάει χοιρινό κρέας, στέλνει τον μικρόν εις τη μητέρα του να του πει ό,τι είχε να του πει. Ελπίζοντας και ποντάροντας πάντοτε ότι μια μητέρα τι μπορεί να πει στο παιδί. Παιδί μου, σε παρακαλώ, λυπήσουμε. Έξι αδέλφια σου έχασα, έξι παιδιά μου έχασα, μη σε χάσω και σένα. Εκεί ποντάριζε ο Αντίοχος. Ακούστε τι είπε παρακαλώ αυτή η ένδοξη μακαρία μητέρα, που τους γιορτάζουμε όλους αυτούς την 1η Αυγούστου, όπως ξέρετε. «Ιε», λέει στον μικρόν, «ελέησον με την εργαστρή, περί ενέγκανταν σε μήνας εννέα, και θυλάσσασαν σε έτη τρία, και εκθρέψασαν σε και αγαγούσαν εις την ηλικία ταύτην και τροφοφορήσασαν». Παιδί μου, λυπήσουμε. Λυπήσουμε εγώ που σε κράτησα 9 μήνες στα σπλάχνα μου. Εγώ που σε θύλασα 3 χρόνια. Τόσος είναι ο θυλασμός τους Εβραίους. και σε έθρεψα και σε μεγάλωσα και σε έφερα στην ηλικία που βρίσκεσαι τώρα. Παιδί μου, λυπήσουμε. Αξιώσε τέκνον. Όχι σε παρακαλώ, αξιώνω, απαιτώ. Αναβλέψαντα εις τον ουρανόν και την γην και τα εναυτής πάντα ειδώντα, γνώνε ότι εξού κόντων επίησεν αυτά ο Θεός και το των ανθρώπων γένος ούτως γεγέννηται. Ρίξε μια ματιά, παιδί μου, στον ουρανό. Δες τα αναρρύθμιτα τα αστέρια και δες ότι όλα αυτά τα εδημιούργησε ο Θεός. Ρίξε μια ματιά στους ανθρώπους. Όλους ο Θεός τους έκανε. Όλα αυτά και τους ανθρώπους και τα αστέρια τα δημιούργησε εξού κόντων, από το μηδέν. Είναι δε εδώ αυτή η έκφραση, είναι μοναδική στην Αγία Γραφή ως έκφραση, την οποία θα ζήλευαν όλα τα φιλοσοφικά συστήματα, αλλά είναι έξω από κάθε λογική και μόνο είναι θέμα αποκαλύψεως, ότι εκ του μηδενός εδημιουργήθη το παν. Τη φράση αυτή την έχει πάρει και ο Μέγας Βασίλειος και την έχει βάλει μέσα στη λειτουργία του. Διότι ο Αριστοτέλης έλεγε εκ του μηδενός μηδέν, ενώ η Αποκάλυψη του Θεού λέγει εκ του μηδενός τα πάντα. Εκ του μηδενός τα πάντα. Εκ του μη όντως εις το είναι τα πάντα. Αυτό είπε μία γυναίκα εις το παιδί της, το μικρό παιδί. Λυπήσουμε λοιπόν, πρόσεξε αξιό. Μη φοβηθείς τον δήμιον τούτον, μη τον φοβηθείς αυτόν τον δήμιον, αλλά τον αδελφόν άξιος γενόμενος. Να γίνεις άξιος με τα αδέλφια σου, όπως εκείνα φάνηκαν άξια. Να γίνεις και εσύ άξιος των αδελφών σου. Επίδεξε τον θάνατον. Δέξου τον θάνατον των μαρτυρικών. Προσέξτε, είναι εν το ελέη συν της αδελφής σου κομίσω μέσε. Ποιο είναι αυτό το έλεος του Θεού? Δηλαδή να δεχθείς τον θάνατο για να σε αποκτήσω πάλι με τους αδελφούς σου εις τον καιρόν του ελέους του Θεού, δηλαδή της Αναστάσεως των νεκρών. Όταν θα δώσει ο Θεός το ελέος του να αναστηθούν οι άνθρωποι, τότε εσένα μαζί με τα αδέλφια σου να σας ξανααποκτήσω τα παιδιά μου. Είδατε παρακαλώ μέγεθος ομολογίας πίστεως στην καθολική ανάσταση των νεκρών? Μας καταπλήσει, αγαπητοί. Αλλά θα μείνω και πιο πέρα. Είδατε ηρωική ψυχή μητέρας? Δεν ξέρω αλήθεια πώς εσείς θα βλέπατε τα παιδιά σας, για να σχολιάσω λίγο την θαυμασία και μακαρία αυτή μητέρα, την ηρωίδα της πίστεως αλλά και της πατρίδος της. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, τι θα συμβουλεύαμε στα παιδιά μας όταν θα είχαμε παιδιά, που θα φοβόμαστε μη πάθουν τίποτα τα παιδιά μας όταν θα βρεθούν σε ένα κίνδυνο και δι πίστεως. Έτοιμοι είμαστε να τα απεμπολίσουμε όλα, να τα ακολουθήσουμε όλα, αρκεί το παιδί μας να μην δυνοπαθήσει. Ποια μητέρα θα είχε τη δύναμη να πει αυτά τα λόγια στο παιδί της, όπως τα είπε η Σολομονή? Και μην νομίσετε, εγράφησαν αυτά δια την Σολομονή ως υπόδειγμα. Μην νομίσετε όμως ότι θα είναι μικροτέρα η αξία κάθε γυναικός όταν θα ομιλήσει έτσι μέσα στην ιστορία για τα παιδιά της εν ημέρα κρίσεως, εν ημέρα λογαριασμών που θα ζητήσει ο Θεός. Και δεν θα δοξαστεί πλάι στη Σολομονή με τα ένδοξα εκείνα παιδιά της. Ναι, ένα μόνο σας παρακαλώ, να τρέφουμε τα παιδιά μας με ηρωικόν πνεύμα. Με ηρωικόν πνεύμα να τρέφουμε τα παιδιά μας. Αυτό μόνο σας λέγω. Και όχι με πνεύμα μαλθακό, με το πνεύμα του καλοπεράσματος, με το πνεύμα εκείνο του βολέματος, με το πνεύμα εκείνο το παιδί μας να μην δεινοπαθήσει και δεν βαριέσαι παρακάτω. Όχι, αγαπητοί μου, όχι. Ηρωικό πνεύμα να δώσουμε στα παιδιά μας. Αλλά εφόσον θα δουν τα παιδιά μας και σε εμάς, φυσικά, το ηρωικό πνεύμα. Δημιουργήστε ήρωες και της πίστεως και της πατρίδος μας ήρωες. Γιατί μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε. Αν τίποτα μας χτυπήσουν εχθροί, δεν θα πολεμήσουν οι όποιοι Έλληνες. Θα πολεμήσουν μόνο εκείνοι που πιστεύουν στο Θεό. Αν το θέλετε, έτσι είναι τα πράγματα. Και πιστεύω θα πείθεστε. Την πατρίδα τους την αγαπούν μόνο όσοι αγαπούν τον Θεό και όσοι πιστεύουν στον Θεό. Αλλιώτικα θα πούνε εκείνα το ιστορικό πουρκουά. Γιατί να πολεμήσουμε, για ποιο λόγο? Και όχι βεβαίως γιατί θα ήθελε κανείς να πολεμά, αλλά απλούστατα όταν απειλούνται όσια και ιερά, δεν θα πολεμήσω, θα πολεμήσω. Λοιπόν, θα πολεμήσουν μόνον εκείνοι οι ήρωες που είναι ήρωες της πίστεως. Πάντως τα λόγια αυτά της γυναικός αυτής της Σολομονής είναι ένα μνημείο αληθούς παιδαγωγικής, ορθής αντιλήψεως σχέσεων γονέων και παιδιών και ορθής πίστεως εις τον Θεόν, αλλά και προφητικής δυνάμεως, διατιμέλουσαν, όπως είδατε, καθολικήν πίστην των νεκρών.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Ήε ηλάστε και τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιάστητο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά άρισε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσποιημένοι σε αγαθέ και των αγγελών το ίνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεγείρασμε Κύριε, τον νόν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόνο Κρητής απελεύσετε και εκάστο εφράξεις δυνατήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, μου κόργησε σε μη το ραθυμό και αμαρτωλό, που δε συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον εγυράς με, εις το ορθρύσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και αν είναι φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνένει τα σοντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλιν σε εξομολογήσει καρδίας, και αν μην το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σου βασιλεύθε παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων ασθήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμειων, και ευδόξιον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεσαι την εκτορή παρών χιλαιών μου ένεση, όπως καγώ κοινωνός γένομε των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαβιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδερμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου αγωγινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρνές θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησε με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανεγάπησε στάδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσιν τεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπό σου από τα νομαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν το σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε δίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανησύ σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ καν. Ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου προσέπασε σάρξήξη. Λόγια νόμων υπερηδυνάμωσαν ημάς και τεσσασεβίες ημών σε ηλάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσα εν τις αυλές σου. Πλήστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου. Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτήρ ημών. Η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρια εν τη ισχύ αυτού. Περιεζουσμένος εν την αστεία ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Οίκους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθήσονται τα έθνη. Και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείον σου. Εξόδους πρωίας και εσπέρας θέψης. Επεσκέψω την γην και μέτρησε αυτή. Επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού απληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακα αυτής μέτησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής. Εν τεσταγώσιν αυτής εφραντήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν εαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πλησίσονται ποιότητος. Διανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλία στην υβονή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εσύτων και κράξονται και γαριμνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα εγή. Σάλατε δί το ονόματι αυτού. Δότε δόξαν εν ενέση αυτού. Είπατε το Θεό σφοβερά τα έργα σου. Εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψευσοντές οι αχθροί σου. Πάσα εγή προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση. Σαλάτωσαν δί το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού. Ως φοβερός εν βουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσα εν σξηράν. Εν ποταμό διελεύσονται ποδοί. Εκεί εφραντισόμεθα υπ' αυτό. Το δεσπότη του ζώντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσι. Οι παραπικραίνοντες μη ψούστουσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχήν μου η ζωή και μη δόντως εις άλλων τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρωσα σημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγε σημάς στην παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών. Επεϊδίωσες ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήλθωμεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς της αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν. Αποδώσωση τας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανήσουση, με τα θυμιάματος πικριών, ανήσουση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες φοβούμενοι των Θεών όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρον εν καρδία μου, μη εισακουσά το μου Κύριος. Δια τούτε εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δέησεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτό απ' εμού. Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωμα αυτού εφημάς και ελέησε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου εν πάση την έθνεση το σωτηριόν σου. Εξομολογησά στο σάνσι λαϊ ο Θεός, εξομολογησά στο σάνσι λαϊ πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάσωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύθητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησά στο σάνσι λαϊ ο Θεός, Εξομολογησάς τους άνσι λαοί πάντες, γιέδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσα ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσα ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστητώ ο Θεός και διασκορπίστητο σαν οι εχθροί αυτού. Και φυγέτωσαν από προσώπου αυτό οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν. Ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απαγλούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάσωσαν ενώπιον του Θεού. Τερθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού. Οδοποιήσατε το επιπεδικότι επιδισμών. Κύριος όνομα αυτού. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κρήτου των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει με ανθρώπους εν οίκο, εξάγουν πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντες εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σου ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμου. Γης είστε και γάρι ουρανοί έσταξαν, από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε. Σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούστην εν αυτή. Ετοίμασα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσε ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύσον δυνάμειον του αγαπητού. Τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων. Τέριγες περιστεράς περιεργυρωμένε. Και τα μετάφρενα αυτή εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλή, επ' αυτή χιονοθήσονται εν σαλμών. Όρο του Θεού, όρο ποιον, όρο θετηρωμένων, όρο ποιον. Είναι αντίπο λαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρο το ευδόκησαν ο Θεό κατοικίν εν αυτό. Και γάρο κύριο κατασκηνώσει τέλο, το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδε ευθυνούντων. Κύριο εν αυτή εν Σινά είναι εν το Αγίο. Άτε ανέβησε ύψο, ηχμαλώτευσε ηχμαλωσίαν. Έλαβε δώματα εν ανθρώπης και γάρε πειθούντα του κατασκηνώσε. Κύριο ο Θεό ευλογητό, ευλογητό κύριο, ημέραν καθημέραν. Κατεβοδό σε ημίν ο Θεό των σωτηρίων ημών. Ο Θεό ημών, ο Θεό του σώζει. Και του κυρίου κυρίου η διέξοδη του θανάτου. Κλείνω ο Θεό εν κλάση κεφαλά σε θρόν αυτού. Κορυφήν τυχώ διαπορευωμένων εμπλημελίε αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν δι' της θαλάσσης, όπως αν βαφεί οπού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επωδρίες σου ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, το εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες ευχόμενοι ψαλόντων, εν μέσων εν νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριων εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εξτάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Ένδειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατεργάσον ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύσου η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη θηρίου του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν εσδαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ύξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Βασιλεία της γης άσετε το Θεό, ψάλετε το όνομα, ψάλετε το Κύριο, ψάλετε το Θεό, το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς, ιδού δώσει τη φωνή φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού, και η δύναμη αυτού είναι στεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν εις Αγίης αυτού. Ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού. Ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθος ανίδα Θεός ψυχής μου. Εν επάγινη σελήνη βυθού και ουκέ στην υπόσταση. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζω εν ευραχίας εν ο λάρινς μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζεν με επί των Θεών μου. Επληθύν της ανυπέρδας ρήθας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου. Οι εκδιώκοντες με αδίκως, αόχου ήρπαζον, τότε απετίνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημέλειά μου από σου καπεκρύβησαν. Μιε σχηντήσαν επ' εμέ υπομένονται σε, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε ντραπήσαν επ' εμέ ζουντούνται σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένε κάσο υπήν εγκανιδισμόν, εκάλυψε εν ντροπή το προσωπό μου. Απειλωτριωμένος αγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ίσης μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ και συνεκάλυψε εν εστία τη ψυχή μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη και εθέμην το ένδυμά μου εισάκον και εγενόμην αυτής της παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ υψαλούν οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε είδη προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από φιλού ή να μη εμπαγώ. Ρίστηνε τον μισούντο με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με κατεποδισάτω κατά γης ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσκέπτε με φρέαρτο στόμα αυτού. Εισάκουσον Κύριε ότι Χριστόν το ελαιό σου, εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το ελαιό σου. Κατά το πλήθος των θυρμών σου επίβλεψαν επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδός σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχεσ' τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Εν κατ' των εχθρών μου ρίσανε. Σιγαργινώσχεσ' των ενιδισμών μου και την εσκήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάντες οι θλιβοντές με. Ονειδισμών προσεδόκησαν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και επέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε. Και παρακαλούντας και ούχα ευρών. Και έδωκαν εις το βρώμο μου χωλήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθείτε η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών, εις παγίδα και εις ανταπόδος λυσίν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών που μη βλέπειν και τον ότον αυτών διαπαντός σύγκαμψον. Έκειον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθείτε η έπαυλη σ' αυτών ερημωμένη και εν της κοινόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάθαξα σε αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλκος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσ' ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλυθήτωσαν εκ δίπλου ζώντων και με τα αδικαίων μη γραφήτωσαν. Φτωχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλεινώ αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπέρ μόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν το χί και φρανθήτωσαν, εξηγήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή μου, ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού και εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί, ότι ο Θεός σώσε την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δήλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιν εις πέψον. Εσχυντήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούγκας την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυντήτωσαν οι πουλώμενοι με κακά. Αποστραφήτωσαν παραπτήκα εις κινόμενοι λέγοντες μη ευγεύγε. Αγαλιάσουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ. Πάντες συζητούνται ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντες εσωτεριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών και πάντων και ουράτων. και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ Φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα γένετο, των διεμάσους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και καταθέντα και αναστάντα δι τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στο τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός φορευόμενον.

0: Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Τα σάνω δυνάμεις μη μόνον οι επιγείς επινίκαιον ύμνων προσφερουμένς η αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ημών πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, άκτιστε φύσεις των όλων δημιουργών στα χείλη μου άνοιξον όπως αναγγέλουμε την ένεση σου βόντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Της κλίνης και του ύπνε ξεγείρες με Κύριε το νόμου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον. Εις το ημνήν σ' Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός. Ή ο Θεός ημών πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος. Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνη τη ώρα ταύτα εντεύξης, και ηθήνον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλιση με την πανεμβουλία αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη δημιωτέραν του Χερουβήμ και δοξότεραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Ο Θεός εκτιρήσει εμάς και ευλογήσει εμάς που φάνε το πρόσωπο αυτό εφημάς και λύσει μας.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέει σώμε των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσουμε τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Μεγαλύνω, μεγαλύνω σε Κύριο, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλλά ίσως σε τον αναγκών την ψυχή μου και νυν δέσποτα σκεπασά το με ηχήρ σου. Και έλθει επ' εμέ του έλεος σου, ότι τετάρακτη η ψυχή μου και κατόδυνος εστί, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτή, δια τα στεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένης μη αμαρτίας. Ήλεος γενού μη δέσποτα και μη δέτω η ψυχή μου τη ζωφεράν και σκοτεινή όψη, των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το όνοματί σου το Αγίο και τη συνδυνάμια να αγαγέμει στο θείον σου βήμα. Εν το κρίνεστε με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσει με τον αμαρτωλόν εις βυθόν άδου, αλλά παράστη θύμη και γενούμη σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε, την υποθήσαν της πάθησης του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου στα όρια οθενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη.

0: ουρανών των πόδα σου, μηδέν εις τα άξιο φυλάσσωσε. Ιδούν εις τα άξιο δε υπνώσιο φυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφσε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντούς κακού, φυλάξε την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκο Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριο. Ευλογήσεσαι Κύριος εξ Υιών ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλά, Κυριλά, στήθητες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Εν εκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ουιν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ημαρτων συγχώρησον. Ο δύσγαραν αμάρτητος, η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνη δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εσύ γαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και θώ ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Εν Θεουκέστη πόνο σου λύπη στεναγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων να μην. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενέθεο το και παρθένε. Εν σίγαρο ο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών. Χωριθήνε ευδόκησε μακάριε μεν και ημί προστασία έχοντε. Ημέρα γάρ και νυχτό πρεσβεύει περί μόν. Και τα σκύπτρα τη βασιλεία τε εσύ και εσύ κρατείνονται. Διό ανυμνούντε βοόμεση. Χέρι και χαριτωμένη ο Κύριο μετασού. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήστητη Κύριε των Επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη λιωθέντων και συγχώρησον αυτής παμπλημέλη με εκούσιον τε και ακούσιον, ελόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής. Εντόπις χουλαερής, εντόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επίσκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτή στη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και ανάπαυσης των κεκοιμημένων δούλου σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπεμπούμε σε το ανάρτη του Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει βία σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκεπή μου το πνεύμα το Άγιον τρίασε και αδόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό την σκέπη σου.

0: Ελέησον ημάς, Θεός, κατ' ωμέγα ελέος σου, δε μεθά σου, επάγουσον και ελέησον. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός μου, δεσπιστής Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας Μητρός. Προστασίες των Πανεγίστων Ξερχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Τιμίων Υπουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Σιών και Θεοφόρων Πατέρων, των Αγίων και Ενδόξων, 7 Μαρτίων Μακαβαίων Πέδρων, της Μητρός των Σολομονίων και του Διδασκάλου των Λαζαρών και τη μνήμη επιτελούμε. Και πάνω των Αγίων Ελέης εξός μας αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και του Επισκόπου ημών Ιγνατίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ της καθηγουμένης Αγίας Μονής Τάφης Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και Πάση Αυτής και Εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσους και ενισχύσεως του Φιλοκρίου

μακαρίσουμε στους ψευδείς λέξεις δόξα χειρί, στις τίτωρες Αγίες Χριστάφης, γονήσιμων και δασκάλους και πάντα τους προαπαιχθόνους πατέρας και αδελφισμών, τους ενθάδες ευωσκημένων και απανταφού ορθοδόξους, είπομε και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατρέων μόν Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να το Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.

ότι έσωσε Κύριος το Χριστόν αυτού, επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν την αστίες η σωτηρία τη δεξιάς αυτού, ούτι εν επίσης

Τιμίαν της καρδίας αυτού έδωκας αυτού και τη θέληση του χειλαίων αυτού και στέρισας αυτού, ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος έφυκας επί την κεφαλήν αυτού, στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητής ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιών αιώνιους. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτόν ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαράματα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί, ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντας σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις χερών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτό.

Της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσουμε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε και τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον

0: και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από το πονηρού.
1: Ότι σου εις την Ευασιλία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρο δωρούμενος και το σώφυλά τον δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο εξωτήσαν το σταυρό ετουσίως και επωνύμου σου την υπολιτεία, το συκθυρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός έφραλον και δυνάμωσε τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας ο χορηγών αυτής κατά των πολεμίων της συμμαχίαν έχει εν της ίνοπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώναν αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδης αγαθήτας και σίας ημών πανήμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζεως εκέλεσσας βασιλεύει και χορήγη αυτή σου γανώθεν την νίκη, διότι έτε και στο Θεό μόνοι ευλογημένοι.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Ότι λέει ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομούσιο και ζωπίο και διαιρέτου τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτρο μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξες πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ανεπάγησαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα Σου. Ου και στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι οι ανομοί μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησα και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταρεπόρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμην. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ου και στην ίαση εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε αντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αίσθημετε μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξ εναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα γακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως ιάλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχωνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήρθησας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπουν μήποτε επιχαρώσιν οι εχθροί μου και εν τους ελευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντούς. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκαν αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη ακουστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, ενδύψεις εσύ η ψυχή μου, ως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπερ ζωάν, στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουσε εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έσυ το στόμα μου. Η έμνημον ευών σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ούτε γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέ γονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει του η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ερθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστε μετά των καταπαινώντων εις λάχων. Εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εφεντόμε εν λάκω κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού. Εφεντόμε βέληγμα εαυτής. Παρεντώθην και ούκη ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένης εν αποπτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο του ελαιού σου, και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε την τουσκότητα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλαλισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ενατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον εδηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνόσου σου, τον λυτρώμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, αναγενιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τα σανομία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα πουδισμούν, εμάκρυνεν αφημών τα σανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριος, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ότι χούσες μεν. άνθρωπος ως εφόρτωσε ημέρα αυτού, ως εάνθος του αγρού όντως ξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και όχι υπάρξει, και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνους και έως του αιώνους επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ίσχυε οι ποιόντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιόντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώδησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέφθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εσκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασε προς εδάς κύρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιγε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιοθέσω με τις καταβαίνους ενισλάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιόν σου ότι πισή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορέψω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, δυσί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησο ξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και εξωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της ειρήνης του παντός κόσμου εις αυτίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και εις των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστως ευλαβίας και φόβο Θεού εισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου του Πρεσβυτερίου της Εξωτοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ της καθηγουμένης σειράς μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και της Εχριστός συνοδείας αυτής του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρου πορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ του ρυστήνε ημάς από πάσης θλίψος οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Αντιλάβουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Της
1: Παναγίας αχράντες ευλογημένης εδόξης της μόνος Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

Άγιο Πνεύματι, κινήν και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιών μου, έως αν Θεότος εχθρούς υπ' απόδειο των παδών σου, εράβδο δυνάμεως εξ αποστελείσαι, Κύριος εξιών, και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή ενημέρωτης εν αμεώσου εν της λαμπρότησης των Αγίων σου. Εδαστρός προσφόρο γεννησάνσε, όμως η Κύριος και όμως μελυθήσατε. Στη ρεύσης των αιώνα πεντεδιδάξε μαλχίσε δέκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρω οργής αυτού βασιλείς. Κρινήν της έθνης επληρώσει πτώματα, συνθλάσσει και φωλάσσει επί γης πολλών. Έχει μάρον οδοποιείται, δια τούτο εξώσει κεφαλήν. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, εν βολή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου, εξεδιτημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησες και μεγαλοπρέπεια το έργο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει

Εσκην έργων αυτών έγκυλε το λόγο του, το δούν αυτής κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, πίστε πάσαν το λέω αυτού, εστηριγμένες στον αιώνα του αιώνους, πεποιημένεν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσεν απέστειλε το λόγο αυτού, ενετήλωτο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνηση σε αγαθή, πάσε της ποιούσιν αυτήν. Η ένεση αυτού μένει στον αιώνα του αιώνους, μακάριος ονείρων φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα, δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, για να ευθέων ευλογηθήσατε. Δόξα και πλούτασον το οίκο αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνους. Εξανέτειλον εσχότη φως της ευθέση, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος, Χριστός ονείρω εκ κτήρων και κυχρών, οικονομείς τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι εις τον αιώνος ελευθίσατε, εις μνημόσεν εν αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοείς πονηρά σου φοβηθήσατε, ετοίμη η καρδία αυτού ελπίσιν επί Κύριον, εστήριχτε η καρδία αυτού, ομοί φοβηθεί, έως ελπίδι τους εχθρούς αυτού, εσκόρπισεν έδω και της πένιση, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος, το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη, αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε, τους οδόντες αυτού βρίξε και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλό πωλείτε, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ενείτε παιδες Κύριου, ενείτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον νυν και ως το αιώνους. Από ανατολών λίου μέχρι δυσμών, είναι το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνο Κύριος, επί τους αρωνούς η δόξα αυτού, τίς ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη, ο γύρων από γης φτωχών και από παπρίας εν υψών πένιτα, το καθείς αυτό μεταρχόντων λόγω αυτού, ο κατοικίσον στήρων εν οίκο, μητέρα επιτέκνης ευθρονωμένη, εν εξόδου Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκο Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη ο Θεάγιασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφει στα πίσω, τώρα εσκύρτης ανοσικρή, και η βονία σορνία πραβάτου, τι είσαι η θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ορδάνη τη εστράφησε στα πίσω. Τώρα και σκυρτίζε το εσυκρή, και η βουνία σορνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύτη γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ, το στρέψατε στην πέτρα τη λίμνα υδάτων, και την ακρότομο τη πηγά υδάτων. Μη μην, Κύριε, μη μην, αλλή το όνομα τη οδό οδόξαν, επί το ελέσου και τη ληθεία σου. Μη ποτέ είπασε τα έθνη, που έστεινε ο Θεός αυτόν, ο δε Θεός ημών εν του ουρανού και εν τη γη, πάντα σε ηθέλεσαν επίησε. Τέδηλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχωσε και ουλαλήσουσε, οφθαλμούς έχωσε και κόψονται, ότα έχωσε και οκαπούσονται, ρήνας έχωσε και οκασφρανθήσονται, χείρας έχωσε και οψηλαφίσουσε, πόδας έχωσε και οπεριπατήσουσε, ο φωνήσος εν το λάρικε αυτόν, όμοι αυτοίς γέννη του υπιούντες αυτά και πάντες επεπιθώτες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ελπίσαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οίκος Αρών ελπίσαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οι φοβούμενοι των Κύριων ελπίσαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αωρών, ευλόγησε τους φοβουμένους τον Κύριο, τους μικρούς μετά των μεγάλων, προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών, ευλογημένοι εμείς το Κυρίο,
τα ποιήσατε των ουρανών και την γη. Ο ουρανός του ουρανού του Κυρίου, τη δε γενέδου και τη σύς των ανθρώπων, που χενεκρίνε σου σύσαι, Κύριε, που δε πάντες καταβαίνοντες εις άδου. Ελεμείς εις ζώντες, ευλογήσαμε τον Κύριο, από τον ίν και ως το αιώνος. Η αγάπη σου της ακούσατε, Κύριο, στις φωνής της Θεήσεώς μου, ότι έκλαινε το όσο αυτό ημί, και τις ημέρες μου επικαλέσουμε, περιέσχουμε οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου ευρασάνουμε, θλίψην και οδύνη νεύρων, και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμε. Ο Κύριε ρίσα την ψυχή μου, ελεή μόνο ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεή. Φυλάσσονταν, είπε ο Κύριος, και ταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου στην ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευεργέτησέ σε, ότι εξήλωτο την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδους μου από ληστήματος. Ευαρεστήσον όπιν Κυρίων χώρες όντων, δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίω Πνεύματι.

άνθρωπος ψεύστης, τι αν θα αποδώσω το Κύριο περί πάντων νόνα τα παιδοκέμι, ποτήριον σωτήριο λείψουμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε χάσουμε το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λόγου αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των ασίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ γλωσσός, εγώ γλωσσός και ως εις παιδίσκη σου, διέριξα στους δεσμούς μου, στη θύσου θυσίων ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε χάσουμε το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λόγου αυτού. Εν αυλαίσθη υπό Κυρίων μέσω σου Ιερουσαλήμ. Εν είτε τον Κύριο πάντα τα έθνη, επανέστατε αυτόν πάντα σε λαοί, ότι κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το δίκος Ισραήλ, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά το δίκος Αρών, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Υπά τους ενδυπάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εκ θλίψεως επικαλεσάμε τον Κύριον και επίκουσέ μας πλατισμόν. Κύριος εμή βοηθός, ποιο φοβηθήσουν την ποιήση με άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός, καγώ επόψουμε τους εχθρούς μου.

0: και το όνομα του Κυρίου μηνάμην αυτούς, κυκλώσοντες εκυκλωσάνμε, και το όνομα του Κυρίου μηνάμην αυτούς, εκυκλωσάνμε σε μέλησε Κυρίου, και ξεκάφτωσαν ως πήραν επάνθες, και το όνομα του Κυρίου μηνάμην αυτούς, ως θύσον ετράπην το πενσίν, και ο Κύριος αντιλάβει το όμο, ισχύς μου και μνησής μου ο Κύριος, και γενετό μου εσωτερίων, φωνή αγωλιάσος και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων, δεξιά Κύριε επίησε δύναμη, δεξιά Κύριε ύψωσέ με, δεξιά Κύριε επίησε δύναμη, ο καπαθανού μου αλλαζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου, παιδεύωνε παιδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο παραδοκέμαι, ανοίξετε με πύλας δικαιοσύνης, εισελθώνεν αυτές εξομολογήσουμε το Κυρίο, αυτή η πύλη του Κυρίου, δίκη εισελεύσεται να αυτή, εξομολογήσω μέσω και επικουσάς μου και γένουμε η σωτηρία. Πλήθουν ον επαιδοκή μας εν οικοδομούντες, ούτως ο γεννήθης και αφαλήν γωνίας. Πάρε Κυρίο γένετα αυτή και αίσθηθο μας δίνω φθαλμής ημών. Αυτή η μέρα είναι ποιήσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμενον αυτή. Ο Κύριος όσον δει, ο Κύριε βόδωσον δει, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξήχου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανον ημί, συστήσαστε ορτίνα της φυκάζωσιν, έως τον κεράτων του θεσιαστηρίου. Θεός μου εσύ και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εσύ και υψώσουσε, εξομολογήσω μέσω και επικουσάς μου και γένουμε η σωτηρία. Εξομολογήστε το Κυρίο τη γαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Ελέησον. Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Ελέησον.
1: Παναγία Σαχάνου, υπερπληγημένης εν δόξης χρησιμός Θεοτό και Παχθαλμαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαν εις έρτους και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
2: Σύκυε.
1: Σώμα το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και

0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακάρια μωμένο εν οδό υπορεπόμενε νόμο Κυρίου. Μακάρια ξεπνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαρε εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ εν ετήλωτα τα συντολά σου, του φυλάξα σε σφόδρα. Όφερον κατευθύνσαν οι οδοί μου, του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί αισχυνθώ εν το επιπλέπειν με επιπάσα στα συντολά σου. Ξομολογήσω μέση εν ευθύρτη καρδίας, εν το μεμαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάξασε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξώ με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του σώματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθη, ως επιπαντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω, που και πλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης, επικατάρατη, εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν. Ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρτα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφιο ψυχή μου, δίσομαι κατά των λόγων σου. Τα σοδούς με ξύγκυλα και επίκουσάς μου, δίδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσον τη θαυμασή σου. Ενίσταξην η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσό με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου που και απελαθώμην. Εκολύθην της μαρτυρής σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολός σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν το δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ήθελησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον στους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσω με. Στήσον τον δούλο σου των λόγιών σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επιθύμησα τα συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσω με. Και έλθε πεμέ το έλεος σου, Κύριε, το σωτήριό σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίσου σήμου λόγων, ό,τι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμενο πλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνα της μαρτυρής σου εναντίον βασιλέων και ουκ εξηνόμην. Και μελέτων εν τις εντολές σου, ας η γάπη σας φόδρα. Κύρα τας χείρας μου προς τα συντολά σου, ας η γάπη σας και δολέσχουν εν τη δικαιώμασή σου. Νήσι τον λόγο σου, τον δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αυτή με παρακάλεσαν εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρενόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήσι τον κλιμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών, των εγκαταλειπανώντων τον νόμο σου. Σαλτά εισάν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήσι ενοιχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτε γεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα το φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθη το προσώπου σου εν ολού καρδία μου. Ελέησο με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτύριά σου. Ετοιμάστη και ο καταράκτην του φυλάξαστε τα συντολά σου. σκηνή αμαρτωρών περιπλάκησάν μη και του νόμου σου και επελαθώμην. Μεσονύκτων εξηγυρώμην του εξομολογής θέση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντοτον φοβουμένωσε, τον φυλασσόντον τα συντολά σου. Το ελαιό σου, Κύριε, πλήρης ηγή, τα δικαιώματά σου διδαξώμε. Χριστότητα επίσας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξώμε, ότι τα συντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιο σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και τη Χριστότητή σου διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνω, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλε καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σε μελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας φυσίου και αρκυρίου. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρε σου επίσαν με και πλασάν με, συνέδισό με και μαθήσω με τα συντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φανθίζονται, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι' το έλεό σου, του παρακαλέσε με, κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μικτυρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη με στην. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι, ότι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τις εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν μη φοβούμενοι είστε και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν τη δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου, λέγονται πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθη ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίσης με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλά όχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάση εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσάν με τη γη, εγώ δε εγκατέλειπον τα συντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Η διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπατα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη με εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθω με το δικαιωμάτο σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν οι αμαρτωλοί, το απολέσαι με, τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία σχεδόν πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι κάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη με στην. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπερπάντως τους αντιδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη με στην. Υπερπρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και πάση οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κλιμάτο σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα, δια τούτο εμείς εις απάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος εις ποσί μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθώμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου ουκ επελαθώμην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, ότι το αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. παρανόμους εμίσησα, το δε νόμος σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου εσύ, εις τους λόγους σου επήλθησα. Εκκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα συντολά σου του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με, και μη με κατεσχήνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον δε θύμημαν αυτό. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, απογάρθων κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούς ημέ. Έκαταξε τον δούλο σου ως αγαθόν, μη συκοφαντισάτος αν μη περήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Πίσω με τα του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο εγάπησα τα συντολά σου υπερχρησίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσας τα συντολά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτεί και συνητήν υπείους. Το στόμα μου είναι εξαγγείλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι.
0: Κύριε και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Κύριε και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπών.

0: εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησό με και ζήσω με. Εγέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εκτιτήσω. Εγέκραξα σώσω με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασαν εν αορία και εγέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσαν Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγκησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύση Κύριε και πάση αιωδή μου αλήθεια. Καταρχάς έγωνε από το μαρτυρίο σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και ξελούμε ότι του νόμου σου επελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με για το λόγο σου ζήσω με. Μακράν από μαρτωλών σου σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η χτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκθιώκοντές με και θλίβοντές με εκ των μαρτύριων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντας κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί του αλόγια σου, όσα βρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσησα και ευδελιξάμι, το δε νόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε και τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει το νόμο σου και ουκ έσυνα αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτήριό σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου ότι πάσε αιωδή μου εναντίον σου, Κύριε. Εγκυσά του ιδέησής μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξεντε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξετε η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Και νέσαι χείρ σου του σώσε με, ότι τα συντολά σου είδε τη σάμι. Επεπόθησα το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη με εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσει μη. Επλανήθη ως πρόβατον απολωλός. Ζήτησον το δούλο σου ότι τα συντολά σου και πελαθώμη. Δόξα Πατρί, Κύριο και Γιοπνεύμα, την κοινή και αίκη σου σε αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
1: Λαγούσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
2: Κύριε
1: Παναγία σαχράντου
2: και ευλογημένης εν τόπο της πίσιμων σε αυτόν τον Πατέρα Μαρίας
1: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαν τις εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός, στη μόνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει μητήρ μου, ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς με, ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και έφλουσιν, σύγνεν αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απέ μου, απόδος μη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό, στήριξόν με, διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδωκαν, όλο καυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου που ξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσίαν.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαχράν.
1: Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμή, ο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως τη επώνυμο σου Καινή Πολιτεία, τους ικτριμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης.

0: Σύ μου ισχύς, Κύριε, σύ μου και δύναμη, σύ Θεός μου, σύ μου αγαλίαμα, ο πατρικούς κόλπους μη λοιπόν και την ημετέραν πτωχίαν επισκεψάμενος, διώσει το προφήτη Αβακούμ συγκραυγάζω, τη δυνάμη σου δόξα φιλάνθρωπε, σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου, η κρατεά σκέπητε και επανόρθωση των ανθρώπων, το ακαταμάχη των όπλων της πίστεως ο Σταυρός, ο σωτηριώδης ιδού οράτε προκείμενος, και πάντων τας καρδίας των πιστός προσιόντων, αγιάζων φωτίζει εν χάρη τη. Τον ευσεβών φρουρός ο μέγας προκείμενος, εν το μέσο πάντων υπεράγαθε, σταυρός ο τίμιος μέσων γης, ενώ ανυψωθεί σε θελουσί ο θελήσι σου, τον κόσμο να αγιάζει τι αυτού προσκυνήσει, και διώκει δαιμόνων τας φάλαγγας. Ο ουρανός πάση τη γη συνεφραίνεται, αθλοφόροι μάρτυρες, απόστολοι, ψυχέ δικαίων περιχαρός, νύν αγαλιώνται. Το πάντα σώζον θεόμενοι, προκείμενον εν μέσω, ζωοδόροι των ξύλων και πιστούς αγιάζον εν χάριτι. Νόμους του σους, Κύριε, ο ασυνείδητος, μη φυλάξας, μέλο κατακρίνεστε. Η νίκα έλθεις εξ ουρανού, κρίνε των ανθρώπων τα έργα, όθεν κραυγάζωση, δυνάμει του σταυρού σου, επιστρέψας με σώσον, μετανοίας παρέχουν μη δάκρυα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, παρθενικής τέκνων εκ μήτρας έτεκον, και ορόσα ξύλων ειν κρεμάμενον, επαπορώ και ου συνορώ, ύψος μυστηρίου και βάθος πολλών κρυμάτων σου. Υπάναγνος εγώα, ειν φωνές ασυγήτης, ως μητέρα Θεού μακαρίζομαι. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ιάσαστε δα της ψυχής μου τραύματα παριστάμενοι Χριστό, ως λειτουργή εκλεκτή, χωρί αγγέλων τούτων οικετεύοντες. Στρατεύματα των ασωμάτων, Κύριε, των σών θρόνων ευλαβώς, περικυκλούντα τρανός, αείβοώσι, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Εξέστησαν τα των αγγέλων τάγματα, καθορώντας σε Χριστέ με τα σαρκός επί γης, θνητής ανθρώπης αναστρεφόμενων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, πανίμητε και θεομήτω ράφνανται, είτε κούσα των Θεών, ανερμηνεύτω σαρκή, σε δυσοπούμεν, πρέσβε σοφήνε ημάς. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Εφραίνου Ελεάζαρ, ορών τους ιερούς φοιτητά σου σήμερον, αθλούντας ευσεβώς υπερπατρών, νομίμονται προσταγμάτων και αντιόχου του διόχου τη μανίαν, λόγις της σοφής διελέγχοντας. Σολομονία Γάλλου, ορώσα τους επτά κλάδους συνακμάσαντας του νόμου τους καρπούς, εξών τριγώσα η άμεμπτος εκκλησία, τους κληρονόμους της εν χάρη τη λατρείας, τρέφει καθημέραν ως μήτηρη μας. Σκυρτάτε Πατριάρχε, κροτήσατε χερσή, τους του νόμου φύλακας ορώντες ευσεβώς, υπεραθλούντας της κατανόμων λατρείας και δια πάντων οικισμών δοκιμασθέντες, μήπως των πατρών εξ των συνεθών, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υμνούμεν σε παρθένε Θεόν ημθεσεμνή, ως Θεογεννήτριαν και τείχος των πιστών, σίγαρ την φύσην ανέστησα στην πεσούσαν και την εικόνα ανενέωσα στεκούσα, μόνη των πρόντα Θεών του Αδάμ. Είναι ατίμε απόσωπο του προσώπου σου το φως το άδειτον και εκάλυψέ με το αλότριον σκότος των δίλιων, αλεπίστρεψόν με και προς το φως των εντολών σου, τα σοδούς μου κατεύθυνον δέομαι. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου, αλλαλάξατε έθνη, άσατε σκυρτήσατε φιλέ και ψάλατε, το Θεό το δόντι των σταυρών αδειάσει στον έρισμα. Ουνήν τη προθέση πάντες πιστοί αγαλιόμεν, δι' αυτού των καλών απολάβοντες. Νοερές στρατιέσαι πάσε περιέπουση σταυρέ Πανάγιε, και βρωτή πυλήνης, σου προς ψάψοντες χίλες εισήμερον, απαντλούμεν πόθο αγιασμών και ευλογίαν, τον εν σύ προσπαγέντα δοξάζοντες. Της ψυχής μου τα πάθη ίασε τα χρόνια έσπλαχνε Κύριε, και ως προσκυνούντα των τίμιων σταυρών σου περίσωζε, ούτε δυναστεία πάνε μποδόν αποσοβείτε και κακόν απαθείς διαμένομεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, εν σταυρό καθορώσα τον διαγαθότητα, εξού πανάμω με υπερνούν τεχθέντα, εδονήθης τα σπλάχνα και έλεγες, ήμι θείων τέκνων, πώς υπερπάντων οδυνάσαι, προσκυνώσου το έσπλαχνον Κύριε. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, αγιωτάτης και πολυφθόγγις στόμα συνάδωση, την υπεράρχιον και υπέρθεον αρχήν, Σεραφείμ, Θεσσαήλης φωτοχυσίες πυρσευόμενοι. Ιεροτάτες όψης και πόδας πτέρυξης σκέπονται, θείαν λαβιδόνα μη τολμώντες καθοράν, χερουβήν της σοφίας της υπερθέου καταγώγια, νοήσει θεία και πανοδίο θρόνη η ένδοξη, τες ωραιοτάτες εντρυφώντες αστραπές, θεωρεί τον αρή των υπερκοσμίως αναδείκνυστε, υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ο νους ο θείος του ανθρωπίνου πάνακνε μίγνητε, εν τη παναχράντο και πανάγνωσου γαστρή, εν οφίσα συγχύτως, αναλιώτος καθυπόστασιν, Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ζηλώσομεν φιλόχριστη τους πέδασος επτά, ούσι μην Μωυσής νομίμως εθρέψατο, και Ελάζαρ προεβίβασεν εν το πατρό νόμο διευσεβούς θρησκείας. Μη νόμιζε αντίοχε διόκτα των πιστών, ότι σου το πυρ φοβής οικειόμενον, προς τα αυτά σφάζε ανομότατε, ποιοι λοιπόν ο βούλοι πέδες ανεβών. Νομίμως εναθλήσομεν αλλήλεις υστερή, μάρτυρες Χριστού, Μωσέως τα δόγματα παρηγγιόντο μη παράψεστε, των μυαρών όψων υπέδες ανεβών. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, Χριστέ ο μόνος έσπλαχνος ειρήνευσον ημάς, σέγαρδη σοπή η άχραντος μήτυρ σου, συν της Αγίης της αθλήσασιν υπερεθών πατρών και του Μωσέως νόμου. Η λάση τίμη σωτήρ πολέγαρε ανομίε μου, και εκδηθού των κακών ανάγαγε δέομαι, προσέγαρε βόησα και επάκουσόν μου ο Θεός της σωτηρίας μου. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου, σταυρού παγέντος εν γη δαιμόνων πτώσης εγένετο, ον νυν ορώντες ημείς εν δόξος προκείμενον και κατασπαζόμενοι της των συμπτωμάτων αμαρτίας ανιστάμεθα. Υμνούνται σε τον Θεόν και Βασιλέα και Κύριον, ον εδωρήσω ημείν σταυρών τείχος άρρηκτον, νυν περιπτυσσόμεθα εν αγαλιάσει και δεινών απαλατώμεθα. Μεγάλα πάσιν ημείν δωρήματα παρεχόμενος, ο του Κυρίου Σταυρός οράτε προκείμενος, προσέλθομεν άνθρωποι φωτισμών καρδίας και ψυχής απαριόμενοι. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, νηστεύειν ημάς αγνή, κακίας πάσης ενίσχυσον και φαύλων και πονηρών απέσχεστε πράξεων, αΐ ενδυνάμωσον προστασία πάντων των ανθρώπων χρηματίζουσα. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, νεανικός Αγλαΐες της κυριαρχίας αστράπτουσε και την άρη των δόξαν της ταύτης ανυμνούσε, κυριότητες αΐ διαδείκνυδε. Ερωτικός δυναστείας της υπερδυνάμου την δύναμη, κατοπτεύουσε θείε δυνάμεις, ενισχύει διαμένουση σαφώς δυναμούμενε, υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, βασιλικής εκφυλής προαχθής απαρθένε, γεγένικας υπερφύσιν και λόγων, των πάντων βασιλέα και παρθένος αληθώς διετέλεσας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, η σοφία του Θεού οκοδόμησε ναών και υπήρησεν αυτών επτά στήλης λογικής, προγράφουσα τους πέδας τούτους ως νόμου φύλακας. Η σοφή Σολομονή Ιούς έτεκεν επτά, ους εθρέψα το καλός Ελεάζαρος σοφός και έστεψε η Θεία Χάρη στερός αθλήσασα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προενήθλησε πατήρι στην αθλούση και ή, εφεπέστου συν ημίν και ημίτηρ δικαστά, και γέννητο προσθήκη τέκνης και σεμνολόγημα, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πώς εγέννησα σιών, όνου κέσπηρε πατήρ, πώς διέμεινα σαγνή μετατόκον, ως περίς, Θεός είδεν ο πάντα πράτων, όπως αν βούλητε.
1: Αντιλαβούσαν, ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας αχράμπρη, υπερευλογημένης εν δόξου της ποιητής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Εν η θερμόσιον των Θεών σου, ότι ενίσχυσεν όντως ον πυλών τους μοχλούς και τους Υιούς σου ευλόγησεν, ούτι στρατός γαρ ο στροπεούχος, φάλαγξ όντως γενναία και κρατεόφρον, προς μηχανάς δισεβών Θεοφρόνος ανθέστηκεν, αλλος νίκη στεφάν.

ο Άγιος Μάρτης Κύρικος ξηφιτελιούτε, του Δημίου Φύσαντος, ούτ μυθείς θείον, κλίνας κάραν Κύρικος, υπεν ου θείο, ο Άγιος Μάρτης Θεόδωρος,

Μνήμη της σωσίας μητρός ημών Παύλης της Ρωμαίας, της εν βιθέμας κις άσης. Παύλα λυκούσα Ρώμην πάτριν γενέτας, Βίθλεεμ άνθρωοι και του εκμονάσε, όσα καίνοτος Παύλα προσφοράς κρίνει, το χούσε φώτισας και μοναστόν δήμους. Μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Τιμωθέου Επισκόπου προκονήσου του Θαυματουργού, τον Τιμόθεον τον προκονήσου θήτην, Τιμάθεος πριν νύντε Θαυματουργίες. Μνήμη της Αγίας, όσοι ο μάρτυρος

0: Δήμητου Οσίου, Ρουβίλ του Σύρου, του Αναχωρητού, Ρουβίλ ο Σύρος αναχωρών ερήμης, χωρί προθήμος εις Θεού βασιλείαν. Τι του τιμίου σου σταυρού χάριτη, και τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Θεού συγκατάβασιν το πύρι δέστη εν Βαβυλώνη ποτέ, δια τούτο υπέδες εν τη καμίνο αγαλωμένο ποδί, ως εν λιμόνι χορεύοντες έψαλον, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών, σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Ο χρόνον επέκεινα εν χρόνο σάρκα φορές σας δείκνητε, και τα χρόνια πάθη μόνοι άτε διαγαθότητα, σαρκός ομούτε και πνεύματος. Ήδη δε το Θείο αυτού σταυρό καθαγιάζει ημάς. Υμνούμεν και δοξάζομεν και προσκυνούμεν και μεγαλύνομεν τον Σον Κύριε Κράτος, ότι παρέσκου ημίν της δούλης σου, σταυρών των θείων, τρυφήνα δαπάνητων και φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Μη δείξεις με, Κύριε, εν τη ημέρα της διαγνώσεως κατεγνωσμένων κακής, μη απορρίψεις εκ του προσώπου σου κατησχημένων, αλήκτηρων σώσον με το σώτιμιο σταυρός υπεράγαθος. Ετύπου την χάρη σου σταυέρε έγλυκένων μωσής τα ύδατα, τα πικρότατα ξύλο, και γάρ πικρίας κακών ερίστημεν της ή δυνάμει, διό ημάς γλύκανον ασπαζομένους ενήν εν κατανοίξει ψυχής. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Νός μου την στένωση της ή πρεσβεία πλάτινον δέσποινα, εις στενώσας απάσας τας μεθοδίας του πολεμήτορος, και διοδούμε στενής κατεβόδωσον προς τον πλατισμό της ζωής βαδίζειν μήτυρ Θεού. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Δοξολογούσιν ακλινός των σών θρόνων περιεστώσε, παντοδύναμε Κύριε, ένδοξη και λαμπρότατε εξουσίε, ευλογητός ικράζουσε ο Θεός των Πατέρων ημών. Ολικοτάτε σε αρχέ προθυμίες, περί την μίαν αρχή να ύλο στρεφόμενε, ένα κατά πάυσης δοξολογίες, ευλογητός ικράζουσιν ο Θεός των Πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Μίαν υπόσταση δυσήν εν ουσίες Θεογεννήτων Χριστών των μόνων φιλάνθρωπων, την φρικτήν εκτελούντα οικονομίαν άνευ σποράς γεγένικας των Θεών των Πατέρων ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, ή του Πατρώου νόμου ζηλωτέ, οι σύμψυχοι φύλακες του νόμου ακλινείς ένα Θεόν πανεσυσεβώς καθομολόγουν, τρισήν υποστάσεσιν ενοποιούντες πιστός και διαιρούντες ευσεβώς. Τι επιμένει στήρανε λοιπόν, οι μάρτυρες έκραζον το πλάνο, δικαστή. Ένα Θεόν ημείς ομολογούμεν και πατρίδα έχομεν την Άνω Ιερουσαλήμ την θρεψαμένην ημάς. Ούμοι αρουφαγίσομεν φασίν, ου θύσομεν, ουδέ γόνι κάμψομεν εις γην, ένα Θεόν ημείς ομολογούμεν και Αυτόν φοβούμεθα, παρού γεγόνα μεν και προσόν σπέβδομεν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Χαίρε το τείχος πάντων και χαρά πανύμνητε, χαίρε των περάτων η ελπής, χαίρε βρωτών η καλονή και των αγγέλων η τερπνότης άχραντε, σίγαρ των μόνων Θεών, σαρκή εκεί σας. Επταπλασίως κάμινον των Χαλδαίων ο τύραννος της Θεοσεβές συνεμανός εξέκαυσε δυνάμει δε Κρήτων υπερισωθέντας τούτου ειδών, των δημιουργών και λυτρωτήν ανεβώα υπέδες ευλογείτε, ιερείς ανυμνείτε λαός υπεριψούτε εις πάντα σου αιώνας. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Ξύλο ποτέ ανήλκησε ποταμού το σιδήριον, Θείος Ελισαίος, σε προγράφων πόροθεν σταυρέ πανσεβάσμιε, και του βυθού της πλάνης και γάρδια σου προς πίστην αναχθέντες βεβαίαν την σήμερον ημέραν αξιούμεθα βλέπειν και πίστη προσκυνήν σε εις πάντας τους αιώνας. Υποσημένη πόροθεν σε σταυρέ πανσεβάσμιε, έντες ευλογίες Ιακώβ τρανότατα. Ημείς δεν χάριτι αξιοθέντες βλέπειν σε, πίστη αδιστάκτο προσερχόμεθα πάντες και ψάλλομεν πλουσίως ευλογίαν τριγώντες και φως και σωτηρίαν και των πτεσμάτων λύσιν. λευχημονούντας πράξεις ειν εν αρέτης προσέλθωμεν εν αγαλιάσει το Χριστό κραυγάζοντες. Πανάγαθε Δέσποτα το σώ υψής το Θείο Σταυρό, ύψωσον ημών του Χριστονίμου λαού σου το κέρας ειν απίστη και ειρήνη βαθία, υμνείται σου το κράτος εις πάντας τους αιώνας. Ομοφύησιν άναρχον συναίδιον σύνθρονον, φύσιν μεν απλήν, διαιρετήν προσώπης δε πατέρα αγέννητον, ιών και πνεύμα άγιον, άκτιστον ουσίαν και θεότητα πάντες, υμνούντες μελωδούμεν, ιερείς ευλογείτε λαός υπεριψούτε, εις πάντας τους αιώνας. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, τον μόνον άναρχον βασιλέα της δόξης, όν ευλογούσιν ουρανών εδυνάμεις, και φρύτουση των αγγέλων ετάξη, συμνείται ιερείς λαός υπεριψούται εις πάντας τους αιώνας. Η πάσαν έφεσιν προς Θεόν μεταθέντες και τες εκείθεν εντρυφώντες ακτήσιν αρχάγγελοι, της ημάς ανυμνούσιν, ετίστε εκτενώσιν χώρισιν θεσμάτων δοθήνε εις αιώνας. Νόης υπάρχοντες καθαρότατοι, πάσης απειλαγμένη ηλικής προσπαθίας ο άγγελοι, διασώσατε πάντα στους πόθους ειν ημίν Χριστόν υπεριψούντας εις πάντας τους αιώνας, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Φως το απρόσιτον Θεοτό και Παρθένε, εν τη γαστρή σου δεξαμένη, αφράστος εφώτισα στους εν σκότη του βίου, δοξάζειν ευσεβώς Χριστόν τον προελθόντα, εξ σου ανερμηνεύτος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ή των πατρών εθνών νομοφύλακες και της Μωσέως διαταγής προκήρυκες ως επτά φωστήρες εν κόσμο φαίνοντες τες ακτήσει των άθλων ημάς καταλάμπουσιν ή νοερή λαμπτήρες. Οι κατανόμων Θεό αριστεύσαντες και τα σαντιόχου βουλάς καταπτύσαντες τολμηρός ευών ημάς αντίοχε ου θηρία ου ξύφη ου πύρου δε μάστιγες όλος χωρίς Θεού. Η την Μωσέως καθέδρα κοσμήσαντες, ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και το Πνεύμα τίτι εν τριάδι προσώπων θεότητη και μονάδι φύσεως υποστάσεσιν, υμνουμένη απαύστος υποπάσης κτήσεως και εις πάντας τους αιώνας, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της πατρικής ευδοκίας της άβρισμα, της του Υιού παρουσίας εν άβλισμα, του Αγίου Πνεύματος εν διέτοιμα, ανεδείχθης Μαρία Τριάδος την έμφαση εν σύ ανατυπούσα.

0: Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το

Το καιρό εκείνο, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, είπεν αυτής, «Σπλαχνίζομαι επί των όχλων, ότι ήδη ημέρας τρεις προσμένους είμαι και ουκ έχουσι τη φάγωση, και απολύσε αυτού

και ολίγα ηχθίδια και κέλεξε της όπλης αναπεσύν επί την γην και λαβών τους επτάρτους και τους ηχθείας ευχαριστήσας έκλασε και έδωκε τις μαθητές αυτού οι δε μαθητέ το όχλο και έφαγον πάντες και χορτάστησαν.

πολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού και το Ευαγγελίου, ούτως όσοι αυτοί. Τι καροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και σημειωθεί την ψυχήν αυτού. Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γάρα να πενσχύνθημε

0: Άρχοντα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου των αδελφών ημών Ιερέων Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων και Μονάχων και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κυριελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρς καθηγουμένης Εράσμων εις τάφτης Νικοδήμης μοναχής και της Χριστό συνοδείας αυτής.
1: Κυριελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψης, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων και ράμων η τάφτη των αδελφών και βλαβών προσκυνητών αυτής έτιδε και της δούλης του Θεού Μαρίας.
1: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον.
0: Έτιδε όμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Ιεράς Μονής Τάφτης και υπέρ πάντων των πρόποτα παυσαμένων πατέρων και αδελφών, έτιδε όμεθα υπέρ Αντωνίου Ιερέως του και κτήτωρος Ιεράς Μονής Τάφτης και πάντων των μακαρίων και ειδημοκτητών αυτής. Έτι δεόμεθα υπέρ πάντων των φράπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απάντων ορθοδόξων, έτι δε και των δούλων αυτού. Γεωργίου Ιερέως Αντωνίας Αριστάρχου Νικολάου Δημητρίου Δήμητας Αποστόλου Δημητρίου και Αθανασίου.
1: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων, εν το Αγίο και Πανσέπτο Ναό τούτο, κοπιών των ψαλότων και υπέρ του περιστώτος λαού, το απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: και αφήσιμη δοξάζει το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη τύσκον κατηχουμένων. Όσοι πιστοί έτη και έτοιμοι.

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Τη. Σοφία. Πάλιν και πολλά και εσύ προσπίπνων και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψεις επί τη δέηση ημών καθαρίσμων τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μονισμούς σαρκός και πνεύμανος και δώσεις με έναν ένοχο για κατάκριτον την παράσταση του Αγίου της Εστηρίου. Χάρισε δε Θεός και της οικουμήν προκοπή βίου και πίστεως και συνέως πνευματικής, δόθηκτες πάντα με τα πόπια αγάπης λατρεύειν σε ανενόχους και κατακρίτους μετέχειν των Αγίους Μυστηρίων και της Υπουρανίας Βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους

τους και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν εν έσως παρά τον επικαλωμένο σε όλη καρδία, πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέησιν και προσάγαγε το Αγίο θυσιαστήριο και ικάνωσον εμάς προσεγγίσθε ότι και θυσίες πνευματικά σου περί των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού γνημάτων και καταξίωσον εμάς ευρύ χαρινόπιον στη γενέση ευπρόσδεκτη της ένημων και επισκηνώσε το πνεύμα της χάρη τόσο το αγαθόν εφημάς και επί τα προκύματα δάθα και επί πάντα των λαών σου. Διά των εκτιρμών του μονογενού σου ιούμεθε ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Άξιο και δίκαιον σε εμνήν σε ευλογήν σε ενήν σε ευχαριστήν σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος ο άρρωτος ακατάλητος, αϊόν ως αυτός όψη και ο μονογενήσεως και το βδέον στο Άγιον σου εκ του μειώνος εις τον ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέσσα φάλκιο καπές πάντε που αιώνα εσμάς εις τον ουρανόν ήγαγες και την βασιλεία σου ευχαριστημένουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεσαι και το μονογενήσεω και το πνεύμα του Αγίου. Υπερ πάντων νουν εις μεν και ο νουκ εις μεν των φανερών και αφανών ευεργησιών των εις εμάς γεννημένων. Ευχαριστούμεσαι και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ των χειρών μόνο δέξα σε κατηξίω και τι υπαριστήκε. Χιλιάδε αγγέλων και μοιριάδε αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ. Εξαπτέρυγα πολιώματα με τάρση απτερωτά.

0: Ομοίως και το ποτήρι μετά την πνήση ελέγχου. Πιείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Με μνημένη τίνηση δύο τάφης εντολής και πάντων των υπέρ ημών και γεννημένων του Σταυρού του τάφης της τριμέρα Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της δευτέρας και δόξων πάλιν παρουσίας ο Θεός ηλάς την πνεύμα.

Δυσμνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρις της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώνε τη μονή υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούνταν το

0: Το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και σε τέλη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματός σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτσι.

0: και νερών αυτοθυσιαστήριων, ίσως μην ευωδία πνευματική αντικαταπέψει, μην δυθεί ανθάριν και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίσω και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή είναι μόνο Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακαλυθέμεθα τη ζωή μου ανάψανε και την ελπίδα δε στο φιλάνθρωπο και παρακαλούμε σε κεδεόμεθα και κετεύουμε. Καταξίωσμα με τραβήν των υπουρανίων και φυτών μυστηρίων τάψερα και πνευματική τραπέζη με τα καθαρού συνειδότη. Ει άψη νοματιών, ει συγχώ πνευματιών, ει πνεύμα σε γη κοινωνία, ει βασιλεία ουρανών κληρονομία, ει παρησία αντιποσέμη, ει κρίμα, ει κατάκριμα. Και καταξίωσον ημά δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτου, τολμάν επικαλείστε σε των υπουράνιων θεών πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και

0: Ευχαριστούμε εσύ, Βασιλεύ, αόρατα, ότι η αμετρής δυνάμει τα πάντα δημιουργεί σας και το πλήθος λέξου εξουκόντων ουστήνες τα πάντα παραγωγών. Αυτός δες που τον ανώθει να έπειζε, επί τους επικυκλικότητας είπε τον εαυτόν κεφαλά σου βαρύχνει σαρκική αίμα, τελασί του φοβερό Θεό. Σύμουν δες που τα προκείνουν απάς, την ίσα αγαθούν εξωμάτσιν, κανενικά σου διαχρίαν, τις πλέους σύμπλεσον, τις οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας σίεση, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθ' ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόντο της Βασιλείας και χθες το αγιάσαι μας, ο άνατο πατρίς εγκαθήμενος και ο δεήμινα οράζουσαν και καρεξούς κράσου και μεταδομήμι το χάρου σώματος και την τιμή αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάσθη με το αμαρτωλό και λέει σώμα. Ο Θεός ηλάσθη με το αμαρτωλό και λέει σώμα. Ο Θεός ηλάσθη με το αμαρτωλό και λέει σώμα.

Πρώτον θυρών του Ναού σου παρέστηκα και τον δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χανανέν ελεή σας και το ληστή παραδείσο πύλας ανοίξας, άνοιξόν μου τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξα με προσερχόμενο και απτωμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ίας την έλαβεν, ιδέτως ως αχράντος πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων ακομίσατο. Εγώ δε ελεηνός, όλων τα σώματα λμών δέξαστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξα με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρου στεκούσεσαι και των απαρονίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, το ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος εμί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχαραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δαίμον σου ελέησόν με και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξιωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεστην αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πολλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκφάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σε ημερονία Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μίγαρ της εχθρίσω του μυστήρων ύπο, που φίλοι μας ειδώσω καθά παροϊούδας, αλλού σου ληστείς ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Θερώνε με αφρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωξε αρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θύμε και τρέφει, Θεοί το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξε ασπόδο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον περί αήλωτος αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσω μονάξιος, εάν γαρτολμήσω στην εισελθήνη στον νυμφώνα, όχι τον με ελέγχει ούτω καέστε το γάμο, και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια των άξιων είναι με, άλλες κάθαρσαν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδιο το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσταν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σημερονία Θεού και νονών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρίσω το μυστήριον υπό, ου φίλοι μας ειδώσα καθά περ Ιούδας, αλλά όσο ληστείς ομολογήσεις,

μεταλαμβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και ζωπιών θρηκτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρήνκην και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργία των ψυχών ημών και την παρούσα μέρα κατοικίσεις μας των επανελλήνων και θανάτων μυστήριων. Ορθοτόμησον μόνο εδώ στήριξη μας υπόψη πάντα σπούς μόνο τη ζωή. Ασφάλεις μόνο τα διαβήματα ευχές και εσείς εν δόξα το και παθαίνουμε αρέσεις και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Ο ευλογών σου ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν σε ψήπη επιθώντας όσον ο λαός σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξαν Αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπειον του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκής δυνάμη και μη εγκαταλείψη μας σου ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δόρισε της Εκκλησίας ερεύς άρχους μόνοστρα και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντα όρημα τέλειον άνωθεν εσύ καταβαίνεξο του παζόρου σου φώσμου. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνησαν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και

ου γαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, ειν αελεήμων γέννηται και πιστός αρχιέ.

εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Προσκομέν. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς Ιεροσόλυμα, έστι δεν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα η επιλεγόμενη Εβραϊστή Βήθεσδα, πέντε στο ασέχουσα, εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών εκδεχομένων τι του είδε το σκήνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρών κατέβαινε εν την κολυμβήθρα,

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτέριου της Εχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Εχριστώς Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του καταπεμφθήνε αυτόν τη χάρη της απολυτρώσεως στην ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του δωρηθήνε αυτόν δύναμην ιαματικήν δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του φωτιστήνε ημάς πω της μονογνώσεως δια της ομουσίου Τριάδος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του νηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου εσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμεν. Ο Θεός ο Μέγας, ο Ύψιστος, ο εν τριάδι Αγία προσκυνούμενος, η προαιώνιος φύσης, η περιούσιος και ατελεύθερος μεγαλειώτης, η ανεξιχνίασος δύναμης, η άρρητος εξουσία, η της σοφίας πηγή, τον της αγαθότητος όντως ον εξιχνίας τον πέλαγος, σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ον των προαιώνιων θαυμασιών Θεός, ον ούτε έννοια καταλαβαίστε δύνατε, ούτε λόγος ερμηνεύσε ισχύει, επίβλεψον και τανείν εφημάς τους ταπεινούς και αναξιούς δούλους σου και δώσεν τη διανία ημών πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Τη δε γλώτη λόγων άξιων του εις τα ότα φθάσε της εις αγαθότητος και το έλεον επισπάσαστε της εις χάριτος. Εξού γάρ και της ζωπιού δωρεάς και το θέλην και το ενεργήν κατά το θέλημα το σών και της εις ευδοκίας της ανθρώπης υπάρχης. Διό οικετεύομαι κατάπευσε με τη συνευλογία και των ιαμάτων τη χάρη επί το είδωρ τούτο. Διό οικετεύομαι κατάπευσε με μην τη συνευλογία και των ιαμάτων τη χάρη επί το είδωρ τούτο. Διό οικετεύομαι κατάπευσε με μην τη συνευλογία και των ιαμάτων τη χάρη επί το είδωρ τούτο. Ο τολουντρών της παλιγενεσίας το γέννη, ημίν το ρισάμενος, προς απόνυψη των της αμαρτίας μολυσμών και ανάξιν των επισυμβενών των ημίν παντιών αρρωστημάτων, καταξίως μας εραντισμένος σας καρδίας, αποσυνειδήσεως πονηράς και λελουμένος στο σώμα είδατη καθαρό, εν παντί αργό αγαθό καρποφορήν και αυξάνεσαι και την ιστοδεωμένους συμπάθειαν αόκνο σπουδή προς θεραπείαν των πεπονικότων αδελφών ημών, διαπαντός επιδείκνυστε και της ίσης πλαχνίας καταξιούστε των ψυχικών αρρωστημάτων και των σωματικών αλγιδώνων την απολύτρωση κομιζόμενος. Και κατάπεψαν ημέν τα της φιλανθρωπού δωρεάς ιάματα και το παρόν είδατη ού προσεδονή σαρκός αλλά προσίαν ψυχίστε και σώματος η επιτυλμένη παρημών λατρεία πνευματική γενέστο. Ναι δέσποτα, τη ταπεινός ημών επικαμπτόμενος οδούς ημήν την χιονοφεγγή ταύτη φορέσαι στο λίν εξίδατος και πνεύματος και δια τους είδατος τούτου μεταλείψε ώστε κυριαρισμού τη συνευλογία μην κατάπευσαν τους δίπους των παθών ημών αποσμίχουσαν. Πρεσβείες και εσείς Παναχράνου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας
δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού και την πρόοδον εορτάζομεν των τιμίων υπουρανίων δυνάμεων σωμάτων και εσείς με ενδόξου του Φύρου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού Κύριου και Ιωάννου Παντελεμός και Μολάου, Σαμψών και Διομήδους Μοκίου και Ανικήτου Θαλαλαίου και Τρίφωνος, του Εναγίης Πατρός Μονικολάου,

και πάντα στους κατοικώντας εν αυτή. Και φύλατε, Κύριε, πάντα στους ελεούντας και διακονούντας ημίν, χάρη σε αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνηστείτε, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοτομούντων των Λόγων της Ίης Αληθείας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος. Μνήστητη, Κύριε, στις καθηγουμένες Αγίας Μονιστάφης Νικοδήμης Μοναχής και της Ιης Χριστός Συνοδείας αυτής. Μνήστητη, Κύριε, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων της Αγίας Εκκλησίας και μνημένων των Πενήτων. Μνήστητη, Κύριε, του Πυρεστόντος Λέω και του Διεσλόβλογους αιτίας απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών. Μνήστητη, Κύριε, των αδελφών μου των εχμαλώτων και επίσκεψε πάντας και ίασε κατά το μέγα σου έλεος. Ότι σύ ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομεν. Κλείνω Κύριε του όσους και πάκουσαν ημών οι Ιορδάνοι που αυτές είναι κατά δεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντασι μας του δια της κλήσεως του εαυτόν αυχαίων σημαίνοντος του δίδας πρόσχημα και κατάξι μας εμπλησίνη του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μεταλείψεως του κερασμού και γενέσου μη Κύριε εις υγείαν ψυχής και σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομεν συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Mm.

0: θεσμαστή αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία,
1: πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός αληθινός Θεός ημών της Φρυδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίου του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού και την πρόοδο εορτάζουν, προστασία στον Τιμίου Πουρανίου δυνάμει να σωμάτων, η και εσείς Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και ορθιών, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλή κομματίων, των Σίων και Θεοφόρων Πατέρων μου, των Σίων και Θεοφόρων Πατρός ημών Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Ικήμ και Άνης, των Αγίων και ενδόξων επτά Μαρτίων των Μακαβαίων, Σολομονής της Μητρός αυτών και Ελεαζάρου του δασκάλου αυτών και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων Ελεήσε και σώσιμά σου αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων

0: Επάντετε είχε τη καλή μετουσία των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό εκ ψυχή Θεού λέγε, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σοι κύριε ο Θεό μου, ότι ο καπό με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίου σα. Ευχαριστώ σου τη με των ανάξιων μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατεξίου σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά τα αυτά και σοπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε τα αυτά καμή, εισία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τί δε βίου απάρας, επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσου ανάπαυσιν, ένθω των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλους το άρητον, σιγαριτώντος εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάση εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσην εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με από τη σκέπη σου και εν των πτερήγων σου σκιά, και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και σι την δόξαν αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδού στροφήν μη σάρκα συνεκουσίω, ο πύρ υπάρχουν και φλέγουν αναξίου. Μη δει καταφλέξει με μη πλαστούριέ μου, μάλλον διέλθε προ μελών μου συνθέσει. Ει πάντα σαρμούσει νεφρούσει καρδίαν, φλέξουν τα κάνθα των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σφρένα, τα συγνία στήριξον ω θέη σάμα, αισθήσεων φώτισον απλή πεντάδα, όλων με το σώση καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθαρε και ρύθμισέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτισέ με, δείξουμε σ' όν σκήνωμα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνωμα της αμαρτίας. Είνος ο μήκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει πας κακούργος παν πάθος, πρέσβης φέρωση πάντας οικιασμένους, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς Αποστόλους. Προστίστε συνάγρα τον Αγνή Μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέτα των σονέργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και σι πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα ανάπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητόμι ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστή αύτη, εις χαράν υγείαν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, και πάντων σου τον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκια, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου ότι ηξίωσας με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνος μύτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνυξην και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν τις εκμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ισίαση ψυχήστε και σώματος και παράσχουν οι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν Σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου.
1: Δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ελάστε και τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών. Ένε και εν του όνοματός σου, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείληματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Η του στόματός σου καθά περπισός εκλάμψα σαχάρι, στην οικουμένη νεφώτησεν, αφιλαρχηρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά σεις λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκεις προσκυνέν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεόσιε, επαξίως επιμούμεν σε υπάρχεις καρκαθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθιον μελώδι μας είναι αυτές σαν φωνών Μιχαήλ και την γην θειανέψη διερχόμενος και τέραση μεγίστης θαυμαζόμενος, μη παύση πρεσβεύουν υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την εισήν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Αμήν.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή θα

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο

Σήμερα, 1η του μηνός Αυγούστου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων 7 μαρτύρων Μακαβαίων, Αβίμ, Αντωνίου, Κουρίου, Ελεαζάρου, Ευσέβωνα, Αχίμ και Μαρκέλου, της μητέρας του Σολομονής και του διδασκάλου τους Ελεαζάρου, των Αγίων 9 μαρτύρων Λεοντίου, Άτου, Αλεξάνδρου, Κινδαίου, Μνησιθαίου, Κυριάκου, Μηναίου, Κατούνου και Ευκλέους, οι οποίοι άθλησαν στην πέργη της Παμφιλίας, των Αγίων Μαρτύρων Πάπα του Νέου, Ελεαζάρου, Κύρικος, Θεοδόρου, Πολιεύκτου, Μήνου και Μηναίου και των Λοιπών στο Βικλέντιο, της Αγίας Οσιομάρτυρος Ελέσης, η οποία άθλησε στην Ίσο των Κυθύρων, και του Αγίου Τιμοθέου, Αρχιεπισκόπου Πρικονήσου του Θαυματουργού.

το μαρτύριο των σήμερα εορταζομένων Αγίων Επτά Μακαβαίων Παιδών, της μητέρας του Σολομονής και του διδασκάλου τους Ελεαζάρου, διαδραματίστηκε κατά τον καιρό που η Ιουδαία βρισκόταν υπό την εξουσία του βασιλέα της Συρίας Αντιόχου του Επιφανούς κατά το έτος 168 π.Χ. Ο Αντίοχος αυτός, εκδικούμενος τους Ιουδαίους και θέλοντας να τους ταπεινώσει για τις συχνές και επίμονες για την εθνική και πολιτική τους ανεξαρτησία εξεγέρσεις, αφού, καθώς λέγεται, φώνευσε 80.000 από αυτούς, ζήτησε μετά να τους πλήξει στα ιερότερά τους συστήματα. Περιστοιχιζόμενος λοιπόν από τους δορυφόρους του και πλήθος στρατού, μάζεψε μπροστά του πλήθος Εβραίων και τους υποχρέωνε να φάνε κρέατα, τα οποία απαγορεύονταν από το Μωσαϊκό νόμο να φάνε, δηλαδή χοιρινά και εκείνα τα οποία προέρχονταν από τις ειδωλολατρικές θυσίες. Μεταξύ των άλλων οδηγήθηκε εκεί γέροντας ιερέας, περίπου 90 ετών, ονομαζόμενος Ελεάζαρος, σπουδαίος και πολυσέβαστος τόσο για τις γνώσεις του, όσο και για την αρετή του. Το γέροντα αυτό προσπάθησε ο Αντίοχος να καταπείσει με πολλούς τρόπους να φάγει από τα εμποδισμένα φαγητά. Ο Ελεάζαρος όμως δήλωσε ότι θα έμενε πιστός στον νόμο του Θεού, με πολλή του δε ευχαρίστηση θα δεχόταν το μαρτύριο και το θάνατο. Ο Αντίοχος διέταξε να αρχίσουν οι βασανισμοί. Έσυραν σκληρά το γέροντα ιερέα και άρχισαν να τον μαστιγώνουν. Οι σάρκες του ξεσχίζονταν και τα αίματα έτρεχαν. Το ασθενικό σώμα έπεσε 2 και 3 φορές. Η ψυχή όμως παρέμενε ακλόνητη, σταθερή στην πίστη. Αποτινόμενος δε προς τους Εβραίους νέους είπε «Ημείς, ο Αβραάμ παιδες, ευγενός υπέρ της ευσεβίας τελευτάτε». Κατά την προσταγή του βασιλέα άναψαν φωτιά. Ο Ελεάζαρος με σταθερή την πίστη του και αφού επικαλέστηκε για μια ακόμη φορά το Θεό, τελεύτησε με αυτή τη βάσανο με νεανικότατη καρτερία. Το μαρτυρικό του τέλος δυνάμωσε τον ενθουσιασμό και την πίστη των Ιουδαίων, αλλά και του Αντιόχου την κακοποιό ορμή. Ο τύραννος κάλεσε 7 αδελφούς, τους Αβίμ, Αντώνιο, Γουρία, Ελεάζαρο, Ευσέβωνα, Αχίμ και Μάρκελο, που ήταν εκεί μαζί με την ηλικιωμένη μητέρα του Σολομονή. Η εξωτερική ευπρέπεια και ευγένεια των 7 αδελφών εξέπληξε τον Αντίοχο, που τους κάλεσε κοντύτερά του. Τους συμβούλευσε δε να μην μιμηθούν το παράδειγμα του Ελεαζάρου, αλλά να συμμορφωθούν με το βασιλικό του θέλημα και να απολαύσουν τη φιλία του. Πρόστασε δε ακόμη ότι εάν απειθούσαν θα βασανίζονταν όλοι φοβερά και θα φωνεύονταν. Οι νέοι δεν απάντησαν στους λόγους αυτούς και ο βασιλέας κατάλαβε ότι και αυτοί σκόπευαν να μην τον ακολουθήσουν. Ο μεγαλύτερος από τους αδελφούς είπε στο βασιλέα να αρχίσει το ταχύτερο τα βασανιστήρια. Αυτοί δε ήταν αποφασισμένοι να αποθάνουν για την ευσέβεια ακολουθώντας το παράδειγμα του διδασκάλου των Ελεαζάρου. Τα λόγια αυτά εξόργησαν τον Αντίοχο και διέταξε αμέσως να βασανιστεί ο πρώτος αυτός από τους αδελφούς, τον οποίο έδεσαν και μαστίγωσαν. Το φρόνημα έμεινε άκαμπτο, γι' αυτό και στη συνέχεια τον έδεσαν σε τροχό, του οποίου οι περιστροφές έσχιζαν τις σάρκες και έσπαζαν τα κόκαλα. Φωτιά δε που άναψαν από κάτω κατέκυγε τον μάρτυρα. Η μητέρα και οι αδελφοί του προσεύχονταν για να μείνει σταθερός μέχρι θανάτου. Μετά την τελευταία του πρώτου ακολούθησε η σειρά του δευτέρου. Παρέδωσε και αυτό στη μακαρία του ψυχή, αφού του ξέσκισαν το δέρμα και τις σάρκες με σιδερένια νύχια και τον έγδαραν κατά την κεφαλή.
Στην παλέστρα του μαρτυρίου εισήλθε μετά ο τρίτος αδελφός. Του εξάρτωσαν τα χέρια και τα πόδια. Ο δε τροχός συμπλήρωσε το φωνικό έργο συντρίβοντας τα δάκτυλα, τους βραχίονες, τους αγκώνες, τα σκέλη. Τελεύθησε και αυτός απευθύνοντας προς τον αντίοχο λόγους ευσεβείς και ανδρείους. Ακολούθησε ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος βρήκε μαρτυρικό τέλος αφού του έκοψαν τη γλώσσα. Και ο πέμπτος δε φάνηκε κατώτερος. Προσδέθηκε και αυτός τον τροχό, όπου κατακόπηκε και διαμελίστηκε. Κατόπιν προσήλθε ο έκτος, που ήταν νεότατος. Ο βασιλέας έλπισε ότι τελείωσε η τόσο ταπεινωτική για αυτόν αντίσταση και ότι θα τον ικανοποιήσω τώρα η υποταγή των δύο υπολείπων αδελφών. Όμως και αυτόν τον νεαρό η ευσέβεια μετέτρεψε σε αδάμαστο μάρτυρα, αποφασισμένο να αποθάνει για την πίστη των πατέρων του. Δέθηκε και αυτός στον ίδιο τροχό, όπου βασανίστηκε, επιπλέον δε του έκαψαν τις πλευρές και τα νότα με πυρωμένα σίδερα και έτσι τελεύθησε και αυτός κατά τρόπο επάξιο του διδασκάλου και των αδελφών του. Απέμεινε μόνος ο έβδομος αδελφός, που ήταν μικρό παιδί. Ο βασιλέας τον κάλεσε κοντά του και του απίφθινε λόγους γλυκούς αλλά και απειλές. Του έδειξε τα πτώματα των αδελφών του και του είπε ότι σε περίπτωση απίθειάς του θα τον έβρισκε το ίδιο τέλος. Εκείνος, χωρίς λόγια, έδειξε ότι καταφρονούσε τις απειλές και τις υποσχέσεις και ότι σταθερή είχε την απόφαση να μαρτυρήσει. Τότε ο βασιλέας κάλεσε τη μητέρα του παιδιού και την παρακάλεσε να το προτρέψει να συμμορφωθεί προς το βασιλικό πρόσταγμα. Εκείνη όμως παρεκκίνησε και εξόρκησε και το τελευταίο της παιδί να πεθάνει για την πίστη προς το Θεό και τον νόμο του. Η προτροπή της εκτελέστηκε. Ο μικρός όρμησε και ρίχθηκε προς τα τηγάνια που έκαιγαν και έτσι προσφέρθηκε και αυτός ως προσφορά ιερή και άγια. Και τότε όλη η μανία του αντιόχου στράφηκε προς τη γυναίκα που φάνηκε η αιτία να είναι της ντροπής του, επειδή αυτή είχε ανατρέψει τέτοιους γιους και τους όθησε προς την αντίσταση και το θάνατο. Διέταξε λοιπόν να τη βασανίσουν. Αλλά εκείνη πρόλαβε και δεν περίμενε τους βασανιστές. Όρμησε και ρίχθηκε στην πυρά και έτσι παρέδωσε και αυτή στο Θεό την Αγία της ψυχή. Έτσι ολόκληρη οικογένεια παραδόθηκε θυσία στο βωμό της πίστεως και της αγάπης προς το Θεό και από τότε αποτελεί άριστο υπόδειγμα για τους γονείς και τα παιδιά στις περιστάσεις κατά τις οποίες έχουν να διαλέξουν μεταξύ της πρόσκαιρης ζωής και της αιωνίου, του κόσμου και των απαιτήσεών του και του Θεού και του Αγίου θελήματός του.

η Αγία μας Εκκλησία, θεωρώντας ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι ο ίδιος, ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ασάρκος και στην Καινή Διαθήκη ενσάρκος, δηλαδή με την ανθρώπινη φύση την οποία σε ορισμένο χρόνο προσέλαβε, και ως εκ τούτου Παλαιά και Καινή Διαθήκη αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο σώμα, θεωρεί τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης και δικούς της Αγίους. Γι' αυτό εορτάζει σήμερα τους Αγίους Επτά Μακαβαίους Πέδας, τη μητέρα του Σολομονή και το διδάσκαλό τους Ελεάζαρο. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τους εξήμνησε με τρεις εγκομιαστικούς λόγους, με την απόλυξη δε του πρώτου, σε μετάφραση, κλείνουμε το σημερινό συναξάρι. Γράφει λοιπόν ο Χρυσορήμων Άγιος, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην Αγία Σολομονή, «Και σαν σε στεφάνι τον πολυτιμότατο λίθο, αφού αυτή το σώμα της κοντά στα παιδιά της έβαλε, απεδίμησε προς τον ποθούμενο Ιησού, αφήνοντάς μας μεγίστη παρηγοριά και συμβουλή, την με τα έργα παρένεση, ώστε με δυνατή ψυχή και υψηλό φρόνημα να υπομένουμε όλες τις συμφορές. Διότι ποιος άνδρας, ποια γυναίκα, ποιος γέροντας, ποιος νέος θα τύχει συγγνώμης ή θα απολογηθεί έχοντας φοβηθεί τους για το Χριστό κινδύνους, όταν γυναίκα και ηλικιωμένη και τόσων παιδιών μητέρα που αγωνίστηκε πριν τη χάρη, που ήταν ακόμη κλειστές οι πύλες του θανάτου, που δεν είχε σβήσει η αμαρτία, που ούτε ο θάνατος είχε νικηθεί, με τόση προθυμία και ανδρεία φαίνεται τόσες για το Θεό να υποφέρει τιμωρίες. Όλα αυτά αφού αναλογιστούμε και γυναίκες και άνδρες και νέοι και γέροντες, τους αγώνες και τα παλέσματα στον πίνακα της καρδιάς μας αφού καταγράψουμε, ας έχουμε συνεχή συμβουλή στην ψυχή μας για το ξεπέρασμα των συμφορών, την καρτερία εκείνης, ώστε αφού μιμηθούμε εδώ την αρετή των Αγίων αυτών, να μπορέσουμε εκεί να αποκτήσουμε τους ίδιους στεφάνους. Όση σοφία στους κινδύνους εκείνοι έδειξαν, τόση καρτερία στα άλογα πάθη εμείς να δείξουμε, στο θυμό, την επιθυμία χρημάτων, σωμάτων, κούφιας δόξας και όλων των παρομοίων. Εάν ξεπεράσουμε τη φλόγα τους, όπως εκείνη της ηλικής φωτιάς, θα μπορέσουμε να σταθούμε κοντά τους και την ίδια να έχουμε παρησία, την οποία ήθε όλοι μας να επιτύχουμε με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου και μετά του οποίου δόξα στον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: πίας και φοβούνται των σταυρών. Φοβούνται να στραφούν προς τον σταυρόν του Κυρίου, γιατί είναι γεμάτοι από το κοσμικό φρόνημα και διαισθάνονται ότι το κοσμικό τους φρόνημα δεν είναι δυνατόν ποτέ να ταιριάξει με την διάσταση του Τιμίου Σταυρού. Αλλά ακόμη ο Τιμίος Σταυρός στέκεται το σύμβολο της νίκης κατά της αμαρτίας. Εκεί πάνω, στο Σταυρό του Χριστού, ενικήθηκε η αμαρτία. Συνετρίβει ο διάβολος, ο μεγάλος θορυβοποιός, ο μεγάλος σκανδαλοποιός, ο εισηγητής της αμαρτίας εις τον κόσμο. Εκεί πάνω συνετρίβει εις τον Σταυρόν. Αλλά είναι ακόμη και το σύμβολο της νίκης κατά του θανάτου, που είναι το προϊόν, που είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Και πράγματι με το Σταυρό του Χριστού, δια του Σταυρού ο Χριστός κατήλθε εις τον Άδη και ανήλθε από τον Άδη συναποκομίζων τους νεκρούς. Είναι συνεπώς ο νικητής του θανάτου ο Χριστός, που δια του Σταυρού ενίκησε τον θάνατο. Γι' αυτό τον Τίμιον Σταυρών οι δαίμονες και όλα τα όργανα του σε κάθε εποχή τρέμουν και φρύτουν. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη είναι μια έκφραση του μυστηρίου του Σταυρού, το οποίον μυστήριον του Σταυρού εκφράζει το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού και της αγάπης του Θεού. Ο Σταυρός είναι ακόμη το υποπόδιον των ποδών του Θεού. Υπάρχει ένας ψαλμικός στίχος που λέγει «προσκυνείται το υποποδείο των ποδών αυτού». Όταν ο ψαλμοδός καλεί το λαό του Θεού να προσκυνήσει το υποπόδιο των ποδών του Θεού, σημαίνει ότι το υποπόδιο είναι προσιτόν, ότι μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να το εγγύσει, γιατί αλλιώτικα πώς θα μπορούσε να προσκυνήσει κάτι το οποίο ούτε θα έβλεπε, ούτε θα ίγγιζε, ούτε θα πλησίαζε. Πώς θα ήταν δυνατόν? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το υποπόδιο του Θεού είναι αισθητόν. Και ποιο είναι αυτό το υποπόδιο του Θεού που λέγει ο ψαλμοδός? Είναι ο Σταυρός του Χριστού.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Πρώτη Αυγούστου σήμερα, η πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων Επτά Μακαβαίων, Αβίμ, Αντωνίου, Γουρίου, Ελεαζάρου, Ευσεβονά, Αχίμ και Μαρκέλου, της μητρός αυτών Σολομονής και Ελεαζάρου του διδασκάλου αυτών, των Αγίων Εννέα Μαρτύρων των Ενπέργη της Παμφιλίας Αθλησάντων Λεοντίου, Ατίου, Αλεξάνδρου, Κινδαίου, Μνησιθέου, Κυριακού, Μινέου, Κατούνου και Ευκλέους, της Αγίας Οσιομάρτυρος και Αθλοφόρου του Χριστού Ελέσης, της εν την ίσο των Κυθύρων Αθλησάσης, του Αγίου Μάρτυρος Πάπα του Νέου, των Αγίων Μαρτύρων Μίνου και Μινέου και των λοιπόν εν το Βιγλεντίο πλησίων του Χαλκού Τετραπύλου, του Αγίου Πατρός Σιμών Τιμωθέου Αρχιεπισκόπου Προκονίου,

Νήσου του Θαυματουργού, του Οσίου Ρουβίλ του Αναχωρητού και του Αγίου Πατρός Σιμών Ευσεβίου Επισκόπου Βαρκελών. Η Αγία Ελέσσα, πολλές φορές συναντάμε γονείς να αντιστέκονται στη πίστη προς τον Χριστό των παιδιών τους και δεν είναι σπάνιο το γεγονός να το οδηγούν στον θάνατο. Αυτό συνέβη και με την Αγία Ελέσσα. Ήταν θυγατέρα ενός μεγάλου ειδωλολάτρη άρχοντα της Πελοποννήσου. Η μητέρα της όμως ήταν χριστιανή και την ανέθρεψαν με τις αρχές του Ευαγγελίου. Η χριστιανή αυτή μάνα ονόμασε την κόρη της Ελέσσα από την επίκληση προς τον Χριστό Ελέησον. Έφυγε όμως σύντομα από τη ζωή η μητέρα, αφήνοντας τη μικρή Ελέσσα στα χέρια του ειδωλολάτρη πατέρα της. Όταν η Ελέσσα έγινε 14 χρονών, ο πατέρας της θέλησε να την παντρεύσει. Εκείνη όμως αρνήθηκε, ποθώντας να αφιερωθεί στον Χριστό. Ο πατέρας της αναγκάστηκε να φύγει σε ένα ταξίδι. Τότε η Ελέσσα μοίρασε γενναιόδωρα ελεημοσύνες και έπειτα με δύο θεραπενίδες της εγκατέλειψε το σπίτι της. Πήκε σε ένα καράβι και αποβιβάστηκε στα Κύθυρα, που τότε ήταν νησί έρημο και γεμάτο φαρμακερά φίδια. Μάλιστα ένα φίδι θανάτωσε έναν από τους ναύτες, τον οποίον με την προσευχή της επανέφερε στη ζωή η Αγία Ελέσσα. Ο πατέρας της την αναζήτησε παντού, ώσπου τέλος κατόρθωσε να την ανακαλύψει. Με δάκρυα την παρακαλούσε να γυρίσει πίσω, μα η Αγία του απάντησε ότι προτιμά να ζει με τα άγρια θηρία παρά με τους ειδωλολάτρες. Τότε ο πατέρας της οργίστηκε, την ξυλοκόπησε άγρια και αφού δεν κατόρθωσε να τη μεταπίσει, την κρέμασε σε ένα δέντρο από τα μαλλιά και την βασάνισε σκληρά μέχρι που τέλος την αποκεφάλισε. Άγγελοι με ουράνιες μελωδίες την υποδέχθηκαν στα ουράνια σκηνώματα των οποίων οι μελωδίες ξεχύνονται στη γη. Πάνω από τον τάφο της οι χριστιανοί έκτισαν μία μικρή εκκλησία και έγινε πηγή θαυμάτων. Η δε Αγία Ελέσσα η Παρθενομάρτης ανεδείχθη πολιούχος των Κυθύρων. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Αγαπητή μας, χαίρετε, και μαζί μας είναι ο Γέροντας ο πατήρ Εφραίμ για να προσεγγίσουμε ένα θέμα, Γέροντα, πολύ έτσι κέριον, κρίσιμο και σοβαρόν, αλλά πραγματικό. Οι θλίψεις μέσα στη ζωή μας. Είναι ποτέ δυνατό, Γέροντα, να μην έχουμε θλίψεις στη ζωή?
1: Δεν είναι δυνατό, κύριε Νικόλα.
0: Δεν τις θέλουμε φυσικά τις θλίψεις, αλλά ξέρω εγώ.
1: Δεν τις
0: θέλουμε,
1: αν είναι αναγκαίο φάρμακο. Γι' αυτό και ο Χριστός μας το είπε, εν το κόσμο θλίψη να έξετε. Και πολλές φορές, ας πούμε, θέλουμε να έχουμε επιτυχίες, να έχουμε, ας πούμε, ανθόσπαρτο βίο, να έχουμε ευτυχισμένο βίο, αλλά όμως νομίζω ότι αυτό που δίνει καρπούς είναι η θλίψη στη ζωή μας. Και θυμάμαι τώρα τον Άγιο Παΐσιο, σε μια φορά από τις συναντήσεις μας, μου είπε, παιδί μου, λέει, όταν θα φύγει η ψυχή από το σώμα, έτσι μου είπε, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, μου λέει, και πηγαίνει, θα πάει στο θρόνο του Θεού, οι μάρτυρες, οι υπερασπίσεις, όσες είναι οι θλίψεις που συνάντησε στη ζωή της, η κάθε ψυχή. Γι' αυτό και οι θλίψεις είναι πολύ αναγκαίες, και ο πρώτος ο οποίος υπέφερε τις θλίψεις είναι ο ίδιος ο Χριστός μας ως αρχιμάρτυρας, ο οποίος μας άνοιξε τον δρόμο και την οδόν, και ακολουθούμε τη σύγχυση αυτού.
0: Με μια διαφορά, Γέροντα, όμως. Ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Είπε, βέβαια, περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου, εξαιτίας των θλίψεων που ο κόσμος του προξενούσε.
1: Εξαιτίας του αντικοινώνεσαι με την παραμαρτωλότητα.
0: Φοβερό πράγμα, Γέροντα. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση τώρα, έτσι το θυμάμαι και κάποτε το λέω, πόσους εθεράπευσε ο Κύριος. Και πάντας, τους κακώς έχοντας, θεράπευσε. Ή άτο πάντας, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Ένας δεν ευρέθηκε, Γέροντα, να πει τη στιγμή, αυτός είναι αθώος. Αυτός είναι δίκαιος. Ένας δεν ευρέθηκε. Αυτό δεν προκαλεί θλίψη,
1: Γέροντα. Ξέρετε ποια ευρέθηκε, είναι η Πρόκλη.
0: Άλαιστε.
1: Η Πρόκλη, σύζυγος του Ποντίου Πιλάτου.
0: Άλαιστε. Η οποία είναι αθώος.
1: Που ήρθε στο αυτί του τώρα, όταν τον εδίκαζε, αυτό είναι σημείο μεγάλο. Και του λέει, μηδέν ποιήσεις, θυμάστε, στο δίκαιο τούτο, πολλά έπαθα κατόναρ για αυτόν τον δίκαιο. Και αγαπούσε ο Πιλάτος.
0: Ναι, ήταν όμως αυτή η θεολάτρησα, Γέροντα μου. Ήταν η θεολάτρησα.
1: Η θεολάτρησα αυτή, και όμως επλουφορήθηκε από τη χάρη αυτή, και ξέρουμε ότι μετέπειτα μάρτυρας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Πιλάτος αγαπούσε τη γυναίκα του. Και βλέπετε, επηρεάστηκε από τη γυναίκα του, αλλά δεν τον άφησε η φιλοδοξία του. Και είπε, εκεί ξέρεις, είμαι αθώος από το αίμα αυτού, πλένω τα χέρια μου κλπ. Δεν τον δικαίωσε αυτό.
0: Εφοβήθηκε, Γέροντα, διότι του είπαν, εάν τον απολύσεις, ούκε φίλος του Κέσσαρος. Πας ο βασιλέα ή αυτόν μπει, αντιλέγεται ο Κέσσαρος. Λέει, πρέπει να χάσω τη θέση μου, άστο να πάει. Ωστόσο,
1: γι' αυτό όμως, και βλέπετε, ο Κύριος μας έπαθε θλίψεις. Ήθελε και τις έπαθε. Γι' αυτόν, αν θυμάστε στην κατήγηση της χειροτονίας του επισκόπου, εκεί που ο υποψήφιος επίσκοπος αποκρίνεται για την πίστη του, για το πιστεύω του, λέει, εκεί πέρα για τον Κύριο θέλω να έπαθε.
0: Βέβαια.
1: Θέλωνε σταυρώθη, θέλωνε τάφη, θέλωνε αναστήθη.
0: Εκούσιον το πάθος.
1: Εκούσιον το πάθος. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος.
0: Τώρα όμως εμείς, Γέροντα, οι δικές μας θλίψεις από πού προέρχονται?
1: Νομίζω ότι οι θλίψεις αυτές έρχονται από τις αμαρτίες μας. Έρχονται γιατί ο Άγιος ο Μάρκος Ασκητής το λέει πολύ καλά αυτό. Ο άνθρωπος, ας πούμε, έπρεπε να πάει σε αυτόν το στάδιο της πνευματικής καταστάσεως και δεν πήγε. Ναι. Τι, τον αλφαβήτα λόγω, είτε ότι είχε ένα κηδεία, είτε διότι δεν πρόσεξε πολύ, και έρχονται οι θλίψεις και αναπληρώνουν το υστέρημα του πνευματικού αγώνος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος ο οποίος πορεύεται προς τη σωτηρία, οπωσδήποτε συναντά θλίψεις, και ακριβώς συναντά διωγμούς, συναντά συκοφαντίες, συναντά κατηγορίες, και όλα αυτά είναι τα φάρμακα που τον οδηγούν στην αγιότητα. Γι' αυτόν έλεγε και πάλι ο Άγιος Παΐσιος, διότι υπάρχει και η θλίψη από την ασθένεια. Λέει, δεν με βοήθησε, παιδί μου, τόσο η υγεία όσο η αρρώσκια. Διότι ακριβώς η αρρώσκια προκαλεί τον πόνο. Και ο πόνος είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει την ευκαιρία και κοινωνούμε του Σταυρού του Χριστού. Και ακριβώς η κοινωνία με τον Σταυρό είναι αυτή που μας ανεβάζει στον Σταυρό, και τότε πορευόμαστε στην Ανάσταση. Γι' αυτόν τίνα των προφητών και δίωξαν. Ποιοι εκ των Αγίων δεν είχα θλίψεις, δεν είχα στηρήσεις? Βλέπεις, ο Απόστολος Παύλος είχε τόσες θλίψεις ώστε εξαπορρυθήνε ημάς και του ζήν. Δηλαδή μέχρι που βαρεθήκαμε τη ζωή μας. Και όμως αυτή ήταν η δόξα τους. Γι' αυτό, κύριε Νικολαίδη, θέλει κανείς να σωθεί? Θέλει να αντιγράψει τον Χριστό μας, τον Αρχιμάρτυραν και σταυρωμένον Ιησούν? Πρέπει να περάσει από τη στενή και τεθλιμμένη οδόν την άγουσαν στη ζωή.
0: Γέροντα, υπάρχουν όμως θρύψεις και θρύψεις. Έτσι, δηλαδή, τώρα, εξαιτίας των αμαρτιών, αν και πολλοί δεν θλίβονται στις αμαρτίες τους. Αμαρτάνουν και χαίρονται.
1: Ναι, αλλά οι θλίψεις, ας πούμε, υπάρχει θλίψεις για κάποιον ο οποίος, ας πούμε, τον έπιασαν επαυτοφόρο που έκλεβε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και αυτός, και όμως και αυτός ακόμα, εάν πάρει από θετική πλευρά αυτήν την θλίψη, και αυτός βοηθιέται. Και αυτός προάγεται πνευματικά.
0: Γέροντα, όμως, καμιά φορά η θλίψη της συκοφαντίας, της διαβολής, της κακότητας του κόσμου, νομίζω είναι πιο δυνατή.
1: Ακούστε.
0: Και της προδοσίας.
1: Είναι οπωσδήποτε, γι' αυτό και ο Δαβίδ λέει: λύτρωσε με από συκοφαντίας ανθρώπων και τότε φυλάξονται στον τολά σου. Είναι ένα εμπόδιο. Διότι ξέρετε, η συκοφαντία είναι κάτι που φτιάχνεται. Διότι το να έκανες κάτι και να σε κατηγορήσει κάποιος, λέει: δικαίως το έκανα, καλά να πάθω, το έμαθαν οι άνθρωποι και με στυλιτεύουν. Αλλά η συκοφαντία τι είναι? Είναι φτιάχνεις κάτι φτιαχτό μέσα στο μυαλό σου και το παραδίδεις σαν να είναι αληθινό και υπαρκτό. Και αυτόν τότε οπωσδήποτε στοιχίζει, αλλά και αυτόν όμως πάλι βοηθά και σε λαμπικάρει και σε εξαγνίζει και σε δίδει άμμομον εις τον Θεό.
0: Υπάρχει ένας πειρασμός, Γέροντα, όμως εδώ. Καμιά φορά όταν ζει κανείς στη συκοφαντία, και εσείς τη ζήσετε, πολύ ψηλά φυτά, είναι εύκολο πράγμα. Ο Κύριος επί του Σταυρού προσευχόταν για τους σταυρωτές του. Ο Στέφανος τον λιθοφορούσε, λέει: μη στήσεις την αμαρτία ντάφτη. Αυτό είναι εύκολο πράγμα, Γέροντα.
1: Ακούστε, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εύκολο πάντα με τη χάρη του Θεού. Διότι είναι αλήθεια ότι ο ένας ο οποίος, ας πούμε, ο νους του είναι στο Χριστό, ο νους του είναι στη ζωή του Χριστού. Και εμείς οι μοναχοί, βέβαια, ήρθαμε εκεί και βλέπετε ότι η μοναχική ζωή, αν μελετήσετε τη φυλάδα της κουράς, δεν ωρεοποιεί τα πράγματα. Μας λέει την αλήθεια. Και υβριστή είναι, και χλεβαστή είναι, και οδυνηστή και ονειδιστή είναι. Δηλαδή πηγαίνουμε με γνώση μας ότι πάμε στον ονειδισμό, στην ύβρη, στην καταπάντηση της ανθρωπινής προσωπικότητας. Και αυτά γίνονται γιατί? Διότι πρέπει να μιμηθούμε τον Χριστό κατά πάντα, γιατί έτσι θα ταυτιστούμε μαζί του και έτσι θα πάρουμε το χάρισμα της θεώσεως. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό ένας όταν έχει το νόημα, ξέρετε, όπως λέει και ο Απόστολος Ιάκωβος, πάσαν χαρανίγη σας αδερφοί μου όταν πειρασμένοι περιπέσετε ποικίλες. Τι είναι η χαρά, κύριε Νικολαίδη? Και αυτή η χαρά έρχεται, ας πούμε, ως καρπός του πνεύματος που είπαμε σε άλλη εκπομπή, και τότε ο άνθρωπος έχει δύναμη και χαίρεται. Και όσον κατηγορείται και όσο συκουφαντείται, λαμβάνει δύναμη εξύψους και ξέρει ότι πορεύεται προς τον ίδιο δρόμο που πρέπει να πορευθεί για να μπορέσει να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, να φτάσει εκεί να μιμηθεί τον Χριστό.
0: Αν το διοχετεύσει αυτό, Γέροντά μου, μέσα από το κανάλι που λέγεται Χριστοήθεια, Χριστοαλήθεια κλπ. Αν όμως, Γέροντα, δεν το πάρει έτσι τότε?
1: Αν δεν το πάρει τότε θα πίνει ψυχοφάρμακα. Διότι οπωσδήποτε πόσοι άνθρωποι απελπίστηκαν διότι τους συκοφάντησαν, πόσοι άνθρωποι αυτοκτόνησαν, πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, έχασαν τα μυαλά τους από τη σκέψη. Γιατί να μου κάνουν αυτό, γιατί να. Μα δεν υπάρχει γιατί. Σαν λαπτέωμε, σαν λαπαιδευόμεθα, κύριε Νικολαίδη. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν ξέρετε αυτόν τον Αγίου Εφραίμ του Σύρου, στον καταπλάτος βίο του, τον κατηγόρησε μετά από 50 χρόνια μοναχική ζωή ότι έκανε πορνεία. Ναι. Το βέλα στη φυλακή. Και λέει ο ίδιος, εξομολογείται ο ίδιος στα έργα του, στα μονιμονεύματά του, και λέει: κύριε μου, ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι ένοχος για αυτό το πράγμα που με έβαλα φυλακή. Αλλά εγώ θέλω να σε παρακαλέσω ότι δεν μπήκα φυλακή για τα δυνατή η κατηγορή μου. Μπήκα φυλακή γιατί επέτρεψες εσύ. Θέλω να μου πεις γιατί επέτρεψες να πω φυλακή. Και μετά από έντονη προσευχή, το εμφανίζει το φύλακα στο άγγελος και του λέει: θυμάσαι, του λέει, πάτερ Εφραίμ, που όταν ήσουν 12 ετών και παίζεται με τα άλλα παιδιά και απόλυσες μια αγελάδα που ήταν η μόνη περιουσία μια πτωχής οικογενείας και την έφαγε ο λύκος και στερήθηκε η οικογένεια? Κάνεις τον κανόνα μετά από 50 χρόνια. Και ακριβώς επειδή αυτός ο Άγιος ήθελε την τελειότητα, έπρεπε να κάνει τον κανόνα. Με ένα αμαρτία με την εξομολόγηση σβήνεται, αλλά ξέρουμε ότι κάθε ειδονή που απολαμβάνουμε θα πληρωθεί με την αντίστοιχη οδύνη. Και η οδύνη ακριβώς αυτή είναι η βίωση της θλίψεως, η βίωση του Σταυρού. Γι' αυτόν οι θλίψεις είναι πολύ αναγκαίες και μάλιστα θυμάμαι τον μακαριστό γεροντά μου που έλεγε «Παιδί μου, αυτοί μας προκαλούν θλίψεις, είναι ευεργέτε μας». Διότι έτσι είναι, διότι θα φύγουμε από αυτήν τη ζωή, κύριε Νίκο.
0: Έτσι.
1: Εσείς εβιώσετε τον θάνατο της συζύγου σας. Βλέπετε πόσο εύκολα και πόσο ανεπαίσθητα φεύγει ένας άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Φεύγει και φεύγουμε. Προχθές έλεγα σε έναν παιδί που ήρθε εκεί ο φοιτητή, «Πες μου, παιδί μου, την γιαγιά της προαιρεάς σου, τη ξέρεις?» «Όχι, δεν την ξέρω». Βλέπεις ότι και από τη συγγένεια μας ξεχνούμε.
0: Έτσι.
1: Πόσο μάλλον τώρα φεύγουμε, πάμε. Πήγαινε εκεί στον κημητήριο να δεις ένα βουνό λείψανα των προκατόχων μας πατέρων. Λοιπόν, σημαίνει εσένα και η ζωή φεύγει ανεπαίσθητα και γρήγορα.
0: Γρήγορα.
1: Και είτε 70 χρόνια ζήσουμε, είτε 80, είτε 90, είτε 100. Ο Μακαρίτης, ο επίσκοπος Φρονίδης, ο επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, εγκοιμήθηκε 104 ετών, ας πούμε. Λοιπόν, είτε 104 ετών πεθάνουμε, είτε 4, θα φύγουμε. Και η ζωή μας τι είναι, μια στάλα στον ωκεάνο μου μπροστά στην αιωνιότητα.
0: Έτσι.
1: Και όμως δυστυχώς δεν συνειδητοποιούμε αυτήν την προσωρινότητα της ζωής και ότι οι θλίψεις αυτές έχουν επέκταση θεατική στην αιωνιότητα.
0: Τα τελευταία και σκέφτομαι τώρα, γεροντά μου. Καμιά φορά όμως, ξέρετε, μας προκαλούν θλίψεις κάποια γεγονότα των παιδιών μας. Έχω το γιο μου, ο άνας είναι θρησκευόμενος, τελικά ζει μια ζωή όχι καλή. Αυτό με προκαλεί θλίψη όμως πολύ γεροντά.
1: Η υπομονή, κύριε Νίκο, η υπομονή που κάνεις στα παιδιά σου, η υπομονή που κάνεις σε σαρώσκες, εγώ βλέπω πολλές φορές τέτοιους πειρασμούς που βιώνουν οι άνθρωποι στον κόσμο. Λοιπόν, ήρθε μια γυναίκα που είναι και κοιμημένη τώρα και μου λέει με τόση απέχθεια τη συμπεριφορά τον άντρα τη, που την έβγαζε, ας πούμε, επειδή θρησκεύει, δεν ήθελε ο άντρα να θρησκεύει η γυναίκα του, και την έβαλε το χειμώνα μέσα στην αυλή και επέμενε το κρύο. Σε κλωτσούσε και λέει: «Θα μείνει όλο το βράδυ έξω». Και έμενε και έκανε υπομονή. Και τον αγαπούσε, τον άντρα τη. Πάνω που τη έκανε τέτοια βασανιστήρια, που αν τα ακούσουμε εμεί οι μοναχοί, μα τι πάθαμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παιδιά, ας πούμε, που σκοτώνει. Μια μητέρα τη δίνει δύο φορές την εβδομάδα, τρεις φορές ξύλωνο ο γιος της. Ο οποίος είναι σχιζοφρενής, είναι αυτά, και τη σκοτώνει στο ξύλο την μητέρα του. Και κάνει υπομονή η μητέρα. Θέλω να πω, υπάρχουν τόσες δοκιμασίες που καμιά φορά απορεί κανείς πώς επιτρέπει ο Θεός πρώτον και δεύτερον πώς σε συμπομείνει ένας άνθρωπος. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν μεγάλο μισθό και μεγάλο έπαινο στην ουράνιο βασιλεία. Και αυτό και όταν ήρθε η Αγία Ευφημία, αν θυμίστε από το βίο του Αγίου Παϊσίου, εμένα μου το έλεγε ο Άγιος Παϊσίος, ήταν και κοντούλα, λέει, η Αγία Ευφημία, πήγαινε και του έλεγε: «Πάτερ Παΐσι, εάν ήξερα την δόξα που απαλαμβάνω τώρα στον ουρανό, θα επιθυμούσα τα βασανιστήρια που εδέχθηκα από τους διώχτες να ήταν 77 περισσότερα. Και αν μελετήσει χαρίς το βίο της Αγίας Ευφημίας, είναι φρικτά τα βασανιστήρια. Και όμως επιθυμούσε κι άλλα, διότι απολαμβάνει τέτοια δόξα στον ουρανό».
0: Γέροντα μου, άμα το δεις μέσα αυτήν την προοπτική, ξέρεις, εντάξει, το μεγάλη χαρά
1: είναι. Αλλά πάντοτε υπό αυτήν την προοπτική, διότι δεν υπάρχει άλλη προοπτική, είναι Νικολαίδη. Εάν τα δεις με άλλη προοπτική, θα πάθεις θλίψη, απόγνωση. Μια μέρα ήρθε κάποιος και τον κατηγόρησαν, κάτι έκανε και τον κατηγόρησαν και μεγαλοποίησαν την κατηγορία. Και ήρθαν εκεί στο μοναστήρι, δεν μπορώ να βγω έξω. Παιδί μου, γιατί να μην βγεις έξω? Και σε κατηγόρησαν και ήταν ας πούμε έναν τρίτο της αλήθειας και του είπαν ότι ήταν τρία τρίτα της αλήθειας, τα λένε αυτοί. Εντάξει, πάρ' το μεταπείνωση. Αυτός ο ονειδισμός του, ξέρεις τι πράγμα είναι, τι καρπό θα σου φέρει, τι χάρη θα σου φέρει και τι ευλογία και τι δόξα θα σου φέρει αυτό το πράγμα. Διότι αν δεν τα δει κανείς υπό αυτήν τη σκοπιά, υπό αυτήν τον πνευματικό φακό, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Διότι αρήμον, εμείς είμαστε εδώ για να μας χειροκροτήσουν. Και μας χειροκροτούν. Πώς έπειρα δόξες στη ζωή αυτή, πόσοι αρχηγοί κρατών, πόσοι άνθρωποι που τους εκτιμούσε ο κόσμος. Και θυμάμαι εγώ τον Μακάριο, που τον αγαπούσα και εγώ τον Μακάριο, ας πούμε, και έβλεπα, ήμουν παιδί του γυμνασίου τότε, και έβλεπα εκεί στην Αρχιεπισκοπή να το χειροκροτά ο κόσμος, να του φωνάζει, όπου πήγαινε γινόταν αλλαγμός. Και όμως και αυτός έφυγε από τη ζωή. Διότι εμένα απέλαυσε με τιμές. Απέλαυσε διάφορους επένους κλπ. Αλλά ήρθε η ώρα που έφυγε και αυτός ως άνθρωπος. Γι' αυτόν ο άνθρωπος ο οποίος κάνει υπομονή σε θλίψεις είναι εκείνος ο οποίος βλέπει στον ουρανό. Εάν δεν βλέπουμε στον ουρανό, οι θλίψεις είναι μια αποτυχία και νομίζουμε εκεί ότι βέβαια η αποτυχία είναι ευλογία. Η αποτυχία είναι ευλογία.
0: Και αν χάσεις το παιδί σου, Γέροντα, ο πόνος αυτός είναι εύκολος.
1: Είναι μεγάλος πόνος. Είναι μεγάλος πόνος. Αλλά όπως σας είπα, μυστήριο πως έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο, μυστήριο πως φεύγει και μυστήριο πότε φεύγει.
0: Πώς θα σηκώσει τον Σταύρο, Γέροντα μου?
1: Ελπίζουμε στη χάρη του Θεού. Ελπίζουμε στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: δεν υπάρχει τέλος στην ανθρώπινη ζωή. Ο θάνατος, ο επίγειος, είναι η μετάθεση εκ της γης προς τον ουρανό.
0: Αλλά η συνείδηση αυτού του πράγματος είναι εύκολη? Να έχεις αυτή τη συνείδηση, ό,τι ξέρεις.
1: Δεν είναι εύκολη.
0: Έφυγε το παιδί μου, τώρα το έχασα.
1: Έφυγε το παιδί μου, αλλά ο άνθρωπος δεν εξαφανίζεται ποτέ, κύριε Νίκο. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος και τότε προσβλέπουμε στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και η θάνατη, βέβαια, ο γονιός που θάβει παιδί έχει τον μεγαλύτερο σταυρό. Διότι βέβαια έθαψες και εσύ τη σύζυγό σου, αλλά είναι κάτι φυσικό, διότι κάποια ώρα θα βγει εκ τους δύο ένας. Αλλά δεν είναι φυσικό να φεύγει το παιδί πριν το γονιό. Και όμως αυτός ο γονιός, ο οποίος έχει αυτόν τον βαρύ σταυρό του αποχωρισμού, αυτός και παίρνει μισθό μεγάλο από το Θεό και η χάρη σου Θεού του βοηθά. Και πολλές φορές, πόσοι γονείς, κύριε Νικολαίδη, ήρθαν κοντά στο Θεό διότι έφυγε το παιδί τους? Διότι αρχίζουμε, η χάρη θέλει να μας συσχετίσει με την αιωνιότητα. Και τότε ακριβώς αυτό αρχίζουμε και σκεφτόμαστε την αιωνιότητα.
0: Τώρα ξέρετε, θυμάμαι, Γέροντά μου, όταν ήμουν φοιτητής, μια γυναίκα που μας μαγείρευε σε μια κατασκήνωση και εγώ διάβαζα τα σχετικά του Αβά Ισακ κάποια στιγμή. Οπότε αυτή βρήκε το βιβλίο. Ήταν φτωχή η καμένη, τα χείρα. Ο άντρας της αυτοκτόνησε. Και την βρήκα να αντιγράφει από τον Αβά Ισακ. Τη λέω: πάρ' το χάρισμα σου το βιβλίο. Και τότε γνωριστήκαμε πιο πολύ και μου λέει: έχω έναν πόνο μεγάλο στην καρδιά μου. Εκτός, το έχασα τον άντρα μου, η γυναίκα μου, η κόρη μου, παντρεμένη με γιατρόν, ήταν σε διάσταση, Γέροντα, αυτή τώρα πρέπει να είναι και γυμημένη. Εξώκυλε η κόρη της και ένα βράδυ ερχόμενη στο σπίτι με τους φίλους της κλπ, μεθυσμένη όπως ήταν, ανοίγει η πόρτα και σκοτώνεται. Και μου λέει: δεν είναι αυτό μόνο, κύριε Νικολαίδη, έχω και ένα γιο ομοφυλόφιλο. Και μου έμεινε αυτό, Γέροντα, μέχρι σήμερα στις λέω τώρα, ο ένας πόνος πάνω στον άλλον κλπ. Ωστόσο, τώρα την μνημονεύω και μου λέει: πολλές νύχτες την βγάζω γονατιστή μέχρι το πρωί.
1: Αυτή θα είναι η ψυχή της, θα απολαμβάνει τη δόξα των μαρτύρων. Διότι πρόκειται περί μάρτυρος γυναικός.
0: Και μου είπε μάλιστα κάτι το οποίο δεν το ξεχνώ, μου λέει: Θεέ μου, πότε να με πάρεις να πάω κι εγώ στο όργιο των Αγίων.
1: Έτσι.
0: Το λέω έτσι, είναι πολύ σύγκριση αυτό το πράγμα και λέω.
1: Είδατε πόσοι άνθρωποι στον κόσμο είναι, μας βάζουν γυαλιά εμάς τους μοναχούς.
0: Αγράμματη γυναίκα.
1: Αγράμματη. Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος λαμπικάρεται με τη θλίψη, ταπεινώνεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό και καταλαβαίνει την προσωρινότητα της ζωής και καταλαβαίνει ότι σήμερα επενείσαι, μέχρι αύριο κατηγορείσαι. Γι' αυτό ούτε τους επένδυνες θα δίνει σημασία, ούτε στις κατηγόριες. Αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αφορώντες εις τον της πίστης αρχηγών και τελειωτήν εις ο Χριστό. Και το τελεί στο πρόβλημά σου. Εγώ είδα τον Γέροντά μου, ο οποίος, όπως ξέρετε, σε κουβαντίδη πολλές φορές και δημοσίως και από τα κανάλια κλπ. Δεν τον είδα αυτόν τον άνθρωπο να λυπηθεί μια φορά, κύριε Νικολαίδη. Κύριε μου, αυτός είναι ανέστητος, έλεγα. Και όμως προσευχόταν, έκλαιγε στην προσευχή του. Και αυτό του δίνει τέτοια παρηγοριά που προσευχόταν για τους κατηγόρους του. Προσευχόταν για τους συκοφάντες του. Και είχε μια ειρήνη μέσα του, μια ανησυχία και μια χαρά, όπως έλεγαν εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, ότι εχαίρονται οι Απόστολοι, ότι ενηδίζονται για την αγάπη του Χριστού.
0: Γέροντα, όμως κάτι ξέρεις, να το πω έτσι. Εάν χάσεις έναν δικό σου με αυτόν τον τρόπο, με αυτοκτονία, με κλπ. Πώς θα βρεις ανάπαυση? Λες τώρα, έφυγε το παιδί μου. Με έναν τρόπο όχι σωστόν, άτυπον, όχι αρεστό στο Θεό. Αν πήγε στην κόλαση.
1: Και τότε προσευχόμεθα γι' αυτό. Διότι η Εκκλησία, η στρατευόμενη, έχει δύναμη να προσευχηθεί. Και να ξέρετε ότι τα μνημονεύματα συμβάλλουν πολύ. Εγώ θυμάμαι τον Γέροντα Εφραίμ Πάρα, τον Κατουρακιώτη, ο οποίος μνημονεύει τη δασκάλα του που είχε στο δημοτικό. Και μια φορά μου λέει: ξέχασα τη δασκάλα να τη μνημονεύσω σε μια λειτουργία και του εμφανίστηκε και του λέει: Παπα Εφραίμ, σήμερα δεν μου έδωσε την παράκληση που μου δίνεις κάθε μέρα. Και μας το έλεγε. Διότι ακριβώς η χάρη του Θεού δίνει παρηγοριά και σε αυτούς που δυσκολεύονται. Και δεν τολμώ να σας πω ότι εμφανίζονται, κύριε Νικολαίδη, πάρα πολλοί και κοιμημένοι στους μοναχούς και ζητούν βοήθεια. διότι η Εκκλησία μας έχει δύναμη, γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος προσευχόταν πιο πολύ για τους κεκοιμημένους, διότι έλεγε, μας έλεγε, θυμάμαι, αυτοί οι καμένοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, αλλά εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό και μνημόνευε ονόματα και άραβε κεριά κλπ. Και προσευχόταν με τα πόνου πολλού για τους κεκοιμημένους. Γι' αυτό πάντοτε ωφελούνται οι κεκοιμημένοι μας όταν προσευχόμεθα για αυτούς. Γι' αυτό ξέρετε, υπάρχει και έναν έθιμο, εδώ στην Ελλάδα αν τηρείται, στην Κύπρο δεν πολύ τηρείται, ότι όταν κοιμηθεί κάποιος νηστεύω 40 μέρες η δική του, η απόλυτα συγγενής του, και εκεί στην Ιερισσό και στα Νέα Ρόδα και στην Ουρανούπολη τηρείται και το έχω σαν έθιμο. Και νηστεύουν 40 μέρες και κοινωνούνται στην 40η μέρα, προετοιμάζονται, εξομολογούνται και στο 40ο μνημόσυνο όλοι κοινωνούν. Okay. Και αυτό είναι μια προσφορά στην κεκοιμημένη ψυχή. Το ότι προσεύχονται για αυτήν και κοινωνούν για αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχει το έργο του Δαμασκηνού Γεροντά μου, είναι για τους κατηχωμένους, το Τίμιο Μικρογιωτά. Αποδίδεται στο Δαμασκηνού, εν πάση περιπτώσει, και μιλάει εκεί για αυτό το πράγμα. Και λέει ότι αν είναι επιδεχτική ή αποδεχτική τη χάρη του Θεού, προσευχή θα δω και ο Θεός χάρη, Γέροντα μου.
1: Έτσι.
0: Γιατί δεν ξέρω με αυτό που είναι αυτόχειρα, Γέροντα μου, μπορεί την τελευταία στιγμή πρωτού ξεψυχήσει να πει είμαι αυτό Θεέ μου. Γι' αυτό είναι παρήγορο για μας, έτσι.
1: Έτσι. Βέβαια. Είναι όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος πάλι, στη Δευτέρα Παρουσία θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Εκπλήξεις. Γι' αυτό και όλοι μας να προσευχόμεθα και οι θλίψεις πραγματικά να μας φέρουν έτσι αυτήν την παρηγοριά και σε αυτήν τη ζωή. Διότι η χάρη του Θεού, κύριε Νίκο, έρχεται από αυτήν τη ζωή. Όπως έλεγε πάλι ο Άγιος Παΐσιος, δεν είναι στην Εκκλησία. Πάμε σε ένα γιατρό και μας δίνει μερικά φάρμακα. Και σου λέει όταν θα πεθάνεις, θα γίνεις καλά. Δηλαδή, στην άλλη ζωή θα έχεις το μισθό σου. Δεν είναι έτσι. Απεντεύθεν, ο άνθρωπος της Εκκλησίας βιώνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη χάρη της αιωνιότητος. Και ένας ο οποίος γεύεται την αιωνιότητα, να ξέρετε ότι χαίρεται και σε θλίψεις και σε συκοφαντίες και του δίνει μεγάλη παρηγοριά. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος οδυνάται έχει τον οδυνόμενο Χριστόν, τον οποίο τον βοηθάει. Και μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πάλι τον αδικημένον άνθρωπον, ο αδικημένος Χριστός τον ευλογεί με τα δύο του χέρια. Και είναι σημαντικό αυτό.
0: Πάντως, Γερόντα, πρέπει να ετοιμαζόμαστε στη ζωή μας μέσα, γιατί έρχονται για θλίψεις αναπάντεχες.
1: Ούκ οι άσοι μας πειραστήν υπεροδυνάμεθα, κύριε Νικολαίδη. Ο Χριστός είναι τόσο πολύ έλεος, είναι τόσο καρδιογνώστης, που δεν μας αφήνει να πάθουμε πειρασμούς εσυπέραν των δυνάμεών μας, μόνον όταν ο άνθρωπος είναι υπερβολικά εγωιστής, παραχωρεί ο Θεός για τον εγωισμό του και έχει πειρασμούς πέρα από τις δυνάμεις του και ενδίδει και σαφαλώνεται.
0: Πάντως ο Παύλος λέει: εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Τι γίνεται ο καημένο, τι είπε, Φρέα Γερόντα. Δηλαδή τελικά ποιο Άγιο Γερόντα επέθανε χωρίς θλίψεις.
1: Μπορώ να πω ότι ουδής, διότι απέθανε χωρίς θλίψεις, δεν θα ήταν Άγιος. Γι' αυτό και οι θλίψεις είναι αναγκαίων μέσων για να μπορέσουμε να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Αυτό που πάμε, Γιώργο μου, ειδώνε ότι η θλίψη υπομονή κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμήν σπίδα. Και μου αρέσει αυτό το πράγμα. Η δε ελπή ου κατοσχήνει ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται με σκαρδίε ημών. Δηλαδή,
1: έτσι,
0: κάποτε
1: έτσι.
0: Λέω, μετά από τη θλίψη, Γιώργο, την τρικυμία, έρχεται και πέφτει πάνω σου η χάρη του Θεού με το τσουβάλι, μου λέμε.
1: Μα αυτό είναι, μα ο κόσμο, κύριε Νικολέ, διαγνωεί την αγάπη του Θεού, που έρχεται και βιώνεται από τον άνθρωπο και ο άνθρωπος αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του που δεν τον ενδιαφέρει αν τον εκτιμούν ή αν τον κατηγορούν, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Υπάρχει, ας πούμε, μια αναισθησία με την καλή έννοια και δεν τον ενδιαφέρει. Κοιτάζει τον ουρανό, κοιτάζει τον Χριστόν, κοιτάζει την ψυχή του και προέβεται. Αλλά δεν είναι ότι προέβεται έναν παθητικό τρόπο. Απολαμβάνει, εφόσον κάνει υπομονή, τις χάρες του Θεού που τη βιώνει μέσα του, εκέχεται, όπως είπε, την καρδία του, και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα.
0: Έτσι.
1: Και δεν του λείπει τίποτε. Και πολλές φορές, ας πούμε, βλέπετε, ο Χριστός πήγαινε πραής, ας πούμε, όπως λέει και η προφητεία, και σιωπών μέσα στο πάθος. Και δεν σιωπούσε, όπως λέει και πήγε ποιο Άγιος Πατέρας το λέει και ο Χρυσόστομος, που λέει δεν σιωπούσε διότι εφοβάτων ή έτρεμεν ή τρόμαζαν κλπ. Σιωπούσε από θεϊκή ιεροπρέπεια. Και μάλιστα σιωπούσε διότι πραγματικά ενωμένος στο Πατρί. Και ακριβώς ο άνθρωπος του Θεού είναι ενωμένος με τον Χριστόν και το ότι πορεύεται έτσι με μια ανησυχία το δρόμο αυτό της θλίψεως, διότι ξέρει ότι το τέλος του δρόμου αυτού είναι ο Στέφανος της δόξης.
0: Ευχαριστώ, Γερόντα μου. Να είστε καλά. Αγαπητοί μας, και εσείς να είστε καλά. Χαίρετε.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Κυριακάτικη μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
4: Καλώς ήρθατε και σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές των καναλιών της Πεμπτουσίας, στην εκπομπή Κυριακάτικη μαθητεία. Διανύουμε τις Κυριακές του Ευαγγελιστή Ματθαίου, που σημαίνει ότι τα ευαγγελικά αναγνώσματα είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Να διευκρινίσω μια φορά ακόμα, επειδή πάρα πολλοί διερωτώνται πόσα είναι τα Ευαγγέλια. Το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, είναι ένα. Η καλή αγγελία την οποία κόμισε με την ενανθρώπισή του ο Θεός Λόγος είναι ένα. Απλώς έχουμε διαφορετικούς συγγραφείς, γι' αυτό λέμε κατά Ματθαίον. Δεν λέμε του Ματθαίου το Ευαγγέλιο ή του Λουκά ή του Ιωάννη ή του Μάρκου. Λέμε το κατά Ματθαίον, όπως το έγραψε ο Ματθαίος. Και υπάρχει μια διαφοροποίηση στο πώς μερικά γεγονότα καταγράφονται από τους Ευαγγελιστές, επειδή έχουμε πει ότι όλοι έχουν τη θεοπνευσία και αναφέρονται στο γεγονός, περιγράφουν το γεγονός της πορείας του Θεανθρώπου Χριστού επί της γης, αλλά ο καθένας χρησιμοποιεί τη δική του γλώσσα, τις δικές του παραστάσεις, έτσι ώστε για να διαφοροποιείται, καθώς λέμε, λίγο ή πολύ, το ένα Ευαγγέλιο από το άλλο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, η Κυριακή η οποία ακολουθεί, η Αυριανή Κυριακή, είναι η ένατη Κυριακή του Ματθαίου. Και το Ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι από το 14ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχοι 22 έως 34. Και αν θέλετε για να προειδεαστείτε, πρόκειται για τον περίπατο του Ιησού πάνω στα νερά της λίμνης. Διαβάζω λοιπόν από μετάφραση το κείμενο για να περάσουμε στη συνέχεια στο σχολιασμό. Αμέσως ύστερα, είναι ακριβώς, η περικοπή είναι ακριβώς κατόπιν της Ευαγγελικής περικοπής που προηγήθηκε την περασμένη Κυριακή με το χορτασμό των χιλιοπλασίων. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, ως ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Αφού διέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε μόνος του στο βουνό να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, ήταν μόνος του εκεί. Στο μεταξύ, το καΐκι βρισκόταν κιόλας στη μέση της λίμνης και το πέδευαν τα κύματα, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα, ήρθε ο Ιησούς κοντά τους περπατώντας πάνω στη λίμνη. Οι μαθητές, όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, τρόμαξαν. Έλεγαν πως είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές από το φόβο τους. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Ο Πέτρος του αποκρίθηκε «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας στα νερά». Και εκείνος του είπε «Έλα». Κατέβηκε τότε από το πλοίο ο Πέτρος και άρχισε να περπατάει πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον ισχυρό άνεμο, φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Έβαλε τότε τις φωνές λέγοντας «Κύριε, σώσε με». Αμέσως ο Ιησούς άπλωσε το χέρι τον έπιασε και του λέει «Ο λιγόπιστε, γιατί σε κυρίευσε η αμφιβολία?» Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, κόπασε ο άνεμος. Τότε όσοι ήταν στο καΐκι ήρθαν και τον προσκύνησαν λέγοντας «Αληθινά, είσαι ο Υιός του Θεού». Αυτή λοιπόν είναι η ευαγγελική περικοπή. Το πρώτο σχόλιο που πρέπει να κάνουμε είναι η απομόνωση του Ιησού στο βουνό για να προσευχηθεί. Και μάλιστα βράδιασε, ήτανε βράδυ τότε. Και κοντά στα ξημερώματα συνέβησαν όσα συνέβησαν. Δείτε, είναι όλη, σε όλη την ασκητική γραμματεία, όποιον και να ρωτήσετε, θα δείτε, αν δείτε και τη σειρά του Οσίου Παϊσίου, θα δείτε ότι η προσευχητική στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό δεν υπαγορεύεται ούτε από το χώρο ούτε και από τον χρόνο. Άρα λοιπόν ούτε λέει πρέπει να ανοιχτώσει για να προσευχηθεί κάποιος ή πρέπει να φύγει για να προσευχηθεί κάποιος. Όμως υπάρχει η διάκριση, να μπορούμε να διακρίνουμε από τα αποτελέσματα αυτού που κάνουμε πότε το αποτέλεσμα είναι καλύτερο. Την ημέρα να προσευχόμαστε μπροστά και δίπλα στους άλλους ή κατά το χρόνο εργασίας ή πρέπει είναι καλύτερα να απομονώνεται κάποιος. Και δείτε ότι όλες οι αγρυπνίες, τι σημαίνει αγρυπνία, σημαίνει ότι δεν κοιμάμαι, ταυτόχρονα έχω απομακρυνθεί από τις κοσμικές φροντίδες και τώρα έχω όλο το χρόνο μαζί με τους άλλους, αν δεν το κάνω στο κελί μου, μαζί με τους άλλους να μετάσχω στην αγρυπνία. Σημαίνει ότι αγρυπνώ και δεν αγρυπνώ δεν σημαίνει ότι δεν κοιμάμαι απλώς, αλλά και το μυαλό μου και η καρδιά μου και ο νους μου είναι σε ετοιμότητα. Αυτό σημαίνει αγρυπνία. Δεν σημαίνει ότι αλλάζω κρεβάτι ή αντί να κοιμάμαι ξαπλωτός, κοιμάμαι καθιστός στο στασίδι της εκκλησίας. Σημαίνει λοιπόν ότι προσπαθώ να είμαι άγρυπνος, να μην είμαι ράθυμος, να μην είμαι νισταγμένος πνευματικά. Και βεβαίως οι αγρυπνίες αυτές, κυρίως αν πάτε να δείτε το πρόγραμμα των Ιερών Ναών, θα δείτε ότι η αγρυπνία γίνεται τα βράδια, τη νύχτα. Και γιατί γίνεται τη νύχτα? Διότι όπως είπα και προηγουμένως, είναι ο καλύτερος τρόπος να μπορεί κανείς να αναφερθεί στο Θεό. Φέρετε μπροστά σας και την εξής εικόνα. Έχετε μια πόλη η οποία γεμάτη φώτα και πάτε σε ένα μέρος να προσευχηθείτε. Και τα φώτα αυτά, ίσως και οι θόρυβοι της πόλεως, οι μουσικές και τα υπόλοιπα, δεν σας αφήνουν να είστε απερίσπαστοι στην προσευχή. Και τότε ευλογείτε την ώρα, μακαρίζετε την ώρα που θα βρεθείτε πάνω σε ένα βουνό, να μην υπάρχει τίποτε, να είναι ούτε και φεγγάρι, να είναι ένας έναστρος ουρανός και εκεί έχεις την αίσθηση ότι είσαι εσύ και ο Θεός στον οποίο απευθύνεσαι. Αυτό είναι το νόημα. Τώρα, γιατί ο Ιησούς ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί και μάλιστα νύχτα, είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, είναι ότι όχι ότι κουράστηκε από την ενασχόλησή του με τους ανθρώπους, όχι ότι βαρέθηκε, αλλά ή γιατί στενοχωρέθηκε ενδεχομένως από τη στάση των ανθρώπων, αλλά γιατί διδάσκει σε όλους μας τον τρόπο με τον οποίο κανείς πρέπει να προσεύχεται. Πρέπει να προσευχόμαστε απομονώνοντας οτιδήποτε μπορεί να σε δεσμεύσει, να σε εγκλωβίσει, έτσι ώστε να μην βατολογείς απλώς, να μην λες με τα χείλη σου ή με την καρδιά σου αλλά ασυνείδητα, αλλά συνειδητά να κοινωνείς με το Θεό, γιατί αυτό είναι προσευχή, είναι κοινωνία με το Θεό. Ποια κοινωνία μπορεί να έχει κάποιος με το Θεό όταν προσεύχεται μεν, αλλά δεν σκέφτεται καν το Θεό. Δεν είναι καν προσιλωμένος. Είναι σαν να έχεις ένα αγαπημένο πρόσωπο, να αποφεύγεις την καταπρόσωπο επικοινωνία μαζί του και την ώρα που του μιλάς να κοιτάς προς τα πάνω, προς τα κάτω, δίπλα ή να δίνεις σημασία τι συμβαίνει δίπλα. Αυτό λοιπόν, αυτό το μήνυμα παίρνουμε αν θέλετε με την απομόνωση που πρέπει κανείς να φροντίζει να έχει κατά την ώρα της προσευχής. Κατά τα άλλα, η προσευχή, ίσως το ξανάπαμε, η προσευχή πλέον ημών των χριστιανών που μετέχουμε στο σώμα της Εκκλησίας δεν είναι ποτέ ατομική. Άρα το κελί, η απομόνωση δεν είναι μια απομόνωση του εγώ από το υπόλοιπο εκκλησιαστικό σώμα, αλλά είναι ένας τρόπος προσευχής. Να το πω και διαφορετικά, μόνο ο τόπος κάνει μοναχική την προσευχή. Κατά τα άλλα, έχω την αίσθηση ότι είμαι μέλος του σώματος της Εκκλησίας. Και αυτό που κάνω είναι προέκταση της κοινής Θείας Λατρείας. Είναι προστάδιο, αν θέλετε, προπόνηση, να το πω έτσι κάπως διαφορετικά, με όρους ποδοσφαιρικούς ή αθλητικούς. Αυτό λοιπόν το πρώτο μήνυμα. Και για να το συμπληρώσω, κοιτάξτε, μετά την καθιέρωση αυτής της πολύ σύντομης προσευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αυτή η προσευχή δεν χρειάζεται να είναι κάπου κανείς απομονωμένος, γιατί ναι, ο Χριστός είχε τη δυνατότητα και οι μοναχοί έχουν τη δυνατότητα της απομόνωσης. Αλλά ένας οικογενειάρχης που όλη την ημέρα προσπαθεί να ζήσει την οικογένειά του και η μητέρα που ασκεί τόσους πολλούς ρόλους στο σπίτι που δεν έχει χρόνο για ένα χρόνο που να κάνει συστηματικά την προσευχή της, εκείνη κάθε στιγμή μπορεί να εργάζεται και να προσεύχεται. Εξάλλου το ίδιο κάνουν και οι μοναχοί. Ο μοναχός δεν δικαιολογείται, δεν μπορεί να πει τώρα διακόπτω την κοινωνία με τον Θεό, να πάω να εργαστώ και όταν τελειώσω τη δουλειά μου θα επανέλθω, αλλά προσπαθεί εργαζόμενος να κοινωνεί με τον Θεό. Άρα λοιπόν η απομόνωση είναι ένας τρόπος να μπορώ περισσότερο αποτελεσματικότερα να αποφύγω τις μέρινες, κατά τα άλλα η προσευχή είναι μια συνεχής φροντίδα του ανθρώπου. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο και πάμε τώρα στην ουσία αυτής της ευαγγελικής περικοπής. Βρισκόμαστε σε μια λίμνη η οποία μοιάζει με θάλασσα μάλλον. Μια λίμνη η οποία από το μέγεθός της προκαλεί την αίσθηση του χάους, ανασφάλεια, φόβο. Όταν έχεις να κάνεις με αυτή, μπαίνεις στη λίμνη είτε με το καράβι είτε κολυμπώντας κλπ. Αισθάνεσαι ένα φόβο και βεβαίως εκεί αισθάνεσαι ότι η κατάσταση της λίμνης δεν είναι πάντοτε η ίδια. Δεν είναι η επιθυμητή. Και η επιθυμητή ποια είναι? Να μπορεί η λίμνη να είναι, η θάλασσα να είναι ήρεμη. Να μπορείς να την διαπλέψεις χωρίς να ζαλιστείς. Χωρίς να έχεις το φόβο να καταποντιστείς. Αλλά δυστυχώς όταν ο άνεμος είναι αντίθετος, όταν οι φροντίδες της ζωής, ο κόσμος, η κοσμική πραγματικότητα δημιουργεί κύματα, δοκιμασίες, τότε η θάλασσα, τότε πρέπει κανείς να ανταποκριθεί και σε αυτές. Η θάλασσα λοιπόν, η κυματισμένη θάλασσα, να πούμε και παρακάτω γι' αυτό, η κυματισμένη θάλασσα, η ανακατεμένη θάλασσα δίνει την αίσθηση στον άνθρωπο ότι τίποτε δεν είναι αυτονόητο, αλλά ότι υπάρχουν και δυσκολίες στη ζωή. Και οι δυσκολίες δεν προσπερνώνται με την έλλειψη αγώνα, με ένα άφημα, μια εγκατάλειψη του εαυτού μας στην τύχη, στο πεπρωμένο, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε να την διαπλέψουμε, επικαλούμενοι βεβαίως και τη βοήθεια του Θεού. Και μπορεί κανείς να μην λιγάκι σε αυτές τις δοκιμασίες. Καταρχήν ποιος προκαλεί τις δοκιμασίες? Γιατί έχουμε και το διάβολο από την άλλη μεριά που πειράζει τους ανθρώπους. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να, σίγουρα δεν είναι, ποτέ δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάνει την ίδια δουλειά ακριβώς, μιμείται το διάβολο και ο Θεός κάθε άλλο. Οι δοκιμασίες, αν θέλω να δούμε ποια είναι η αιτία των δοκιμασιών, γιατί δοκιμαζόμαστε, θα σας έλεγα πάρα πολύ απλά αυτό που κι άλλες φορές έχω πει, που αποτελεί θεμελιώδη αρχή. Ο άνθρωπος πλέον δοκιμάζεται, είναι ένα όνειπο δοκιμασία. Αυτό το είδαμε και στον Παράδεισο, το βλέπουμε και μετά την πτώση του ανθρώπου. Αυτή η εντολή του Θεού ότι όλα σας ανήκουν εκτός από αυτό το συγκεκριμένο μέρος του φυσικού κόσμου αποτελεί δοκιμασία. Επειδή ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος, που σημαίνει ελεύθερος, σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξω, ότι έχω τη δυνατότητα αυτό που επιθυμώ να κάνω. Άρα λοιπόν η δοκιμασία τι είναι? Είναι ένας τρόπος να μάθω να επιλέγω, να μάθω να πολεμάω όταν έχω αρνητικές συνθήκες και να μπορώ να επιλέγω όσο γίνεται περισσότερο το αγαθό, τον χώρο εκείνο, τον τρόπο ζωής εκείνων που βεβαίως με οδηγεί στο Θεό. Άρα λοιπόν οι δοκιμασίες καταργούν το αυτονόητο, ότι δηλαδή είμαι χαμένος ή είμαι σωσμένος. πρέπει να αποδείξεις μέσα από τον αγώνα που θα κάνεις, εάν τελικά είσαι, αν τελικά επιθυμείς το ορθό, το αγαθό, αντί του αρνητικού, του κακού. Το πρώτο λοιπόν που δοκιμάζεται είναι η πίστη μας. Και επειδή είμαστε όντα ευμετάβλητα, λόγω των συνθηκών της ζωής, λόγω του άστατου της φύσεώς μας, του άστατου του χαρακτήρας μας, υπάρχουν στιγμές έντασης της πίστεως και υπάρχουν στιγμές ολιγοπιστίας, όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Πιστεύουμε λίγο ή πιστεύουμε αμφιβολίες ή πιστεύω κατά συνήθεια και όχι ουσιαστικά, οντολογικά όπως θα λέγαμε, γιατί οντολογικά τι σημαίνει πιστεύω στον Θεό? Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να αναφέρομαι, να είμαι αφοσιωμένος στο Θεό, χωρίς να είμαι πεπισμένος για την ύπαρξή Του, χωρίς να αισθάνομαι καλύτερα την ύπαρξή Του. Πεπισμένος είναι μια λογική επεξεργασία των πραγμάτων, να είμαι σίγουρος ότι κοινωνώ με τον Θεό, σίγουρος ότι ο Θεός είναι παρόν, το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα μου και ενεργεί. Δοκιμάζεται λοιπόν η πίστη στο Θεό. Και δεν είναι κακό να δοκιμάζεται η πίστη. Έχουμε τους μαθητές, έχουμε την υπόθεση, έχουμε τον Πέτρο. Δείτε τον Πέτρο λίγο πριν το πάθος, πώς η πίστη του δοκιμάστηκε. Δοκιμάστηκε επίσης η πίστη του Θωμά. Αλλά και πάρα πολλών άλλων ανθρώπων, ούτε μη φανταστείτε ότι και οι Άγιοι δεν έχουν τον αγώνα τους. Απλώς οι Άγιοι έχουν την ταπείνωση να δεχθούν ότι περνάνε κρίση, ότι αυτό που κάνουν και ζουν δεν είναι το ορθό. Και μπορούν, επειδή είναι ταπεινοί και επειδή βλέπουν ότι οι ίδιοι είναι αδύνατοι και αδύναμοι στο να ανταποκριθούν, επικαλούνται τη χάρη του Θεού. Διότι αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, αγαπητοί μου. Δεν είναι η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, ούτε η απογοήτευση από τις δοκιμασίες, είναι η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Όποιος εμπιστεύεται, το έχω ξαναπεί, την πρόνοια του Θεού, ποτέ δεν είναι χαμένος. Οι δοκιμασίες είναι απαραίτητες λοιπόν για να μπορεί η πίστη μας να ξεκαθαρίσει. Διότι υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Τελικά σε τι πιστεύουμε περισσότερο ή τι πιστεύουμε κυρίως? Διότι μπορεί να κάνω μια αυτοκριτική και να αποδειχθεί ότι πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου, στα μέσα τα οποία πολιτικά τα οποία έχω, στις δυνάμεις τις οποίες εμπιστεύομαι, στο μυαλό μου, στη γνώση μου, ή εμπιστεύομαι στο Θεό. Η πίστη πάντως, επειδή τα υπόλοιπα είναι αντικείμενα γνώσεως ουσιαστικά, η μόνη αναφορά, το σημείο αναφοράς για την αν η πίστη μας είναι ορθή ή όχι, είναι στον Θεάνθρωπο Χριστό, τον οποίο δεν βλέπουμε γύρω μας, επειδή όταν βλέπεις κάτι δεν πιστεύεις σε αυτό, το γνωρίζεις. Αυτό που δεν βλέπεις λοιπόν, αλλά που είσαι σίγουρος ότι κοινωνείς μαζί του, αυτό είναι το αντικείμενο της πίστεως. Δοκιμάζεται λοιπόν η πίστη. Δοκιμάζεται επίσης ο κακός μας εαυτός. Η δοκιμασία είναι μια προπόνηση την οποία κάνουμε. Όπως ο αθλητής προπονείται εν ώψη των αγώνων μέσα από στον οποίο θέλει να πρωταγωνιστήσει. Είναι μια, όσο λοιπόν εκείνος προπονείται, το ίδιο ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς. Όπως εκείνος προπονείται, το ίδιο ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς στην πνευματική ζωή. Οι δοκιμασίες λοιπόν είναι ακριβώς τα αθλήματα που πρέπει κανείς να προετοιμάσει, στα αθλήματα στα οποία πρέπει κανείς να προετοιμαστεί για να ανταποκριθεί στην πορεία, στην αγωνιστική, στην πνευματική αγωνιστική πορεία του. Και βεβαίως είναι η ορίμανση. Πρέπει κανείς να οριμάσει. Και οριμάζει κάποιος όταν δοκιμάζεται, όταν περνά μέσα από διακυμάνσεις, όταν έχει δυσκολίες, εμπόδια. Και τότε, όπως ακριβώς συμβαίνει στο παιδί, το παιδί γεννιέται, δεν δοκιμάζεται ακόμα, σιγά σιγά δοκιμάζονται οι γονείς αντί για αυτόν. Αργότερα το ίδιο υποβάλλεται σε δοκιμασίες. Στο πλαίσιο που η οικογένεια αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κοινωνικοποιητικό παράγοντα, αυτή η κοινωνικοποίηση συμβαίνει μέσα από δοκιμασίες. Το παιδί δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται κατά πόσο μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, κατά πόσο μπορεί να εμπιστευτεί την κοινωνία, κατά πόσο μπορεί να ζει για τους άλλους, να μην ζει ανταγωνιστικά. Αυτές είναι δοκιμασίες. Η ανατροφή είναι μια τέτοια δοκιμασία. Οι γονείς περνάνε μέσα από την ανατρέφουν τα παιδιά, που σημαίνει τα βοηθούν μέσα από την παιδαγωγική τους να τα αναθρέψουν έτσι ώστε να βγουν σωστοί πολίτες. Τώρα, οι δοκιμασίες μπορεί να σου οδηγήσουν στην απογοήτευση, να πάψεις να έχεις ένα πνεύμα, ένα μη αγωνιστικό πνεύμα, ένα ράθυμο πνεύμα, να διακρίνεσαι για μια πνευματική αδράνεια και να παραδοθείς στις δοκιμασίες και να πεις δεν αντέχω άλλο, άρα αφήνω τον εαυτό μου στην τύχη. Αυτό είναι το κακό σενάριο που μπορεί να συμβεί και δεν σας κρύβω ότι σε αυτό έχουμε έναν πολύ καλό και αποτελεσματικό συνήγορο, το διάβολο. Εκείνος θέλει οι άνθρωποι να απογοητεύονται έτσι ώστε να παραδίδονται με μεγάλη ευκολία σε εκείνον. Ενώ σε απογοητεύει λοιπόν να μετανοήσεις, ταυτόχρονα σε κρατάει σε μια στάση απογοήτευσης έτσι ώστε να μην κάνεις οτιδήποτε για να αποκαταστήσεις τη σχέση κοινωνίας με το Θεό. Γι' αυτό και είναι ο εχθρός, ο μεγαλύτερος εχθρός της μετάνοιας του ανθρώπου. Λοιπόν, ο ένας τρόπος λοιπόν να ανταποκριθώ στις δοκιμασίες είναι να παραδοθώ σε αυτές και να πάψω να αγωνίζομαι. Ο άλλος τρόπος είναι να ασχολούμαι όλη την ώρα με τα προβλήματα και να θεωρώ τον εαυτό μου ανίκανο ή να έχω, αν θέλετε, θανατώσει την επιθυμία μου να κάνω κάτι, να υπερβώ τον εαυτό μου. Ο άλλος τρόπος είναι να κοιτάξω κατάματα το Θεό, να κοιτάξω το πρόσωπο του Θεού. Δείτε, ο Πέτρος, όσο η πίστη του ήταν στέρεα και μιμείται τη συμπεριφορά του Χριστού, γιατί είδατε την, έχουμε τον Χριστό να περπατάει στα κύματα, οι μαθητές λένε ότι πρόκειται μάλλον για φάντασμα, υπάρχει η απιστία σου, λέει είναι αυτός ή δεν είναι αυτός, και του λένε τελικά περπάτα επάνω στα κύματα για να δούμε ποιος είσαι, εκείνος περπατά, ο Πέτρος συνεχίζει να λιγοπιστεί, του λέει αν τα πράγματα είναι έτσι πες και σε μένα να περπατήσω. Στην αρχή λοιπόν έχει την πίστη, στηρίζεται πάνω στην πίστη, κοιτάζει τον Χριστό δηλαδή, κοιτάζει τον Κύριο και δεν έχει καμία δυνατότητα να βουλιάξει. Όταν όμως αποστρέφει το βλέμμα του στον Χριστό και κοιτάζει μπροστά του τι συμβαίνει με τα κύματα, τότε αρχίζει και βουλιάζει. Έτσι παίζεται το παιχνίδι περίπου με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες. Όποιος λοιπόν εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, μπορεί να περνά τις δοκιμασίες, αλλά στο τέλος καταλήγει θετικά. Καταλήγει όπως ξεκίνησε να κοινωνεί με το Θεό, τελειώνει με την κοινωνία στο Θεό. Πάτε το πρόσωπο του Ιώβ, στο οποίο έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές. Δείτε ο Ιώβ τι δοκιμασίες περνάει. Έχει συνήγορο τη γυναίκα του που του λέει επιτέλους μέχρι πότε, κάνε κάτι να απαλλαγείς από αυτό, δεν μπορείς μια ζωή να ευεργετήσεις το Θεό ενώ εκείνος δημιουργεί τεράστια προβλήματα, διότι δεν τελείωσα προηγουμένως που σας έλεγα. Οι δοκιμασίες είναι δική μας επιλογή εξαιτίας του τρόπου που αντιμετωπίσαμε την πρώτη μεγάλη δοκιμασία και δεν ανταποκριθήκαμε θετικά σε αυτήν. Η ζωή μας είναι γεμάτη δοκιμασίες. Τώρα, ένας που ευλαβείται και πιστεύει στο Θεό θεωρεί ότι οικοδομείται πνευματικά λέγοντας ότι ο Θεός μου το έδωσε. Το θεωρεί μεγάλη ευλογία. Αλλά αυτό δεν ισχύει απολύτως. Ο Θεός βεβαίως δεν έρει τις δυσκολίες που έχουμε, δεν έρει τις δοκιμασίες, δεν μας αφήνει αδοκίμαστους, μεν, αλλά δεν είναι ο αίτιος των δοκιμασιών. Χρησιμοποιούνται όμως και από εμάς και από εκείνον ως μέσα διαπαιδαγώγησης πνευματικής, διαπαιδαγώγησης του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα εμπροκειμένου είναι, ότι όποιος εμπιστεύεται, αγωνίζεται, αλλά δεν κοιτάζει προς τα κάτω και δίπλα του. Όπως αυτός που κάνει πρωταθλητισμό, δεν κοιτάει πίσω να δει πόσο απέχουν, αυτός που ο δρομέας, δεν κοιτάζει πίσω του για να αρχίσει να καμαρώνει πόσο πιο μπροστά είναι. Ο μοναδικός σου στόχος είναι το τέρμα. Και αυτό το τέρμα για όλους μας είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Είναι ο Τριαδικός Θεός. Εκεί έχουμε οριστικοποιήσει το βλέμμα μας και με αυτό το κίνητρο, με αυτό το κριτήριο μάλλον αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής. Και πρέπει να μάθουμε, επειδή Ζούμε στον αιώνα του καταναλωτισμού, της αυθονίας, της απληστίας. Έχουμε δημιουργήσει πολλές συνθήκες, ανεπιτυχώς βέβαια, τουλάχιστον για τους περισσότερους, συνθήκες μιας συνεχούς και διαρκούς και αυξανόμενης ευημερίας. Αυτό δεν είναι μια φυσική κατάσταση. Η φυσική κατάσταση είναι ότι στη ζωή αυτή, η ζωή αυτή θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως μια αλυσίδα από δοκιμασίες, από θλίψεις. Διότι έτσι μόνο μπορούμε, όπως το παίρνεις το μάρμαρο και το χτυπάς με το καλέμι κλπ. Ώστε να του δώσεις μια οριστική μορφή, έτσι ακριβώς γίνεται και στη ζωή μας. Άρα λοιπόν είναι αφύσικος ο τρόπος που δημιουργούμε της τεχνητής ευημερίας. Τα πράγματα λοιπόν είναι ότι είναι γεμάτη, η ζωή μας είναι γεμάτη δοκιμασίες και θλίψεις για όλους τους ανθρώπους. Απλώς τα διαλύματα σε αυτό το θλίψιμο τα ονομάσαμε χαρές και χαιρόμαστε, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και κανείς δεν οικοδομεί καλό χαρακτήρα, την ιδιότητα του χριστιανού μέσα από τις ευημερίες, οι οποίες μάλλον μας αποστρέφουν από την πρόνοια του Θεού, διότι όταν πάνε καλά όλα, δεν χρειάζεσαι το Θεό, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο, θεωρείς ότι τα βγάζεις πέρα μόνος. Όταν όμως υπάρξει κρίση, τότε στρέφουμε το βλέμμα μας προς το Θεό. Δεν είναι κακό ακόμα και αυτό, αλλά είναι μια υστερόβουλη κίνηση. Μοιάζομαι με αυτούς οι οποίοι κάνουν τα τάματα, προσπαθούν οι ίδιοι να πετύχουν κάτι, βάζουν και ό,τι μέσο έχουν, δεν το επιτυχάνουν, τότε λένε για να μην το επιτυχάνω εγώ σημαίνει ότι ο Θεός το επέβαλε και τότε προσφεύγουν στο Θεό για να το λύσει. Αυτή είναι μια μπακαλίστικη, μου επιτρέψουμε τη φράση,

κοιτάξτε με, κοινωνήστε μαζί μου, γευθείτε με, ελάτε μαζί μου, ενσωματωθείτε, ντυθείτε Χριστό, ντυθείτε εμένα, ζήστε όπως ζω εγώ, ζήστε κατά Χριστό. Και τότε κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να βυθιστεί, να γκρεμιστεί, να απελπιστεί. Η απελπισία όπως και η λύπη δεν αποτελούν χαρακτηριστικά του χριστιανού. Ο χριστιανός είναι αισιόδοξος. Γιατί είναι αισιόδοξος? Όχι γιατί έχει τη δύναμη να περνά ο ίδιος να υπερβαίνει κάποιος τις δοκιμασίες της ζωής, αλλά επειδή δανείζεται, επειδή μετέχει στη δύναμη του Θεού. Και το τελευταίο σχόλιο που θα έκανα για τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι όταν ο Πέτρος τελικά όταν δίνει το χέρι στον Χριστό και ανεβαίνει στο πλοίο, αυτό το πλοίο πώς μπορούμε να το συμβολήσουμε, αν θέλετε. Το πλοίο είναι η κυβωτό σωτηρίας και η κυβωτό σωτηρίας είναι η Εκκλησία. Όποιος είναι εκτός της Εκκλησίας, όποιος βιοπορίζεται, όποιος προσπαθεί να ζήσει και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες εκτός της Εκκλησίας, αποκομμένος από το σώμα της Εκκλησίας, αυτός πνίγεται πνευματικά. Ποιος σώζεται? Αυτός που μετέχει, που είναι στο καράβι, στο πλοίο της Εκκλησίας. Αυτό το πλοίο δεν καταποντίζεται ποτέ. Ατομικότητες, εμείς οι άνθρωποι, καταποντιζόμαστε εκτός Εκκλησίας. Η Εκκλησία όμως, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, έχει περάσει τα πάνδυνα στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά δεν καταποντίζεται και δεν αφήνει ποτέ να καταποντιστούν και τα μέλη της. Άρα λοιπόν, με αυτή την εικόνα της Εκκλησίας, μέσα στην οποία κανείς έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες, αφορώντας στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού, ενσωματωμένος σε αυτόν, αυτή η Εκκλησία λοιπόν αποτελεί το μέλημα του καθενός. Η συμμετοχή μας στην Εκκλησία είναι το πλοίο με το οποίο μπορεί κανείς να διαπλέψει τη ζωή και να επιβιώσει στις δοκιμασίες της ζωής. Χαίρετε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι συνδεδεμένος όχι μόνο στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, αλλά και στη σκέψη και την ψυχή του κάθε πιστού και την παράδοσή μας στην υπεραγία Θεοτόκο, τη μητέρα του Κυρίου μας και μητέρα όλων των χριστιανών. Ο λόγος για τον οποίο συνδέεται η Παναγία μας με αυτόν τον μήνα είναι η μεγάλη θεομητορική εορτή, η εορτή της ενδόξου κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία δεσπόζει στο μέσον του Αυγούστου, αλλά και η απόδοση αυτής της εορτής που εορτάζεται στις 23 Αυγούστου και ακόμη η εορτή της καταθέσεως της τιμίας της ζώνης στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Χαλκοπρατίων, με την οποία κλείνει ο μήνας Αύγουστος. Η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου καθιερώθηκε αρχικά τον 5ο αιώνα στην Παλαιστίνη, από όπου και διαδόθηκε στις υπόλοιπες περιοχές. Ο επίσημος εορτασμός στις 15 Αυγούστου ορίστηκε τον 6ο αιώνα με διάταγμα του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Μαυρικίου, με το οποίο καθοριζόταν ο εορτασμός κατά την ημέρα αυτή σε ολόκληρη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από την ίδια εποχή προέρχονται και οι πρώτες μαρτυρίες για την νηστεία, η οποία προηγείται της εορτής, προκειμένου να τιμηθεί περισσότερο η υπεραγία Θεοτόκος και να προετοιμαστούν οι πιστοί ψυχικά και σωματικά για τη μεγάλη εορτή. Στον 9ο αιώνα, ένας άλλος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Λέων VI ο Σοφός, συνήνωσε την πενθήμερη νηστεία που προηγείται της δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος από την 1η μέχρι τις 5 Αυγούστου με την επταήμερη νηστεία για την εορτή της κοιμήσεως. Και έτσι καθιερώθηκε η 14ήμερη νηστεία προς ημίν της Θεοτόκου, η οποία μάλιστα σύμφωνα με τον Άγιο Σημεών Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης ενίστευε κατά τον καιρό της κοιμήσεώς της. Με τον τρόπο αυτό, η τιμή της υπεραγίας Θεοτόκου για την κοίμησή της κάλυπτε το 1ο ήμιση του Αυγούστου και υπήρξε αφορμή για τη συγγραφή πολλών ομιλιών, όχι μόνο από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και από πολλούς Βυζαντινούς λογίους και υμνογράφους, οι οποίοι συνέθεσαν θαυμάσιους ύμνους προς τιμήν της, ανάμεσα στους οποίους και οι δύο παρακλητικοί κανόνες, τους οποίους ψάλουμε σήμερα εν αλλάξ κάθε απόγευμα του 15 Αυγούστου, όπως συνηθίζουμε να ονομάζουμε αυτήν την περίοδο, αλλά και τα εγκόμια της υπεραγίας Θεοτόκου κατά μίμηση των εγκομίων της Μεγάλης Παρασκευής. Στο τέλος του 13ου αιώνα, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος II με χρυσόβουλο λόγω του επεξέτεινε τον εορτασμό της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου καθόλου τον μήνα Αύγουστο, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου, η οποία με πολλούς και θαυμαστούς τρόπους έσωσε την Κωνσταντινούπολη από εχθρικές επιδρομές και φυσικές καταστροφές. Αμέτρητα είναι άλλωστε τα θαύματα τα οποία επιτέλεσε και επιτελεί η υπεραγία Θεοτόκος. Αμέτρητες και οι ιερές εικόνες της, τις οποίες ανιστόρησε η αγάπη των πιστών τέκνων της
και δια των οποίων η Παναγία δεν έπαυσε να θαυματουργεί και να μεταδίδει τη χάρη και την ευλογία της στους ανθρώπους που την επικαλούνται. Κάποιες από αυτές αποδίδει η παράδοση στον χρωστήρα του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος γνώρισε την Υπεραγία Θεοτόκο και εκείνη, σύμφωνα με την παράδοση, του αφηγήθηκε πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του Κυρίου μας, τις οποίες συμπεριέλαβε στο Ιερό Ευαγγέλιο του. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγράφισε το Ιερό πρόσωπό της στις πρώτες εικόνες της, στον τύπο μάλιστα της Οδηγητρίας, με την Παναγία να κρατά στην αγκάλι της τον Χριστό, όπως ψάλουμε και στο γνωστό μεγαλινάριό της. Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων, την εικόνα σου την σεπτή, την ιστοριστήσαν υπό του Αποστόλου Λουκά ιερωτάτου την Οδηγήτρια. Κάθε σχεδόν ιερή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου έχει μία θαυμαστή ιστορία. Κάποιες όμως έχουν μία ιδιαίτερη ιστορία που αξίζει να την γνωρίσουμε, τιμώντας έτσι και εμείς αυτές τις ημέρες του 15 Αυγούστου, κατά τις οποίες όλοι οι Ορθόδοξοι και ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες τιμούμε την Παναγία μας, τα άπειρα θαύματά της και τη χάρη της. Ας αρχίσουμε λοιπόν αυτή την ιερή περιήγηση στις ιστορικές και θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας. Από την περίφημη εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστί, την ιστορική και θαυματουργό εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία φυλάσσεται στο Ιερό Σύνθρονο του Ναού του Πρωτάτου στις Καριές του Αγίου Όρους και έχει εξέλθει ελάχιστες φορές από το Άγιον Όρος για να ευλογήσει τον κόσμο και τους ανθρώπους που σειραίουν κατά χιλιάδες για να την προσκυνήσουν και να της καταθέσουν τον ασπασμό της ευλαβίας τους. Με την ιερή αυτή εικόνα συνδέεται ένα θαύμα στο οποίο οφείλει και την επωνυμία Άξιον Εστί. Στα τέλη του 10ου αιώνα η εικόνα αυτή βρισκόταν σε ένα κελί κοντά στις Καριές, αυτό που φέρει σήμερα την επωνυμία Άξιον Εστίν. Ένα βράδυ, ενώ ο γέροντας του κελιού απουσίαζε στην Αγρυπνία, η οποία ετελείτο στο ναό του Πρωτάτου, ένας άγνωστος μοναχός χτύπησε την πόρτα του κελιού. Ο υποτακτικός που ήταν μόνος στο κελί άνοιξε την πόρτα και ο άγνωστος μοναχός τον παρακάλεσε να τον φιλοξενήσει για μία νύχτα. Έτσι και έγινε. Ο μοναχός έμεινε στο κελί και όταν ήρθε η ώρα σηκώθηκε και μαζί με τον υποτακτικό και άρχισαν να ψάλουν την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής. Όταν έφτασαν στην ενάτη οδή του κανόνα, ο μοναχός του κελιού έψαλε ενώπιον της εικόνος της Παναγίας που υπήρχε στο κελί τον ύμνο «Την τιμιωτέρα το χερουβίμ», όπως ψαλόταν μέχρι τότε. Ο ξένος μοναχός όμως άρχισε τον ύμνο διαφορετικά, προσθέτοντας στην αρχή του το άγνωστο μέχρι τότε προήμιο «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παραμόμητον και μητέρα του Θεού ημών», και συνέχισε με τον γνωστό ύμνο. Το πρωτάκουστο αυτό προήμιο προκάλεσε τόσο θαυμασμό στον υποτακτικό, ώστε παρακάλεσε τον επισκέπτη του
να του το γράψει αυτόν τον νέο ύμνο και να τον ψάλει και αυτός με τον ίδιο τρόπο. Επειδή όμως δεν βρισκόταν στο κελί μελάνι και χαρτί, ο ξένος μοναχός ζήτησε μία πέτρινη πλάκα και επάνω σε αυτήν χάραξε με το δάχτυλό του τον ύμνο «Άξιον εστί», σημειώνοντας μάλιστα ότι θα πρέπει να ψάλλεται στο εξής ο ύμνος αυτός πριν από την τιμιωτέρα από όλους τους Ορθοδόξους. Μόλις τελείωσε ο άγνωστος μοναχός, έγινε άφαντος. Ο υποτακτικός έμεινε έκπληκτος να θαυμάζει τη γραφή του άγνωστου επισκέπτη του και όταν επέστρεψε ο γέροντάς του στο κελί, ο υποτακτικός του διηγήθηκε την επίσκεψη του ξένου μοναχού και το θαύμα που έζησε εκείνη τη νύχτα. Τότε οι αγιορείτες αποφάσισαν να στείλουν την πλάκα με τον άγνωστο ύμνο στην Κωνσταντινούπολη, στον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, ενώ την εικόνα ενώπιον της οποίας εψάλλει για πρώτη φορά ο Αγγελικός ύμνος, την μετέφεραν στο ναό του Πρωτάτου, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα. Εις ανάμνηση μάλιστα του θαύματος και προς τιμή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ο οποίος ήταν ο θαυμαστός εκείνος μοναχός που έψαλε πρώτος τον ύμνο, καθιερώθηκε ετήσια πανήγυρη, η οποία ετελεί το αρχικά στο κελί όπου είχε γίνει το θαύμα και σήμερα τελείται στο ναό του Πρωτάτου. Από το Πρωτάτο και τη θαυματουργό εικόνα του Άξιον Εστί, ας μεταφερθούμε στην Ιερά Μονή των Ιβύρων, εκεί όπου βρίσκεται άλλη μία ιστορική και θαυματουργή εικόνα, η εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Η εικόνα αυτή έλαβε το προσωνύμιο Πορταΐτισσα επειδή φυλάσσεται στο παρεκκλήσιο της Μονής των Ιβύρων, το οποίο βρίσκεται στα αριστερά της κεντρικής πύλης της Μονής. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα ήταν τον 9ο αιώνα κτήμα μιας ευλαβούς χείρας γυναίκας στην οίκαια της Βυθινίας. Ήταν όμως η εποχή της οικονομαχίας και σύμφωνα με τη διαταγή του Αυτοκράτορος απαγορευόταν οι χριστιανοί να έχουν ιερές εικόνες στα σπίτια τους και να τις τιμούν. Μία ημέρα λοιπόν οι στρατιώτες οι οποίοι είχαν επιφορτιστεί με την εφαρμογή της αυτοκρατορικής διαταγής πήγαν στο σπίτι της ευλαβούς γυναίκας και βρήκαν την εικόνα μπροστά στην οποία έκαιε μία ακίμητη καντήλα. Τη ζήτησαν να τους την παραδώσει αμέσως γιατί δεν επιτρεπόταν να έχει εικόνες στο σπίτι της. Η γυναίκα όμως τους παρακάλεσε να την κρατήσει μία ημέρα ακόμη και εξαγόρασε την άδειά τους προσφέροντάς τους ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Όταν έφυγαν οι στρατιώτες, η ευσεβή γυναίκα άρχισε να σκέφτεται πώς να σώσει την ιερή εικόνα της Παναγίας και να μην την παραδώσει στα χέρια των στρατιωτών που θα την κατέστρεφαν. Έτσι αποφάσισε να τη ρίξει μαζί με το γιο της στη θάλασσα, πιστεύοντας ότι η Παναγία θα έκανε το θαύμα της. Και πράγματι, μόλις έριξαν την εικόνα στη θάλασσα, την είδαν αντί να βυθίζεται, να σηκώνεται όρθια και να πλέει. Η εικόνα ταξίδευσε μέχρι το Άγιον Όρος, όπου εμφανίστηκε με θαυμαστό τρόπο 170 περίπου χρόνια αργότερα, το έτος 1004. Είχε κτιστεί ήδη η Μονή των Ιβύρων και μία ημέρα κάποιοι μοναχοί που καθόταν και συζητούσαν κοιτάζοντας προς τη θάλασσα είδαν
ξαφνικά μία λάμψη μέσα στο νερό. Φώναξαν και άλλους πατέρες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την ύπαρξη της λάμψης και έτσι αποφάσισαν να πάνε με βάρκες μέχρι το σημείο εκείνο για να δουν από πού προερχόταν. Ξεκίνησαν λοιπόν αρκετοί πατέρες, αλλά όσο πλησίαζαν στο σημείο που φαινόταν η λάμψη, τόσο εκείνο απομακρυνόταν. Το μόνο που διέκριναν ήταν ότι επρόκειτο για μία εικόνα της Θεοτόκου, την οποία όμως δεν μπορούσαν να πλησιάσουν. Έτσι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη Μονή και όλοι μαζί να παρακαλέσουν τον Θεό και την Κυρία Θεοτόκο να τους επιτρέψει να πάρουν την ιερή εικόνα. Έξω από τη Μονή των Ιβύρων ασκήτευε ένας ευσεβής και ταπεινός μοναχός, ο γέρον Γαβριήλ, ο οποίος προσευχόταν αδιαλείπτος και μελετούσε την Αγία Γραφή. Ενώ προσευχόταν λοιπόν, νύσταξε και έκλεισε για λίγο τα μάτια του. Τότε είδε ξαφνικά την υπεραγία Θεοτόκο, ενδεδειμένη με λαμπρά ενδύματα, η οποία του είπε «Πήγαινε στο μοναστήρι σου και πες στον ηγούμενο ότι ήλθα για να τους δώσω την εικόνα μου». Μετά βάδισε στη θάλασσα για να μάθουν όλη την αγάπη και την πρόνοια που έχω για το μοναστήρι σας. Μόλις είπε αυτά τα λόγια η Παναγία, εξαφανίστηκε από τα μάτια του μοναχού Γαβριήλ και εκείνος ξύπνησε. Σηκώθηκε αμέσως, πήγε στη Μονή των Ιβύρων και είπε στον ηγούμενο όσα του είχε πει η Παναγία. Σε λίγο όλοι οι πατέρες, ψάλλοντας ύμνους για την Παναγία, κατέβηκαν στην παραλία και ο μοναχός Γαβριήλ, σύμφωνα με την εντολή της υπεραγίας Θεοτόκου, άρχισε να βαδίζει μέσα στη θάλασσα. Και τότε η ιερά εικόνα που την έβλεπαν να λάμπει αλλά δεν μπορούσαν να την προσεγγίσουν, άρχισε να πλησιάζει προς το μέρος του μοναχού. Με πολλή ευλάβεια και χαρά όλοι οι πατέρες της Μονής υποδέχθηκαν την ιερή εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, την τοποθέτησαν σε περίοπτη θέση στο καθολικό της Μονής και έκαναν ολονύκτιες αγρυπνίες επί τρεις ημέρες για να ευχαριστήσουν την Κυρία Θεοτόκο για το θαύμα και την ευλογία της. Το παράδοξο όμως ήταν ότι ενώ οι μοναχοί τοποθέτησαν την εικόνα της Παναγίας στο καθολικό, εκείνη έφευγε μόνη της και στεκόταν επάνω από την πύλη του μοναστηριού. Οι πατέρες την επανέφεραν στη θέση της, αλλά η εικόνα και πάλι επέστρεφε στην πύλη της Μονής. Το περίεργο αυτό περιστατικό επανελήφθη πολλές φορές μέχρι που η υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε και πάλι στο γέροντα Γαβριήλ και του είπε «Πες στον ηγούμενο να πάψετε να με πειράζετε, γιατί δεν ήρθα στο μοναστήρι σας για να με φυλάγετε εσείς, αλλά ήρθα για να γίνω εγώ φύλακας και φρουρός σας και σε αυτή τη ζωή αλλά και στην μέλουσα. Και όσοι ζήσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού σε αυτή τη ζωή και δεν αμελούν τον αγώνα τους για την απόκτηση των αρετών και μείνουν στο περιβόλι μου αυτό μέχρι τέλους της ζωής τους, αυτοί ας έχουν θάρρος και ας μη φοβούνται την κόλαση, διότι αυτή τη χάρη ζήτησα από τον Υιό και Θεό μου και την έλαβα. Και ως επιβεβαίωση των λόγων μου, συνέχισε η υπεραγία Θεοτόκος, σας δίδω αυτό το σημείο. Όσο βλέπετε την εικόνα μου στο μοναστήρι σας, δεν θα λείψει από αυτό η χάρη και το έλεος του Υιού μου». Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο γέρον Γαβριήλ, σηκώθηκε και πάλι
και πήγε στον ηγούμενο για να του αναφέρει όσα του είχε πει η κυρία Θεοτόκος. Συγκινημένος, αλλά και χαρούμενος ο ηγούμενος, κάλεσε όλους τους πατέρες και τους μετέφερε τις υποδείξεις και τις υποσχέσεις της Παναγίας μας. Έδωσε μάλιστα εντολή να χτίσουν ένα παρεκκλήσιο στην είσοδο της Μονής, ώστε να φυλάσσεται εκεί εσαΐ η θαυματουργή εικόνα, εφόσον η κυρία Θεοτόκος ήθελε να είναι η ίδια φύλακας της Μονής της. Μία ακόμη θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου φυλάσσεται στο Άγιον Όρος και έχει μία ξεχωριστή και θαυμαστή ιστορία, καθώς συνδέεται με έναν από τους μεγαλύτερους πατέρες και υμνογράφους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος εμπλαβεί το ιδιαίτερο στην κυρία Θεοτόκο και την τίμησε τόσο με τους λόγους όσο και με τους ύμνους του. Ο Άγιος Ιωάννης ζούσε στη Δαμασκό, που βρισκόταν τότε υπό την κυριαρχία των Αράβων και ο πατέρας του ήταν σύμβουλος του ηγεμόνος. Όταν εκείνος πέθανε, ο ηγεμόνας των Αράβων όρισε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό ως πρωτοσύμβουλό του. Όταν άρχισε στο Βυζάντιο ο διωγμός εναντίον των εικόνων και όσων τις τιμούσαν, ο Άγιος Ιωάννης αποφάσισε να τις υπερασπιστεί, στέλνοντας επιστολές με τις οποίες αποδείκνυε με θεολογικά επιχειρήματα ότι ήταν ορθή και αναγκαία η προσκύνηση των θείων εκτυπωμάτων. Ζήτησε μάλιστα από όλους να διαδώσουν αυτές τις επιστολές, ώστε να ενισχυθούν οι ορθόδοξοι πιστοί. Όταν ο Αυτοκράτορ Λέων πληροφορήθηκε την ύπαρξη των επιστολών, ζήτησε να τις βρουν και να τους τις φέρουν και επιπλέον ζήτησε από τους αξιωματούχους του να βρουν κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να μιμηθεί στον γραφικό χαρακτήρα του Ιωάννου. Όταν αυτός βρέθηκε, τον διέταξε να γράψει μία επιστολή εκ μέρους του Ιωάννου, την οποία είχε δήθεν αποστείλει εκείνος προς τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ενημερώνοντάς τον ότι η Δαμασκός ήταν αφρούρητη από τους Άραβες και ότι αν ήθελε θα μπορούσε εύκολα να την καταλάβει με τη βοήθεια και του ίδιου που ήταν ο διοικητής της και ο κυβερνήτης της επαρχίας. Την ψεύτικη αυτή επιστολή την έστειλε ο Λέων στον Χαλίφη των Αράβων, συνοδεύοντάς την με μία δική του επιστολή, στην οποία του έλεγε ότι ενώ ο ίδιος επιθυμεί τη διατήρηση των συνθηκών που είχαν υπογράψει, υπάρχει κάποιος χριστιανός υπήκοος του ο οποίος τον παρακινεί να επιτεθεί κατά της Δαμασκού και να την καταλάβει και ότι εις απόδειξη το λεγόμενο του, του στέλνει και την επιστολή. Το τέχνασμα αυτό το επινόησε ο Αυτοκράτορας Λέων προκειμένου να εκδικηθεί τον Ιωάννη, ο οποίος αντιτίθετο στις εντολές του σχετικά με τις ιερές εικόνες και με τον τρόπο αυτό τον συκοφαντούσε στον Χαλίφη των Αράβων, ο οποίος του είχε μεγάλη εμπιστοσύνη. Όταν ο Χαλίφης έλαβε τις δύο αυτές επιστολές από τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, κάλεσε τον Ιωάννη και του τις έδειξε, κατηγορώντας τον για προδοσία. Ο Ιωάννης παραδέχθηκε ότι ήταν ο γραφικός του χαρακτήρας, αλλά δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο της επιστολής
προς τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα, λέγοντας ότι επρόκειτο για απόπειρα συκοφαντικής δυσφημίσεώς του. Ο Άραβας ηγεμόνας όμως δεν πίστηκε από τις εξηγήσεις του Ιωάννου και έδωσε εντολή να κόψουν το δεξί χέρι του. Και πράγματι, η εντολή εκτελέστηκε. Αμέσως του έκοψαν το χέρι με το οποίο συνέγραφε τους λόγους υπέρ των Αγίων εικόνων. Μάλιστα, προς παραδειγματισμό, διέταξε ο ηγεμόνας να κρεμάσουν το κομμένο χέρι του σε κοινή θέα στην αγορά της Δαμασκού. Όταν βράδιασε και ο Ιωάννης θεώρησε ότι θα είχε περάσει ο θυμός του άρχοντος, έστειλε κάποιον εκπρόσωπό του και τον παρεκάλεσε να του χαρίσει το κομμένο του χέρι για να το θάψει στη γη. Πράγματι ο τύραννος υποχώρησε και του το έδωσε. Τότε ο Άγιος Ιωάννης το πήρε και εισήλθε στο ευκτήριο, γονάτισε ενώπιον της εικόνος της Παναγίας, κρατώντας το κομμένο χέρι του και με δάκρυα στα μάτια την παρακαλούσε λέγοντας «Δέσποινα Πάναγνε, Πάναγνε Μήτερ, χάρη των θείων εικόνων μου έκοψαν το δεξί μου χέρι. Γνωρίζεις την αιτία για την οποία εξοργίστη Αυτοκράτορ, λέω. Σπεύσε λοιπόν και θεράπευσε το χέρι μου, διότι πολλά είναι τα θαύματα που επιτελεί ο Υιός σου δια της μεσητείας σου. Θεράπευσε με τις πρεσβείες σου το χέρι μου, ώστε να γράφω ύμνους προς τιμή σου και προς τιμήν του εξού σαρκοθέντος Υιού του Θεού και να γίνω συνεργός της Ορθοδόξου λατρείας». Λέγοντας αυτά τα λόγια, με δάκρυα ο Άγιος Ιωάννης αποκοιμήθηκε και είδε την Παναγία να τον κοιτάζει μέσα από την εικόνα της με βλέμμα εσπλαχνικό και γεμάτο αγάπη και να του λέει «Δες, το χέρι σου θεραπεύθηκε. Μην καθυστερείς λοιπόν, αλλά κάνε τον Κάλαμον γραμματέως οξυγράφου όπως μου υποσχέθηκες». Έκπληκτος ξύπνησε ο Ιωάννης και είδε ότι το χέρι που ήταν κομμένο είχε πράγματι θεραπευθεί. Συγκινημένος ευχαρίστησε θερμά τον Θεό και την Παναγία Μητέρα του Κυρίου για το θαύμα που του έκαναν, αποκαθιστώντας το κομμένο του χέρι στην αρχική του θέση. Το θαύμα αυτό, όπως ήταν φυσικό, δεν έμεινε κρυφό, αλλά διαδόθηκε μεταξύ των κατοίκων της πόλεως. Κάποιοι μάλιστα κακοπροαίρετοι πήγαν στον άρχοντα και του είπαν ότι οι στρατιώτες του δεν έκοψαν το χέρι του Ιωάννη, αλλά κάποιου δούλου, και ότι ο Ιωάννης είναι στο σπίτι του και πανηγυρίζει για την απαλλαγή του από την ποινή ψάλλοντας. Ο άρχοντας κάλεσε αμέσως τον Ιωάννη και του ζήτησε να του δείξει το δεξί του χέρι. Όταν εκείνος το έδειξε, ο άρχοντας μπόρεσε να διακρίνει τη γραμμή που υπήρχε στο σημείο που του έκοψαν το χέρι, καθώς η Παναγία είχε οικονομήσει να φαίνεται ως διαρκής μαρτυρία και επιβεβαίωση του θαύματός της. Έκπληκτος ο άρχοντας το ρώτησε ποιος ήταν ο ιατρός που τον θεράπευσε και ποια ήταν τα φάρμακα που του χορήγησε, και ο Ιωάννης με δυνατή φωνή του απάντησε «Ο Κύριός μου, ο παντοδύναμος ιατρός, μπορεί να πραγματοποιήσει ό,τι θελήσει και η Παναγία Μητέρα του». Τότε ο άρχοντας κατάλαβε ότι άδικα τον τιμώρησε
και του ζήτησε να επανέλθει στη θέση που κατήχε και να είναι ο πρώτος μεταξύ των συμβούλων του. Ο Ιωάννης όμως γονάτισε ενώπιόν του και τον παρεκάλεσε να του δώσει την άδεια να εγκαταλείψει τα εγκόσμια και να ασπαστεί την αγγελική πολιτεία. Στο μεταξύ, από ευγνωμοσύνη προς την υπεραγία Θεοτόκο, ο Άγιος Ιωάννης παρήγγειλε ένα ασημένιο ομοίωμα του χεριού του και το τοποθέτησε στο κάτω μέρος της εικόνας της Παναγίας για να θυμίζει πάντοτε το θαύμα που επιτέλεσε. Έτσι η εικόνα αυτή ονομάστηκε Παναγία Τριχερούσα και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός την πήρε μαζί του όταν πήγε για να γίνει μοναχός στη λαύρα του Αγίου Σάβα στην Παλαιστίνη. Μετά την κοίμησή του η εικόνα παρέμεινε στη Μονή μέχρι τον 12ο αιώνα. Όταν πέρασε από τη λαύρα του Αγίου Σάβα, ο μετέπειτα Άγιος Σάββας, ο γιος του βασιλέως της Σερβίας, Στεφάνου Νεμάνια, τότε πήρε μαζί του την ιστορική εικόνα και την μετέφερε στην Ιερά Μονή του Χιλιανδαρίου, όπου παρέμεινε μέχρι το έτος 1347. Οπότε ο βασιλέας της Σερβίας, Στέφανος Ντουσάν, την μετέφερε στην Ιερά Μονή Στουντένιτσα. Όμως η θαυματουργή εικόνα επέστρεψε και πάλι μόνη της λίγο πριν από την κατάληψη της περιοχής από τους Τούρκους προκειμένου να σωθεί από τον κίνδυνο της καταστροφής. Από τότε παραμένει η Παναγία μας η Τριχερούσα κρατεά προστασία και άγρυπνη έφορος της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου, επιτελώντας αναρρύθμιτα θαύματα, όπως και άλλες θαυματουργές εικόνες, στις οποίες θα αναφερθούμε, αδελφοί μου, στις επόμενες ομιλίες μας. Ο Κύριος και η Υπεραγία Θεοτόκος μαζί μας. Αμήν.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.

Ενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε σε έναν ακόμη μουσικό ελληνισμό με οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από τις Κυκλάδες, χάρη στις καταγραφές του μουσικού και ερευνητή Σωτήρη Μαργώνη, όπου σε συλλογή του με τίτλο «Στις Κυκλάδες έμορφάνε» παραθέτει μουσικά δείγματα του μεγάλου αυτού νησιωτικού συμπλέγματος. Η προσπάθεια αυτή του Σωτήρη Μαργώνη αποδεικνύει εκτός από την αγάπη του για τη γνήσια μουσική μας και τη σημαντική του προσφορά στο μουσικό πολιτισμό, μαζί με τους συνεργάτες του φέρνουν στο φως μελωδίες και δύστιχα που τείνουν να ξεχαστούν. Για τα τραγούδια και τους σκοπούς των Κυκλάδων έχει αναφερθεί λεπτομερέστερα και ο αείμνηστος δάσκαλος της εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς, όπου έπειτα από βαθιά μελέτη μας παραδίδει ένα εκτενές τεκμηριωμένο ιστορικό, λαογραφικό και μουσικολογικό έργο. Σύμφωνα με τον Σίμωνα Καρά, τα κυκλαδίτικα τραγούδια ξεχωρίζουν για την ευρυθμία και τη μελωδικότητά τους. Πλησιέστερα προς το στεριανό τραγούδι είναι πιο προσιτά και γνώριμα στο ευρύ κοινό σε σύγκριση με άλλα νησιά που παρουσιάζουν έντονη διαφορά γλωσσική, ρυθμική και χορευτική. Νησιώτικα Καλαματιανά και Συρτά, Δετή Χωρή τύπου Αγέρανο και Βλάχας, Μπάλι, Κασάπικα, Ζεϊμπέκικα και Καρσελάμαδες συνιστούν τη μουσική και χορευτική παράδοση των Κυκλάδων. Μεταξύ αυτών ο Καράς μας λέει και για τις συντεχνίες όπου η νησιωτική λύρα ήταν ο πρωταγωνιστής. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το βιολί που δίνει την ευκαιρία στον οργανοπαίκτη να εκτελέσει οργανικούς σκοπούς και τραγούδια με περισσότερη ανάπτυξη της μελωδίας. Όργανο συνοδείας της κυκλαδίτικης ζυγιάς είναι το λαούτο. Από πνευστά σπάνια σήμερα ακούγεται η φλογέρα, αλλά η τσαμπούνα ενθουσιάζει με το οξύ παίξιμό της και έτσι συνοδευόμενη από το τουμπάκι, το πλυνθίον όπως το έλεγαν οι Βυζαντινοί, ακούγεται μέχρι και σήμερα, εννοείται, στα πανηγύρια. Οι μουσικολογικές αυτές αναφορές καταφαίνονται στους οργανικούς σκοπούς του κάθε νησιού που μας βοηθά να αντιληφθούμε τη μουσική νοοτροπία των ντόπιων ταυτοχρόνως και την ποικιλία των ρυθμών και μελωδικών γραμμών, όπως ο ανδριώτικος μπάλος που γνήσια αποδίδει στο βιολί ο Σωτήρης Μαργώνης. Ακούμε επίσης τους μουσικούς Γιαννούλη Μαργώνη στο λαούτο, Κώστα Μίτσιο στο λαούτο, Στέλλα Βαλάση σαντούρι, Νίκος Μέρμιγκας λαούτο, Κώστας Μερετάκης κρουστά, Βασίλης Οικονόμου επίσης κρουστά και Σταμάτης Γκρίελας λαούτο.

Ο επίσης κυκλαδίτικος μπάλος που ακούσαμε από το Σωτήρη Μαργώνη μας παρέχει την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτόν πιο συγκεκριμένα. Η λέξη μπάλος προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «βαλίζω», που σημαίνει «ρίχνω τα πόδια μου εδώ και εκεί», «σκυρτώ», «χορεύω». Ο Αθήνεος στους δειπνοσοφιστές λέει ότι το «βαλίζειν» ή «τι κομμάζειν» ή «χορεύειν» ή «τι τιούτων» και το εξ αυτού παραγόμενον ο βαλισμός παραπολής των αρχαίων «εύρυτε». «Επιχαρμόστε γαρφυσί και σόφρον και άλεξης μέμνητε της λέξεως». Οι μελωδίες του μπάλου χαρακτηρίζονται λυρικές, ενώ ως χορό συνήθως εμφανίζεται ζευγαρωτός. Πρόκειται για αντικριστού τύπου χορό που κυριαρχεί η ερωτική επικοινωνία μεταξύ των δύο φύλων. Στις Κυκλάδες παλαιότερα ήταν ο μόνος τρόπος για να πλησιάσει ένας άνδρας μια γυναίκα ώστε να της εκδηλώσει την αγάπη του προς το πρόσωπό της. Κατά άλλη εκδοχή χορεύεται κυκλικά σαν συρτός. Συνήθως μέχρι και σήμερα στα κυκλαδίτικα πανηγύρια χορεύεται από πλήθος ζευγαριών όπου το καθένα έχει ελευθερία στις χορευτικές κινήσεις και τους αυτοσχεδιασμούς. Εκτός από τους μπάλους, χαρακτηριστική είναι και η παρουσία των πατινάδων στα νησιά αυτά. Πρόκειται για τραγούδια με δίστιχα της αγάπης που λέγονταν στους δρόμους έπειτα από κάποιο γλέντι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αργή σκοπή συνήθως, θεμελιωμένη είτε σε 4 τέταρτα είτε σε 7 όγδα, συρτή καλαματιανή αντίστοιχα. Η πατινάδα που θα ακούσουμε από το Σταμάτη Γκρίελα είναι από την Απείρανθο της Νάξου, όπου σε εκείνο το μέρος οφείλονται οι περισσότερες. Τι ωραία που είναι να αγαπάς, μα και να σ' αγαπάνε, να κάμεις τις καλές καρδιές για σένα να χτυπάνε. Μόνο εκείνος που αγαπά μπορεί να το πιστέψει, πως της αγάπης ο καημός τη σταματά τη σκέψη. Από όλα τα άστρα του ουρανού είναι ένα που σου μοιάζει, κείνο που βγαίνει την αυγή όταν γλυκοχαράζει. Όπως είπαμε, είναι από την Άξο το τραγούδι αυτό, τραγουδάει ο Σταμάτης Γκρίελας.

«Έλα κοντά κοντούλα μου να γιάνεις την καρδούλα μου. Έλα κοντά δεν έρχομαι, είμαι μικρό και ντρέπομαι». Ήταν το παραδοσιακό τραγούδι της Σύφνου που ακούσαμε από τον Μάξιμο Κοντιζά. Τώρα στη Μύκονο με το γνωστότερο τραγούδι στο ευρύ κοινό «Άνω μερά καλό χωριό». «Φρασκό που έχεις μαστραπά και τρία τουρναλέτα, θέλω κι αμπέλι στη λινό και δυο χωράφια νέτα», τραγουδάει ο Θεόδωρος Μέρμιγκας. «Φρασκό» είναι γυναικείο όνομα, ενώ «τουρναλέτα» είναι κεντητά στολίδια. Εάν παραμείνουμε στο στίχο αυτό, θα δούμε ότι ο υποψήφιος νεαρός γαμπρός, εκτός από τη «φρασκό» και τα κεντητά στολίδια που φέρει πάνω της, τα «τουρναλέτα» που είπαμε, ζητάει αμπέλι στη λινό και δυο χωράφια νέτα, ίσια δηλαδή, κανονική πρίκα. Στα νησιά τα χωράφια αυτά βρίσκονταν συνήθως σε πλαγιές βουνών λόγω της μορφολογίας του εδάφους του νησιού. Πολύ εύστοχα λοιπόν ο πρωταγωνιστής ζητάει συγκεκριμένη πρίκα από τη Φρασκό ώστε να ασπείρει τα χωράφια και να μπορέσει βεβαίως να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές υποχρεώσεις οικονομικά. Φυσικά βέβαια το τραγούδι συνεχίζει να πλέκει στους επόμενους στίχους το εγκόμιο της Άνω Μεράς. «Άνω Μερά καλό χωριό και με τις πρασινάδες, εγώ με που σε γλένταγα δεν έχω μπλιο παράδες».

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Ακούμε πάντοτε παραδοσιακά τραγούδια και οργανικούς σκοπούς των Κυκλάδων χάρη στην επιτόπια έρευνα του μουσικού και ερευνητή Σωτήρη Μαργώνη. Εξαίρετοι και οι μουσικοί που συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή του Σωτήρη Μαργώνη, οργανοπαίκτες και τραγουδιστές που πρέπει πάλι να τους αναφέρουμε. Είναι ο Γιαννούλης Μαργώνης στο λαούτο, ο Κώστας Μίτσιος στο λαούτο, η Στέλλα Βαλάση στο σαντούρι. Λαούτο έπαιξε επίσης ο Νίκος ο Μέρμιγκας. Κρουστά έπαιξαν οι Κώστας Μερετάκης και Βασίλης Οικονόμου, ο Σταμάτης ο Γκρίελας λαούτο και τραγούδησαν οι Μάξιμος Κοντιζάς, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Ασπασία Στρατηγού και συμμετείχε στην δραστηριότητα αυτή και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Από την Άξο το τραγούδι που ακούμε, από την Ασπασία Στρατηγού, που είναι από τα νεότερα της λαϊκής στιχουργίας. Κατσιφόρα στην απείρανθο της Νάξου λένε την ομίχλη που εμφανίζεται αρκετές φορές μαγεύοντας ντόπιους και επισκέπτες. Η ομορφιά του τοπίου συγκίνησε τη λαϊκή μουσα, απαθανατίζοντάς το και θαυμάζοντάς το ταυτόχρονα. Να μουν μια ώρα στο χωριό να δω τον Κατσιφόρα, να ακούσω και τσανθροκοπιάς όταν αρχέψει η μπόρα.

ήταν ο Μαλακός, οργανικός σκοπός από τη Σέριφο. Οι πρώτοι κάτοικοι των Κυκλάδων ήταν οι Κάρες και οι Λέλεγες. Διάφορα ανασκαφικά ευρήματα έχουν αποκαλύψει πολιτισμό της νεότερης νεολιθικής περίοδου. Κατά την 1η χιλιετία π.Χ. αναπτύχθηκε στο χώρο αυτό ο πρώτος κυκλαδικός πολιτισμός και αργότερα έγινε η συγχώνευση του ελλαδικού και του μινωικού πολιτισμού. Η διάταξη των νησιών είναι σε δύο παράλληλες ευθείες, σε συνέχεια του Σουνίου και της Ευβοίας, προσδίδοντας την επιμέρους διάκριση σε δυτικές και ανατολικές Κυκλάδες, οι οποίες αποτελούν τον ομώνυμο νομό. Ο συνολικός πληθυσμός του νομού είναι περίπου 112.615 κάτοικοι και η έδρα του είναι η Ερμούπολη. Το όνομα δόθηκε από τους αρχαίους γεωγράφους εξαιτίας της κυκλικής διάταξης γύρω από την ιερή νήσο Δήλο, γενέτειρα της θεάς Άρτεμις και του Απόλλωνα, σε αντιδιαστολή των υπολείπων νήσων του Αιγαίου που τις αποκαλούσαν σποράδες. Και μετά τα συνοπτικά ιστορικά στοιχεία των Κυκλάδων, πάμε σε οργανικό σκοπό από την Πάρο, το Ρούσικο.

ακούσαμε και το Καλαματιανό από τη Μύκονο, τις τριανταφυλιά στα φύλλα θα τα κάνω φορεσιά, να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά, που τραγούδησε η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε θερμά τον Σωτήρη Μαργώνη για την παραχώρηση του υλικού και τον συγχαίρουμε ιδιαιτέρως για την επιτόπια και λεπτομερή έρευνα για τη μουσική των Κυκλάδων, την οποία με χαρά μεταδώσαμε σήμερα. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν και η μουσική Γιαννούλης Μαργώνης που έπαιξε λαούτο, επίσης λαούτο Κώστας Μίτσιος, η Στέλλα Ιβαλάση έπαιξε σαντούρι, ο Νίκος ο Μέρμιγκας λαούτο, κρουστά έπαιξαν οι Κώστας Μερετάκης και Βασίλης Οικονόμου, λαούτο ο Σταμάτης Γκρίελας και τραγούδησαν οι Μάξιμος Κοντιζάς, Κατερίνα Παπαδοπούλου και Ασπασία Στρατηγού. Στη δραστηριότητα αυτή συμμετείχε και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακή.
2: Κύριε, ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Κυριακή 9η Μαρθέου, η ερχόμενη Κυριακή. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει ότι μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων που ακούσαμε την προηγούμενη Κυριακή, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ξεσήκωσαν τον κόσμο να ανακηρύξει τον Χριστό Βασιλέα, επειδή τους χόρτασε με το θαύμα των άρτων. Και ο Χριστός τους επέπληξε, κατά κάποιο τρόπο, λέγοντας: με θέλετε όχι επειδή είδατε το θαύμα, αλλά επειδή χορτάσατε. Και ακολουθεί το επόμενο περιστατικό. Άλλο ένα θαυμαστό περιστατικό. Καταρχήν, γιατί ο Θεός επιτελούσε θαύματα?
3: Τα θαύματα ο Κύριος τα έκαμνε με έναν και μοναδικό σκοπό: τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν τα έκανε για να τους θαυμαποιήσει και να τους δώσει, ας πούμε, μια αίσθηση της δυνάμεώς του για να το φοβηθούν, αλλά για να τον αγαπήσουν και να τον εμπιστευτούν και να σωθούν δια της αγάπης τους προς αυτό. Αυτός είναι ο σκοπός του θαυμάτων, η σωτηρία των ανθρώπων.
2: Και τι κάνει ο Θεός όταν εμείς παρεξηγούμε τα θαύματα και πολλές φορές δυστυχώς τα θεωρούμε προέκταση του δικού μας κόσμου, λέγοντας ότι θέλουμε έναν Θεό να διακοσμεί τη ζωή μας και δεν κάνουμε προσπάθεια να αλλάξουμε, δυστυχώς.
3: Τότε, εάν τα θαύματα δεν βοηθούν τη σωτηρία μας, τότε αναστέλλεται και η λειτουργία τους. Δεν χρειάζεται να γίνονται πλέον. Και πάβουν να έχουν και τον πραγματικό σκοπό της ύπαρξής τους. Όλα γίνονται για τη σωτηρία του ανθρώπου, για την αιώνια σωτηρία του. Χωρίς να παραβλέπονται οι πρόσκαιρες ανάγκες του κάθε ανθρώπου, αλλά θεραπεύει ο Χριστός μας και τις πρόσκαιρες ανάγκες μας, αλλά και τις αιώνιες ανάγκες που έχουμε σαν εικόνα και ομοίωση του Θεού που είμαστε.
2: Υπήρχε περίοδος της ζωής του ανθρώπου που για κάποιους λόγους δεν είχαμε θαύματα?
3: Τα θαύματα δεν είναι καθημερινό γεγονός αναγκαίο για την επιβίωσή μας. Είναι έκτακτα γεγονότα αναστολής των φυσικών νόμων, που εάν χρειαστεί να γίνουν, γίνονται. Εάν δεν χρειάζονται, δεν γίνονται. Και μάλιστα λέει κάπου η Γραφή, τα θαύματα της απίστης. Δεν είναι αναγκαίο στοιχείο για τους πιστούς τα θαύματα. Ο πιστός πιστεύει και χωρίς θαύματα. Δεν έχει ανάγκη τα θαύματα για να πιστέψει. Μάλλον ο αδύνατος περί την πίστη έχει ανάγκη να δει θαύματα για να πιστέψει. Και αν έχει καλή διάθεση και έχει πραγματική ταπείνωση και βλέποντας ένα θαύμα θα πιστέψει. Ο Θεός δεν θα φυστεί ενεργειών θείων και θαυμάτων και υπερφυσικών σημείων προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Αλλά εάν βλέπει ο Θεός ότι δεν σώζεται ο άνθρωπος ούτε μέσω των θαυμάτων, τότε για να μην τον επιβαρύνει δεν θα κάνει θαύματα, για να μην έρθει σε πιο βαριά κατάσταση ο άνθρωπος.
2: Μιλήστε μας παρακαλώ για την περικοπή.
3: Αυτή η περικοπή της Κυριακής 9ης του Μαθαίου είναι παρμένη, όπως λέγεται και από το όνομα της Κυριακής του Μαθαίου, από το κατά Μαθαίον Άγιον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 14, στίχη 22-34. Είναι συνέχεια της προηγούμενης Κυριακής. Η προηγούμενη Κυριακή ήταν στίχος 14-22, αυτή είναι 22-34, από τον τελευταίο στίχο μέχρι το 34. Και λέγει λοιπόν εδώ ότι αφού ο Κύριος ανάγκασε τους μαθητάς να μπουν στο πλοίο και να πάνε απέναντι, και αυτός έμεινε για να αφήσει τον κόσμο να φύγει, να απολύσει τον κόσμο, τότε ο Κύριος κάνει κάτι το πολύ έτσι συγκινητικό, πως όλα είναι άκρος γεμάτα, ας πούμε, χάρη και συγκίνηση που έκανε ο Χριστός μας. Απολύσας τους όχλους, ανέβει στο όρος κατηδίαν προσέξαστε. Ανέβηκε στο βουνό μόνος του για να προσευχηθεί εκεί, να δώσει τον εαυτόν του στην προσευχή του Θεού. Είχε ανάγκη ο Χριστός να προσευχηθεί, όχι. Πού θα προσευχόταν στον εαυτόν του, αφού αυτός είναι Θεός αληθινός. Αλλά το έκαμε για να μας δείξει εμάς αυτήν την ανάγκη. Χριστός, ότι θερή μου φίλος, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Κύριος ήταν φίλος της θερή μου και φίλος της αγρυπνίας. Διενυχτέρευε την προσευχή του Θεοπολέα αλλού για να μας δείξει ότι η νύχτα και η ησυχία είναι απαραίτητα για να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Και η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξος, που κάνει αγρυπνίες και μας δίνει τη νύχτα ως ευλογία και χρόνο και τόπο συνάντησής μας με τον Θεό Πατέρα μας, το βγάζει μέσα από την πρακτική ζωή του Χριστού μας και από τη δική της εμπειρία. Βλέπουμε πατέρες όπως ο Αγιότατος γεροντάς μας και πατέρας μας Ιωσήφος Ιχαστής, ο οποίος όλοι τους ήταν μια συνεχής αγρυπνία κάθε νύχτα. Και αυτός και οι μαθητές του αγρυπνούσαν προσευχόμενοι και δεόμενοι υπέρ όλου του κόσμου. Και όλοι οι Άγιοι που έζησαν στις μέρες μας και γνωρίσαμε ήταν φίλοι της αγρυπνίας. Προσεύχονταν αγρυπνούντες και προσευχόμενοι. Βέβαια ξεκουράζονταν κάποιες ώρες της ημέρας. Αλλά έδιναν τον εαυτόν τους εις απόλαυση της προσευχής μέσα στη νύχτα και στην ησυχία. Βοηθάει ο χρόνος της νύχτας την προσευχή. Το έκαμε λοιπόν για μας ο Χριστός, για να μας δείξει πώς πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε και να πορευόμαστε τον πνευματικό αγώνα. Ο ψίας γενωμένης μόνος είναι εκεί. Έγινε βράδυ και ο Χριστός ήταν ακόμα στο βουνό μόνος του. Ερημίτης, ασκητής, μέσα στη ερημία του βουνού μόνος του. Το δε πλοίον ήδη μέσω της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων ίνγαρ εναντίος ο άνεμος. Το πλοίο που ήταν μέσα μαθητές ήταν μέσα στη μέση της θάλασσας, νύχτα και τρικυμία και άνεμοι σφοδροί που κινούσαν όλη αυτή την ταραχή. Εμείς που ζήσαμε στο Άγιον Όρος και ξέραμε από τρικυμίες και νύχτα στη θάλασσα, είναι πολύ φρικτό πράγμα. Είναι πραγματικά μια κόλαση, σκοτεινή θάλασσα, σκοτεινός ο καιρός, να γίνεται τρικυμία και να είσαι μέσα στη θάλασσα σε μια βάρκα μέσα. Είναι φοβερό το αίσθημα του χάους, του καταποντισμού, της απώλειας που ζητά να σε καταπιεί εκείνη την ώρα. Και οι μαθητές υφίστανται αυτήν την ταλαιπωρία. Μας θυμίζει ταυτόχρονα όμως και την Εκκλησία, το πλοίο της Εκκλησίας, το οποίο έχει μέσα τους μαθητάς του Χριστού, τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους, των λαών του Θεού, όλοι είναι μέσα στο πλοίο. Και μας παίρνει ο άνεμος και η τρικυμία. Και παρηγοριά καμιά, φως κανένα. Και νομίζω ότι θα καταποντιστεί το πλοίο από στιγμή σε στιγμή. Πολλές φορές τα κύματα είναι τόσο εναντία και μεγάλα που λες δεν υπάρχει ελπίδα να σωθεί αυτό το πλοίο. Και ταλαιπωρούμαστε όλοι μέσα και το πλοίο. Και ο Χριστός είναι απόν. Έτσι φαίνεται. Αυτός όμως είναι κοντά μας, χωρίς να το βλέπουμε εμείς. Και έτσι η Τετάρτη φυλακή της νυχτός απείσε προς εαυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Την τέταρτη φυλακή της νύχτας, κοντά στο ξημέρωμα δηλαδή, ο Χριστός πήγε κοντά τους, περπατώντας πάνω στα κύματα. Δεν τον φόβιζαν τα κύματα, δεν τον εμπόδιζαν να πάει κοντά τους. Αντίθετα, επειδή ήταν κύματα και θαλασσοταραχή, πήγε κοντά τους ο ίδιος. Ήταν μπουνάτσα, ήταν γαλήνη. Μπορεί να μην χρειαζόντουσαν αυτήν την ανάγκη να πάνε. Και όταν τον είδαν οι μαθητές να περιπατεί πάνω στη θάλασσα, εφοβήθησαν και από το φόβο τους έβαλαν τις φωνές και είπανε φάντασμα αυτό. Και από το φόβο έκραξαν, έβαλαν κραυγές δυνατές ισχυρές, διότι φοβήθηκαν πάρα πολύ. Ο Χριστός όμως τους είπε αμέσως, «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Ο Κύριος έδωσε αμέσως την παρουσία του. Σήμε μη φοβάστε, έχετε θάρρος, εγώ είμαι. Αυτή είναι η φωνή που ακούει η Εκκλησία εδώ και αιώνες. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων, στο πέρασμα των καταιγίδων, των τρικυμιών, των φορτούνων, όλου του σκότους της καθημερινότητας και των πειρασμών και κινδύνων της Εκκλησίας, ο Χριστός μας λέγει ότι μη φοβήστε, εγώ είμαι εδώ μαζί σας. Τότε ο Πέτρος είπε, Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσ' μου την εντολή σου να έρθω πάνω στα νερά να σε συναντήσω. Ο Πέτρος, η πέτρα της πίστεως, ο κορυφαίος αυτός μαθητής, που ήταν γεμάτος με πυρ αγάπης και πίστεως, δεν είναι συγκρατήτο μες στο πλήθος, είναι να πάει σαν τον Χριστό. Η πίστη του ενίκει στην τη λογική του, που η λογική λέει πού πας πάνω στα νερά, ή τουλάχιστον άσε ο Χριστό να έρθει κοντά μας, ή ας πάει το πλοίο κοντά του, εκείνος θέλει να πεταχτεί να πάει να τον βρει. Και ο Χριστός του είπε ελθέ και του έδωσε την εντολή να πάει κοντά του. Αλλά κατά βάση από το πλοίο περπάτησε πάνω στα νερά. Όταν είδε την τρικυμία και τον άνεμο που τα άφησε ο Χριστός να υπάρχουν για να ταπεινώσει τον Πέτρο, τότε άρχισε να λειτουργεί η λογική. Έπεσε η δύναμη της πίστεως και είπε πού πάω τώρα, τι κάνω μέσα στα νερά, μέσα στα κύματα, πάνω στη θάλασσα. Και αρξάμενος καταποντίζεσαι, έκραξε λέγον Κύριε σώσο με. Άρχισε να καταποντίζεται και φώναξε Κύριε σώσε με. Άρχισε να βυθίζεται. Όταν έχασε την πίστη, βυθίστηκε μέσα στα νερά. Και τότε έβγαλε ισχυρές φωνές φωνάζοντας «Χριστέ μου σώσε με, Κύριε σώσε με». Και ο Χριστός εκτείνα στην χείρα. Άπλωσε το χέρι του, τον έπιασε και του λέγει «Ολιγόπιστε, γιατί εδίστασες». Του έδειξε το σημείο της βυθίσεώς του, το σημείο της ασθενείας του, η ολιγοπιστία του, που ήταν φυσικό βέβαια, δεν ήταν παραφυσικό. Ήταν φυσικό, ήταν πάνω στη θάλασσα ο άνθρωπος. Και τότε ο Χριστός μπήκε στο πλοίο και σταμάτησε μέσα στο άνεμος. Και οι μαθητές μέσα στο πλοίο, αισθώντας, προσεκίνησαν αυτό λέγοντες «Αληθώς Θεού ή». Και διαπεράσαντες ήρθαν στη γη Γενισαρέτ. Και όλοι ήρθαν και προσκύσαν τον Χριστό και του είπαν πράγματι σε Υιός του Θεού και πήγαν απέναντι στον προορισμό τους. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός, αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει και την πραγματικότητα της Εκκλησίας μας, αλλά και την πραγματικότητα της προσωπικής μας ζωής. Πόσο καθημερινά κι εμείς παλεύουμε με κύματα και χανόμαστε μέσα στην δύνη των κυμάτων και φωνάζουμε και στον Χριστό μας και τον παρακαλούμε να μας σώσει. Και αυτός έρχεται να μας βοηθήσει. Μας αφήνει λίγο μόνος μας, αλλά δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Είναι πάντα κοντά μας.
2: Γέροντα, είπατε στην αρχή ότι ο ίδιος ο Κύριος προσευχήθηκε κατά την ώρα της φουρτούνας για να βοηθήσει τους μαθητές. Εμείς σε στιγμή φουρτούνας δεν βάζουμε προτεραιότητα την προσευχή και δυστυχώς λέμε και το φοβερό ότι έχουμε σημαντικά προβλήματα που δεν λύνονται με ευκολόγια. Λέμε πολλές φορές αυτή τη φράση δυστυχώς. Τι πρέπει να κάνουμε για να νιώσουμε την προσευχή ως πρωταρχική προτεραιότητα στη ζωή
3: μας? Πρέπει να την δοκιμάσουμε, να δούμε ότι η προσευχή τελικά είναι αυτή η δύναμη του Θεού που προπορεύεται τον έργο μας και των πραγμάτων μας και των προσπαθειών μας. Και όταν προπορευτεί η προσευχή, του τα ανοίγει ο δρόμος και όλα γίνονται καλά και ευλογημένα. Έλεγε ένα ρητό, έχω πολλές δουλειές σήμερα, δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Και λέει από κάτω κάποιον άλλο, έχω πολλές δουλειές σήμερα, γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να προσευχηθώ. Να αλλάξουμε τα δεδομένα και να πούμε ότι έχουμε ανάγκες, πρέπει να προσευχόμαστε. Θα το δούμε στην πράξη. Όποτε προσευχηθήκαμε, άλλαξαν τα δεδομένα. Και όποτε δεν προσευχηθήκαμε, τα κάναμε θάλασσα. Και τα κάναμε άχρηστα πράγματα και χειρότερα από όταν προηγουμένως.
2: Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, περιγράφοντας το ίδιο περιστατικό, λέει ότι ο Χριστός περπάτησε περίπου τα 30 στάδια, δηλαδή 5 χιλιόμετρα, μέχρι να φτάσει στο πλοίο. Ο Κύριος τους είπε, έχετε θάρρος, μη φοβήστε. Άλλη μια φορά που τους δίνει θάρρος. Οι Άγιοι φοβόντουσαν ανθρωπίνως όταν είχαν δυσκολίες στη ζωή τους.
3: Ο Θεός επιτρέπει να λειτουργήσει και η ανθρώπινη μας υπόσταση και να καταβάλει ο άνθρωπος αυτό που εξαρτάται από αυτό, και όταν καταβάλει το ανθρώπινο τότε έρχεται το θεϊκό. Πράγματι και οι Άγιοι φοβούνταν και οι Άγιοι δίσταζαν και οι Άγιοι πονούσαν και οι Άγιοι μάρτυρες. Επώνεσαν τον μαρτυρούσαν μέχρι το έσχατο σημείο της αντοχής τους και μετά επεμβαίνει ο Θεός. Ο Θεός αφήνει να γευθούμε την ανθρώπινη πραγματικότητα και την ανθρώπινη αδυναμία, γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε πάντα στην πνευματική κατάσταση εκείνη που πρέπει. Και όταν τον ζητήσουμε, τότε αυτός παρίσταται και μας βοηθά. Δεν μας τον καταλείπει ποτέ.
2: Και πώς θα σταματήσουμε εμείς να αποθαρρυνόμαστε όταν μας συμβαίνει κάτι που μας τρομάζει στη ζωή μας?
3: Όταν μάθουμε μέσα από την εμπειρία ότι η παρουσία του Θεού είναι αυτή που θα μας σώσει. Όταν καταλάβουμε ότι τώρα πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Όλες οι ενέργειες μας κατέληξαν σε καταστροφή. Μας μένει μόνο μια κραυγή. Κύριε, σώσον ημάς.
2: Πώς πρέπει να γλυκαθούμε με τον Χριστό για να τα καταλάβουμε όλα αυτά, Γέροντα?
3: Σίγουρα η εμπειρία της πίστεως είναι αυτή που μας χρειάζεται. Αλλά και για να βάλουμε τη θέληση μας κάτω, πρέπει να αγωνιστούμε πνευματικά και εμείς οι ίδιοι.
2: Πολλές φορές, δυστυχώς, και εμείς οι ίδιοι έχουμε το κουσούρι να αποθαρρύνουμε τα ίδια μας τα παιδιά, να αποθαρρύνουμε τον συνάνθρωπό μας αντί να δίνουμε θάρρος. Πού οφείλεται αυτό?
3: Οφείλεται στη μιζέρια που έχουμε εμείς οι ίδιοι. Είμαστε μίζεροι άνθρωποι. Δεν έχουμε πνευματική αρχοντιά. Δεν έχουμε πίστη στον Θεό. Και μετά δεν διδασκόμαστε και από τον ίδιο τον εαυτό μας. Εμείς δεν κάναμε λάθη, εμείς δεν κάναμε πράγματα δύσκολα και πολύπλοκα και ξεφτυλιστικά και αμαρτωλά. Κι όμως ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Και με ένα λόγο, μια κραυγή θεήσεως, αμέσως λέγει «Ιδού πάρημη», «Είμαι παρόν». Και μας σώζει ο Θεός. Εάν εμάς μας σώζει, θα αφήσει τα παιδιά μας και τους αδελφούς μας? Ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Ο Θεός είναι πατέρας όλου του κόσμου. Έχει την μέρημνα του και για τα παιδιά μας και για το τελευταίο μικρόβιο που υπάρχει στον κόσμο. Ο Θεός προνοεί για την δική του επιβίωση. Πόσο μάλλον για εμάς τους ίδιους.
2: Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το εγώ εμεί που είπε για να ενθαρρύνει τους μαθητές?
3: Αυτό είναι μία φράση πολύ ισχυρή. Διότι τελικά μόνο αυτός είναι εγώ εμεί. Μόνο ο Χριστός μπορεί να πει εγώ εμεί. Εμείς οι άλλοι ζούμε και υπάρχουμε κατά μετοχή στην ύπαρξη του Θεού και στην πρόνοια του Θεού. Αυτό είναι που είπε ο ίδιος στους προφήτες και τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός είναι το αρχέτυπο της υπάρξεώς μας. Εμείς είμαστε κατ' εικόναν αυτού. Αυτός είναι η όντως ζωή και η ύπαρξη και το πρόσωπο. Και εμείς κατ' εικόναν αυτού υπάρχουμε και ζούμε και κινούμεθα.
2: Και όλο αυτό, Γέροντα, μαζί που είπε το «θαρσείτε εγώ εμείς, μη φοβήστε», θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια προσωπική υπόσχεση που μας έδωσε ο Χριστός. Πότε χάνουμε εμείς ως μέλη της Εκκλησίας την πίστη και την εμπιστοσύνη στον αρχηγό της?
3: Στα διάφορα που μας συμβαίνουν, στα διάφορα σκάνδαλα, στα διάφορα ανεβοκατεβάσματα του σκάφους Εκκλησίας, σε διάφορες ανθρώπινες περιστάσεις, σε διωγμούς που γίνονταν και στις μέρες μας έγιναν τα διωγμοί σε άλλες χώρες, σε κινδύνους εκ των έσω, σε σκάνδαλα εκ των έσω, σε κινδύνους εκ των έξω, αιρέσεις, διωγμείς, πράγματα, ψευδαδέλφοι, ψευδοπροφήτες, ψευδοθαυματουργοί, ψευδοδιδάσκαλοι, αιρετικοί άνθρωποι, πλανώντες και πλανόμενοι, όλοι αυτοί αποτελούν τον πειρασμό της Εκκλησίας. Και ο Χριστός μας λέγει ότι είναι μαζί μας και να μην φοβόμαστε, γιατί η πύλη άδουκα τη ισχύσουν ποτέ της Εκκλησίας.
2: Γιατί όμως δεν καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός ποτέ δεν θα θετήσει την υπόσχεσή Του?
3: Διότι είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Και εδώ οι μαθητές οι καημένοι πριν της Πεντηκοστής, και αυτοί φοβόνται και συμπεριφέρονταν ανθρώπινα.
2: Και τι συνέπειες πάνω μας έχει αυτή η έλλειψη πίστης και εμπιστοσύνης στο Θεό, Γέροντα?
3: Φόβος, ανασφάλεια, άγχος, φοβίες. Ο φόβος και η δειλία είναι σύμπτωμα της απιστίας και της ολιγοπιστίας. Έχει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος περί της ανάνθρου δειλίας. Αυτήν την δειλία που έχει ο άνθρωπος όταν έχει ολιγοπιστία. Και αντίθετα περί της ανδρείας εκείνης στη ψυχή που μπαίνει η ανδρεία όταν ο άνθρωπος έχει πίστη στον Θεό. Που έρχεται η πίστη δια της προσευχής και δια της αναγνώσεως των Αγίων Γραφών και των Αγίων Μυστηρίων.
2: Ο Πέτρος λέει στον Κύριο: «Φώναξέ με να έρθω εγώ κοντά σου περπατώντας πάνω στα νερά». Και ο Κύριος απλώς του είπε: «Έλα». Γιατί του είπε «φώναξέ με», «κάλεσέ με»?
3: Διότι ο Πέτρος εκείνη την ώρα λειτουργούσε μέσα από τον ενθουσιασμό της χάριτος. Ήταν μέσα στην χάρη και ήξερε ότι για να μπω πάνω στα νερά πρέπει να έχω εντολή, να έχω ευλογία πώς λέμε εμείς σήμερα. Να έχω ευλογία από τον Χριστό να κάνω αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος του έδωσε την ευλογία του, έλα του είπε. Αλλά όταν έφυγε αυτή η αίσθηση, διότι ήταν παρορμητικός και ενθουσιώδης και λειτουργήσε η λογική η ανθρώπινη που ήταν πολύ φυσικό να λειτουργήσει, ήρθε να το καταποντίζεστε. Αμέσως άρχισε να βυθίζεται.
2: Τι χαρακτηρίζει τη ζωή του Πέτρου στο συγκεκριμένο περιστατικό?
3: Μας δείχνει τον δικό μας εαυτό, τον δικό μας άνθρωπο, που μας πιάνει ένας μικρός ενθουσιασμός. Κάνουμε κάτι, αλλά νομίζουμε ότι αυτά που κάνουμε είναι δική μας δύναμη. Λειτουργεί η λογική μας και η εμπαθής μας κατάσταση και απιστούμε μετά εις τον Θεό. Και γίνεται η απιστία μας αιτία να βυθιστούμε μέσα στα προβλήματα και μέσα στους πειρασμούς και να χάσουμε το θάρρος μας.
2: Τελικά, πόσο εύκολο είναι να περάσουμε από τον κόσμο της πίστεως στον κόσμο της απιστίας? Εδώ ήταν ένα δευτερόλεπτο.
3: Ναι, ναι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Ένα δευτερόλεπτο είναι αρκετό να μας καταποντήσει.
2: Στην πίστη, γέροντα, τελικά χωράνε πειραματισμοί και δοκιμές? Δηλαδή, ή το θέμα είναι ή πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Τελεία. Εδώ, στην περίπτωση που λάκησε ο Πέτρος, παραλίγο να φτάσει στον πάτο της θάλασσας.
3: Ναι. Σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά όμως δεν μπορούμε εκ των προτέρων να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουμε. Γι' αυτό τα πάντα χρειάζονται διακρίσεως. Η πίστη είναι ενέργεια του Θεού που μας βοηθά και μας ενδυναμώνει. Αλλά πρέπει να έχουμε και τη διάκριση να μην εκπειράζουμε τον Θεό. Να κάνουμε πράγματα αχρίαστα, πράγματα τα οποία δεν μας βοηθούν και δεν μας είναι αναγκαία. Γιατί τάχα πιστεύουμε στον Θεό και κάνουμε πράγματα ρυψοκίνδυνα και επικίνδυνα που χαρακτηρίζονται από μια υπέπαρση στο βάθος. Στο βάθος είναι υπερηφάνεια και έπαρση, γι' αυτό και ο Θεός δεν παρίσταται και τρώμε τα μούτρα μας. Και μετά λέμε γιατί, αφού επίστευα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Κακώς επίστευες, διότι οι βάσεις που κινήσω δεν ήταν η ταπείνωση και η πίστη στον Θεό, αλλά ο εγωισμός και η υπερηφάνεια. Γι' αυτό και ο Θεός που υπάρχει υπερηφάνεια δεν λειτουργεί, δεν παρίσταται ο Θεός. Εκεί που ο άνθρωπος λειτουργεί μέσα από περήφανο λογισμό.
2: Με το που κατάλαβε ότι αρχίζει να βουλιάζει ο Πέτρος, φώναξε «Κύριε, σώσω με». Αυτό ήταν κίνηση της καρδιάς ή της λογικής ή και τα δύο?
3: Όλης της ύπαρξης. Όταν ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στο χάος της απολίας, τότε φωνάζει με όλη του τη δύναμη βοήθεια. Δεν ψάχνει να βρει τι φωνάζει εκείνη την ώρα. Φωνάζει ολόκληρος.
2: Και του είπε ο Χριστός ουσιαστικά γιατί δίστασες ολιγόπιστε. Μπορείτε να μας σχετίσετε αυτή τη σκηνή με κάτι από την προσωπική μας σχέση με τον Κύριο, στην καθημερινότητά μας?
3: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας και πολλές περιστάσεις που μας θυμίζουν αυτή τη σκηνή της φουρτούνας και του καταποντισμού. Είτε λόγοι υγείας, είτε λόγοι οικογενειακοί, οικονομικοί, παγκόσμιοι, κοινωνικοί λόγοι, που νομίζουμε ότι χανόμαστε κυριολεκτικά. Χανόμαστε. Και αισθανόμαστε την ψυχή μας να βυθίζεται μέσα στο χάος της ολιγοπιστίας ή και της απιστίας ακόμα. Και εκεί κραυγάζομαι, Κύριε, σώσον με, σώσον ημάς, Χριστέ μου. Και βλέπουμε τον Χριστό να παρίσταται και να μας σώζει, να μας παρηγορεί. Είναι κάτι που συμβαίνει όταν ο άνθρωπος ταπεινά βά προς τον Θεό και κράζει με όλη τη δύναμη της ύπαρξής του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.
2: Πώς θα βγούμε όμως από τα λογικά και αισθητά όταν πολλές φορές μας συνεπέρνει η στιγμή και βουλιάζουμε? Δηλαδή, έτσι ώστε ο Θεός να μας οδηγήσει στη δική του λογική.
3: Δεν θα το κάνουμε εμείς με διεργασία λογική δική μας. Θα το κάνει ο Χριστός. Εμείς να Τον παρακαλέσουμε να μας σώσει. Χριστέ μου, σώσε μας. Βοήθησέ μας. Δεν θα του πούμε, κοίταξε, πάρε ένα τηλέφωνο στον προϊστάμενό μου, το αλλάξει τη διάθεση, να του πει να πάρει ένα τηλέφωνο στον άλλο, στον άλλο, στον άλλο. Θα υποδείξουμε εμείς τον Χριστό τι θα κάνει. Καταρχάς δεν έχουμε ούτε τον χρόνο εκείνη την ώρα που χανόμαστε, ούτε το κουράγιο, ούτε την καθαρότητα του μυαλού να ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Συνήθως είναι ένας κυκαιώνας που χάνονται τα πάντα, μια καταιγίδα. Πού να βρούμε ένα άκρα εμείς και να πούμε? Εκείνη τώρα κλείνουμε τα μάτια μας και λέμε «Χριστέ μου, σώσε μας». Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε.
2: Και ποιος είναι ο βασικός δισταγμός του ανθρώπου σήμερα, Γέροντα?
3: Ο δισταγμός έγκυται στο ότι θα μας σώσει ο Θεός, ότι μπορεί ο Θεός να μας λυτρώσει, ότι ο Θεός είναι σωτήρας μας. Αυτή είναι η δυσπιστία του ανθρώπου. Αλλά εάν ο άνθρωπος ασκηθεί στη ζωή του να αφήνει τα πάντα στα χέρια του Θεού, αφού κάνει πρώτο ότι εξαρτάται από τον ίδιο και έχει ειρήνη μετά, ακόμα και αν καταποντιστεί και αν πνίγει μέσα στη θάλασσα και αν λέει ότι και αν είναι θέλημα του Θεού να καταποντιστώ και να πνιγώ και να καταστραφώ στο βυθό της θαλάσσης, να είναι ευλογημένο. Το δέχεται με ειρήνη και το κάνει αυτό το πράγμα με απόλυτη ισορροπία ψυχική και σωματική. Έχουμε Αγίους που τους έβαλα μέσα στο ενσάκο βυθής και εμβυθώ βυθιστής τελείωτε, λέει το συναξάριο. Τους έβαζα μέσα σε ένα σάκο, τους έδινα στη θάλασσα και εκείνοι έμπαιναν εκεί, αφού νικούσαν προηγουμένως τον προσωπικό τους αγώνα του φόβου και της ζηλίας, αφήνοντας τον εαυτό τους στα χέρια του Θεού, είχαν απόλυτη ειρήνη.
2: Πότε πραγματικά αφινόμαστε στην πίστη?
3: Όταν εμείς κάνουμε αυτό που μπορούμε, το ανθρώπινο, όπως το καταλαβαίνουμε και όσο το καταλαβαίνουμε, και μετά αφαιθούμε στην αγάπη του Θεού και πούμε, Κύριε, όπως θέλεις, όπως θέλεις ας γίνει. Όπως είπαν οι Άγιοι Τρισπέδες στην Κάμινο της Βαβυλώνος, οι οποίοι βλέποντας 42 πύχες στη φωτιά να είναι ψηλά και βλήθησαν στο πύρ, δεν ήξεραν ότι δεν θα καίγονταν. Έπεσαν μέσα πιστεύοντας θα καούν και προσεύχονται και είπαν ότι είμαστε άξιοι αυτούς της τιμωρίας και της αμαρτίας ημών. Και τότε εμφανίστηκε ο Άγγελος Κυρίου που έγινε το πνεύμα το διασυρίζω και δροσίζονται, όχι μόνο δεν εκάηκα, αλλά δροσίζονται και μέσα στην κάμινο εκείνη την πλεγωμένη. Έτσι είναι και η δική μας ζωή.
2: Και πώς θα γίνουν μέσα μας συνειδητά τα σημάδια της πίστης, δηλαδή ποια στοιχεία πρέπει να καλλιεργήσουμε?
3: Την ταπείνωση και τον αφήνουμε τον εαυτό μας στην αγάπη του Θεού. Να μην διδάσκουμε εμείς τον Θεό τι πρέπει να κάνει, αλλά να λέμε, Θεέ μου, εσύ κάνε όπως γνωρίζεις καλύτερα. Και εμείς να δεχόμαστε αυτό το οποίο έρχεται αφού κάνουμε τα ανθρώπινα, το δεχόμαστε αξιοποιώντας το πνευματικά. Έστω και την καταστροφή μας ακόμα, και αυτήν ακόμα τη δεχθούμε με μια καρτερία, με μια εμπιστοσύνη στον Θεό και με μια διάθεση να αξιοποιήσουμε και την καταστροφή μας πνευματικά και τη δική μας σωτηρία για την αιώνια βασιλεία του Θεού.
2: Πάντως, Γέροντα, μας βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό που λέτε, γιατί ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι πρέπει να είμαστε απλοί στην προσευχή.
3: Απλοί και ανθρώπινοι. Έλεγε ένα ωραίο λόγο ο Γέροντας Σιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης κάποτε σε μια ομιλία που έκαμε όταν ήμασταν φοιτητές, που λέει: ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προσδοκά την καταστροφή του έργου τα ανά πάσα στιγμή και δεν τρομάζει. Και τότε μου έκαμε εντύπωση, λέω δηλαδή, ο Γέρον Εμιλιανός έκανε ένα πνευματικό έργο, το μοναστήρι της Σιμωνόπετρας, την Ορμίλια, τα μοναστήρια στη Γαλλία, ένα μεγάλο έργο πνευματικό, τόσα τέκνα πνευματικά, και να περιμένει ότι όλα αυτά θα καταστραφούν μια μέρα και θα μείνει τίποτα? Κι όμως ο άνθρωπος του Θεού δεν κολλάει πουθενά, γιατί αναζητά τον Θεό και ξέρει ότι πάνω απ' όλα και πίσω απ' όλα είναι ο Θεός Πατέρας μας. Και τα πάντα τα χρησιμοποιούν και τα διαχειρίζονται και τα αξιοποιούν για τη σωτηρία τους.
2: Ο Πέτρος, να γυρίσουμε στην περικοπή, από τη μία περπάτησε στα κείμενα διότι είχε την ελπίδα στον Κύριο, και από την άλλη θα μπορούσαμε να πούμε ότι απελπίστηκε και λίγο από τα κείμενα και άρχισε να βουλιάζει. Θέλω να δούμε το δεύτερο. Αρχίζει περίοδος νηστείας. Με ποια αναπελπισία? Αμάρτησα, με ποια αναπελπισία? Χάνομαι, μου πέφτουν τα μούτρα μου επειδή αμάρτησα. Έχασα τη δουλειά μου, καταστροφή. Έχασα το παιδί μου, θέλω να αυτοκτονήσω. Μιλήστε μας λίγο περί της απελπισίας.
3: Η απελπισία είναι ένας όλεθρος της ψυχής μας, μια πυρκαγιά. Όπως μια πυρκαγιά καίει τα πάντα και αφήνει πίσω κάρβουνα και στάχτες, έτσι είναι και η απελπισία. Γι' αυτό και οι πατέρες θεώρησαν την απελπισία ισχυρότερη καταστροφικά από την αμαρτία. Το να αμαρτήσεις είναι ένα γεγονός το 30%. Το να απελπιστείς είναι καταστροφή 100%. Διότι η αμαρτία κακό πράγμα είναι. Τραύμα είναι. Χωρισμός της ψυχής από τον Θεό είναι. Αλλά η μετάνοια που ακολουθά επουλώνει το τραύμα, θεραπεύει την ασθένεια, αποκαθιστά την σχέση. Ενώ η απελπισία το τραύμα το κάνει 100 φορές χειρότερο. Όχι μόνο το διατηρεί. Το κάνει πιο οδυνηρό και πιο θανατηφόρο, γιατί φέρει το θάνατο. Δεν έχεις ελπίδα στο Θεό πλέον. Δεν έχεις κουράγιο να ελπίσεις πουθενά. Ενώ ο Χριστός μας λέγει να ελπίζομαι, να μην φοβόμαστε, να μετανοούμε μόνο και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ότι αυτός είναι πατέρας μας. Μα τι σημαίνει πατέρας? Πατέρας σημαίνει αυτός ο οποίος δέχεται το παιδί του ό,τι και αν κάνει. Και αφού και εμείς είμαστε βιολογικοί πατέρες, ξέρουμε από τον εαυτό μας ότι ό,τι και να κάνει το παιδί μας είναι παιδί μας, δεν θα το παρνηθούμε ποτέ. Που εμείς και αν το παρνηθούμε σαν άνθρωποι εμπαθείς που είμαστε, εγώ καπαρνήσω μέσα, λέει ο Κύριος, δεν θα σε απαρνηθώ ποτέ εγώ. Είναι περισσότερο από τον πατέρα και τη μητέρα νεκάσου.
2: Το να έχουμε μόνιμη ελπίδα στο Θεό και να μην απελπιζόμαστε είναι ενάντια της λογικής.
3: Ναι, είναι ενάντια της ανθρώπινης, κοινής, κοσμικής λογικής. Διότι η λογική σου λέει, είσαι ψεύτης, είσαι υποκριτής. Πόσες φορές θα πεις τη γνώμη, πόσες φορές θα κάνεις το ίδιο πράγμα, πόσες φορές θα επαναλάβεις τα ίδια πράγματα. Αυτό λέει η λογική ανθρώπινη, η οποία υποκινείται και από τον εχθρό βέβαια. Αλλά η λογική του Θεού λέει, ο σάκης αν πέσει, έγειρε και σωθήσει. Όσες φορές πέσεις, σήκω και θα σωθείς. Χιλιάδες φορές έπεσες, χιλιάδες φορές να σηκωστείς. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός που είπε να συγχωρούμε τους άλλους άπειρες φορές, ο ίδιος να μην συγχωρά το παιδιά του άπειρες φορές, που ο ίδιος μας έδωσε το παράδειγμα να συγχωρούμε εμείς τους άλλους ανθρώπους.
2: Και μια που είπατε πάλι για ελπίδα, Γέροντα, ακούμε στην Εκκλησία «Μνήστη δί μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, στη δόξα σου». Είμαστε πάντοτε στη μνήμη του Θεού.
3: Ο Θεός δεν ξεχνά κανέναν άνθρωπο, αλλά επιλαμβάνεται και προνοεί και κυδαιμονεύει τον κάθε άνθρωπο για να σωθεί και να οδηγηθεί κοντά του. Γι' αυτό κανένας άνθρωπος δεν θα πει του Θεού ότι «Θεέ μου, με αδίκησες, δεν με πρόσεξες, μου έδωσες λιγότερη προσοχή, αν με πρόσεχες τότε θα ήμουν καλύτερος». Όπως το λέμε στους γονείς μας πολλές φορές. «Αν με πρόσεχες που ήμουν μικρός, αν μου έδιδες το ένα, αν μου έλεγες το άλλο, θα γινόμουν κάπως καλύτερα». Στους γονείς μας μπορούμε να το πούμε, στο Θεό δεν μπορούμε να το πούμε, διότι τότε θα καταλάβουμε ότι ο Θεός ήταν πάντα μαζί μας, στην άπειρη του αγάπη. Δεν υπήρχε περίπτωση κάτι το ελάχιστο να μείνει σε μας, ότι ο Θεός μας περιφρόνησε, μας κατεφρόνησε, δεν μας πρόσεξε.
2: Γιατί ο Κύριος θα θέλει να δώσει σε κάποιον άφθονη χάρη, τον εκπαιδεύει προηγουμένως με πειρασμούς?
3: Ο Θεός δεν θέλει να πειραζόμαστε, αλλά όπως ένας καλός γεωργός ετοιμάζει το χωράφι καλλιεργώντας το και βγάζοντας τα άγρια χόρτα και πετάσσοντας τα άγρια άχρηστα πράγματα από μέσα, έτσι και ο Κύριος, αφού εμείς του ζητούμε τη σωτηρία μας, τότε μας καλλιεργεί για να δεχθούμε το σπόρο της χάριτος και να καρπορήσουμε καρπούς ζωής αιωνίου.
2: Και πώς συνδέεται αυτό με την προπόνηση κατά της απελπισίας που είπαμε προηγουμένως?
3: Διότι η ταπείνωση γεννά θάρρος και αισιοδοξία. Ο εγωισμός γεννά αισιοδοξία και απελπισία. Είναι αλυσίδα.
2: Μας λέτε, γέροντε πνευματικοί, ότι υπάρχουν δύο ειδών πειρασμοί. Αυτοί που έχουν να κάνουν με την πίστη μας και μας κάνουν να ολιγοπιστούμε απέναντι στο Θεό. Αρούμε στα μυστήρια, φέρνουμε λογισμού πλαστισμίε κτλ. Και οι υπόλοιποι άλλοι, όπως είναι σκοφαντία, καταφρόνηση, όπως είναι ανθρώπους μου, στέρηση αγαθών, αστεριών, ταλαιπωρίες, δοκιμασίες κτλ. Μας ωφελούν όλοι οι πειρασμοί ανεξαιρέτως?
3: Εάν τους αξιοποιήσουμε πνευματικά, μπορούν όλοι οι πειρασμοί να μας ωφελήσουν. Εάν τους διαχειριστούμε σωστά. Διότι ο Θεός μας είπε, δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε υπερόδυνάμεθα. Δηλαδή δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε με πειρασμούς τους οποίους δεν θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε για τη σωτηρία μας. Και γιατί αυτό? Διότι αυτός υπερμαχεί υπέρ ημών. Αυτός είναι μαζί μας. Αυτός μεταποιεί τα πάντα, η ζωή είναι αιώνιο. Όταν αυτός είναι παρόν και πολεμεί για μας,

0: ιερέας μεγάλης χάριτος. Όχι πειρασμοί, η διαχείριση των πειρασμών. Τους πειρασμούς ο Θεός δεν τους θέλει, δεν συνεργάζεται μαζί τους ο Θεός. Αλλά συνεργάζεται μαζί μας να διαχειριστούμε το σκοτάδι, να το κάνουμε φως. Το πικρό να το κάνουμε γλυκί. Το φαρμάκι να το κάνουμε φάρμακο. Το ξύδι να το κάνουμε γλυκό κρασί. Αυτή η διεργασία, αυτή η μεταβολή, η μεταποίηση είναι έργο της Θείας Χάριτος, συνεργούς της ανθρώπινης θελήσεως.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
0: Ευχαριστώ και εγώ.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρό σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο ορητούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, χαίρετε. Με ένα άρθρο του Ιωάννου Φοντούλη, διαπρεπούς λειτουργιολόγου, καθηγητή λειτουργικής και ομιλητικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα καταπιαστούμε σήμερα. Τίτλος: Η απόδοση των εορτών και η ιστορία της. Ο όρος απόδοση συναντάται στη λειτουργική γλώσσα με την εξής έννοια. Μετά την πάροδο 8 συνήθως ημερών επανάληψης κάποιας εορτής, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται και μετά την εορτή, μέχρι και την ημέρα της απόδοσης. Με ερητή διάταξη του Μωσαϊκού Νόμου, οι μεγάλες Ισραηλιτικές εορτές διαρκούσαν 8 ημέρες. Αυτή τη συνήθεια την κληρονόμησε και η χριστιανική λατρεία. Πρώτη μαρτυρία περί παράτασης χριστιανικής γιορτής για οκταήμερο παρέχεται από τον Ευσέβιο και πρόκειται για τα εγγένεια των βασιλικών Τύρου και Ιεροσολύμων κατά το 355. Αυτό όμως ήταν κάποιο έκτακτο γεγονός. Πάντως πολύ ενωρίς επικρατούσε η συνήθεια, τουλάχιστον στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, να παρατείνεται ο εορτασμός των μεγάλων χριστιανικών εορτών του Πάσχα, των Επιφανίων και της Πεντηκοστής για 8 ημέρες.

κατά τη μαρτυρία της Εθερίας στο ατέλη του 4ου αιώνα, κατά τις 8 ημέρες της εβδομάδος του Πάσχα τελούντο καθημερινές λειτουργίες. Τη Δευτέρα και Τρίτη στο Μαρτύριο, την Τετάρτη στον Ελαιώνα, την Πέμπτη στην Ανάσταση, την Παρασκευή στην Αγία Σιών, το Σάββατο στο Σταυρό και την Κυριακή και πάλι στο Μαρτύριο. Παρόμοια συνέβαιναν και κατά τις 8 ημέρες μετά την εορτή των Επιφανίων, με λειτουργίες και τελετές στα διάφορα προσκυνήματα της Αγίας Πόλεως, με ιδιάζουσα λαμπρότητα και εκκλησιαστική πομπή. Τα ίδια γίνονταν και στη Βηθλέμ κατά αυτή την περίοδο.

Η πράξη της μητέρας των εκκλησιών, συνεχίζει ο Ιωάννης Φουντούλης, γρήγορα διαδόθηκε στην Ανατολή και τη Δύση. Ήδη η Εθερία μαρτυρεί ότι και στην πατρίδα της με τον ίδιο τρόπο εορταζόταν το οκταήμερο του Πάσχα. Πράγματι, κατά το Μισάλεμο Ζαράμπικουμ, καθορίζεται η διάρκεια της εορτής του Πάσχα σε 7 ημέρες και ο Ιερός Αυγουστίνος γνωρίζει την πράξη αυτή στις εκκλησίες της Αφρικής. Μάλιστα την αποκαλεί παλιά εκκλησιαστική συνήθεια. Στην Ανατολή, οι μέρες της διακαινησίμου εβδομάδος θεωρούνταν ως μία και η αυτή λαμπροφόρος ημέρα της Αναστάσεως. Μάλιστα, εκκλησιαστικοί κανόνες και πολιτικοί νόμοι της Πενθέκτης και του Βαλεντινιανού επέβαλαν την αργία για να μπορεί ο λαός να πηγαίνει στους ναούς. Διαρκούσε όμως η εορτή αυτή για 40 μέρες μέχρι τις αποδόσεώς της την Τετάρτη πριν από την Ανάληψη, κατά την οποία ψαλόταν όλη η αναστάσιμη ακολουθία του Πάσχα. Και έτσι αποδιδόταν η εορτή.

Η εορτή των Θεοφανίων, ακολουθούμενη στην Ανατολή από τη σύναξη του Προδρόμου, διαρκούσε κατά τον ίδιο τρόπο επί 8 ημέρες, αποδιδόμενη την 14η Ιανουαρίου. Στα δυτικά λειτουργικά βιβλία βρίσκονται ίχνη του οκταήμερου εορτασμού μόνο μετά τον 8ο αιώνα, ενώ στη Ρώμη μέχρι του 12ου αιώνος η γιορτή διαρκούσε 3 μόνο ημέρες.

Η άλλη μεγάλη παλιά γιορτή της Πεντηκοστής, συνεχίζει ο Ιωάννης Φουντούλης, ακολουθούμενη από τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, εορτάζεται ομοίως επί 8 ημέρες, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των κινητών εορτών του έτους μαζί με την Κυριακή Μνήμη των Αγίων Πάντων. Στη Δύση, στο γελασιανό ήδη ευχολόγιο του 6ου αιώνα, απαντούν «Ορατιώνες ad vespera sintra octavas pentecostes», αλλά ήδη από τον 5ο αιώνα ήταν στην Ανατολή και τη Δύση γνωστός ο οκταήμερος εορτασμός της εορτής. Ο Αμαλάριος μαρτυρεί ότι κάθε μία από τις 7 ημέρες που ακολουθούσαν ήταν αφιερωμένη προς τιμήν των 7 χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και ολοκληρωνόταν η γιορτή κατά τον γαλλικανικό τύπο το μετά από αυτή Σάββατο ή την Κυριακή ή το αργότερο μέσω της εορτής της Αγίας Τριάδος.

Κατά μίμηση των εορτών αυτών και οι νεότερες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές ακολουθήθηκαν από οκταήμερο εορτασμό που ολοκληρωνόταν μέσω απόδοσης. Το μήκος όμως αυτού του μετά την εορτή εορτασμού προσδιορίζεται εκάστοτε είτε από τυχόν άλλη γιορτή που ακολουθεί είτε από τη σύμπτωση κάποιων από αυτών στην περίοδο του Τριωδίου. Έτσι η γιορτή του γενεσίου της Θεοτόκου κατά την 8η Σεπτεμβρίου αποδίδεται την 12η λόγω της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που πλησιάζει, η οποία πάλι αποδίδεται κανονικά την 21η Σεπτεμβρίου. Η εορτή των Εσοδίων διαρκεί από την 21η μέχρι την 25η Νοεμβρίου, των Χριστουγέννων από την 25η μέχρι την 31η Δεκεμβρίου και της Μεταμορφώσεως από την 6η μέχρι τις 13η Αυγούστου. Η δέσποτο θεομητορική εορτή της Υπαπαντής, εάν μεν συμπέσει στην 40η, αποδίδεται αυθημερών. Εάν όμως προηγηθεί από αυτή, τότε οι μέρες του εορτασμού και η απόδοση εξαρτώνται από το πόσο κοντά είναι προς εκείνη. Η γιορτή του Ευαγγελισμού αποδίδεται αυθημερών συμπληρούμενη στις 26, δηλαδή στη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Σημειωτέων όμως ότι η διάρκεια του εορτασμού καθεμίας από αυτές τις γιορτές ποικίλε σε διάφορες εποχές και κατά τα διάφορα τυπικά. Το τυπικό επί παραδείγματι της Ευεργέτιδος, 11ος αιώνας, τοποθετεί την απόδοση της υψώσεως στις 15 Σεπτεμβρίου, των εισοδίων στις 23 Νοεμβρίου, των επιφανείων στις 13 Ιανουαρίου και της υπαπαντής στις 6 Φεβρουαρίου. Μεγαλύτερες διακυμάνσεις γνώρισε η διάρκεια της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων απεδίδεται στις 22 του Αυγούστου, στη Μονή του Στουδίου στις 18, σε άλλες κωνσταντινοπολίτικες μονές στις 23, αλλά και στις 28 Αυγούστου όπως συνέβαινε και συμβαίνει στο Άγιο Όρος, διά το είναι ταύτην την Θεοτόκον και γνωρίζεστε προστά την κατεξοχήν αυτού. Τέλος, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος, ο δεύτερος ο Παλαιολόγος, ο οποίος έζησε μεταξύ του 1282 και του 1328, όρισε να εορτάζεται η γιορτή αυτή καθόλου τον Αύγουστο από 1ης μέχρι και της 31ης του μήνα. Με όμοιο τρόπο, κατά τη διαμόρφωση του Πεντηκοσταρίου, οι ενδιάμεσες σε αυτοκινητές εορτές ακολουθούνται από διαφορετικό αριθμό μεθεορτίων ημερών και αποδίδονται στην τελευταία ημέρα τους.

Κάποιες εορτές Αγίων διατηρούν ίχνη παρατάσεως της εορτής και αποδόσεώς τους. Έτσι, η ακολουθία των γενεσίων του βαπτιστού 24 Ιουνίου και της αποτομής της κεφαλής του 29 Αυγούστου παρατείνονται και την επόμενη ημέρα. Η γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου παρατείνεται από αυτή των 12 και η εορτή του Αγίου Δημητρίου από αυτή του μάρτυρος Νέστορος. Ίσως παλαιότερα κάποιοι Άγιοι, τιμόμενοι τοπικά, εορτάζονταν για περισσότερες ημέρες. Για παράδειγμα, περί της εορτής του Αγίου Δημητρίου, υπάρχει σαφής ένδειξη ότι στη Θεσσαλονίκη κατά τον 14ο τουλάχιστον αιώνα ακολουθεί το από οκταήμερο εορτασμό που τελείωνε με απόδοση. Λόγος του Ισιδώρου Θεσσαλονίκης εκφωνήθηκε την καλουμένη οκταήμερον εορτήν του Αγίου Δημητρίου. Η πράξη αυτή διατηρήθηκε και από τους Ιταλοέλληνες. Το τυπικό του Αγίου Βαρθολομαίου της Κρυπτοφέρης του 11ου αιώνος προβλέπει οκταήμερο εορτασμό για τους κτήτορες της Μονής Νίλο και Βαρθολομαίο και τους πολιούχους της Ρώμης, Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Προέβλεπε δε και τριήμερο εορτασμό των εγγενείων του Ναού της Μονής, 17 έως 19 Δεκεμβρίου, και χρησιμοποιεί τον όρο οκταήμερον, κατά μετάφραση προφανώς του λατινικού λειτουργικού όρου οκτάβα.

Σύμφωνα με το ισχύον τυπικό, κατά τα μεθέωρτα των εορτών συμψάλλεται η ακολουθία τους μαζί με αυτή των Αγίων της κάθε ημέρας. Κατά την ημέρα της αποδόσεως, η ακολουθία του μεν Αγίου της ημέρας μεταφέρεται στα απόδειπνα ή σε άλλη ημέρα, της δε αποδεδομένης εορτής ψάλλεται όλη η ακολουθία, εκτός των αναγνωσμάτων του Εσπερινού και της Λυτής, του Ευαγγελίου, του Όρθρου και του Πολυελαίου. Κατά τη λειτουργία λέγονται ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της ημέρας. Και κατά την Κυριακή συμψάλλεται η Αναστάσιμη μαζί με την ακολουθία της εορτής κατά τις λεπτομερείς διατάξεις του τυπικού.

Στη Δύση, οι γιορτές που παρατείνονταν για οκταήμερο πολλαπλασιάστηκαν τόσο, ώστε ήδη κατά τον 14ο αιώνα άρχισαν να τις διακρίνουν σε μεγάλες και σε μικρές. Επανειλημμένες απόπειρες για περιορισμό τους δεν τελεσφόρησαν. Έτσι παρουσιάστηκε νέα κατηγορία, αυτή των προνομιούχων, η οποία πάλι υποδιαιρέθηκε σε επιμέρους κατηγορίες. Μέχρι το 1955 υπήρχαν 7 οκταήμερα προνομιούχα, 6 κοινά, 5 απλά και επιπλέον υπήρχαν αυτά των εγγενείων του ναού, του πολιούχου και του επωνύμου Αγίου. Στην κατάσταση αυτή τέθηκε τέρμα μέσω του δεκρέτου της 23ης Μαρτίου του 1955 του Πάπα Πίου του 12ου, μέσω του οποίου περιορίστηκαν τα οκταήμερα αυτά μόνο στα τρία αρχαία, Χριστουγέννων, Πάσχα και Πεντηκοστής. Στη σημερινή μας εκπομπή ακούστηκαν οι άρχον πρώτος δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Αναστάσιος Μιχαηλίδης, ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος του Οικουμενικού Θρόνου, Κωνσταντίνος Πανάς, ο Μητροπολίτης Πατρών, Νικόδημος Βαρινδράς, ο Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης Αλέκος Μουτάουγλου, ο Πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαϊδανόγλου, ο Πρωτοψάλτης Ιωάννης Λιμπέρης, ο άρχον υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Σπυρίδων Ιφαντής, ο άρχον υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αθανάσιος Βουγιουκλής και θα κλείσουμε με τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κωνσταντίνος Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
6: Καλό μήνα, σεβαστοί και αγαπητοί μου ακροατέ. Με τη χάρη του Χριστού και της Παναγιάς μπήκαμε στο μήνα Αύγουστο, το μήνα του Χριστού μας με τη μεταμόρφωσή Του και το μήνα της Παναγιάς μας με τη Θεία Κοίμηση και την ένδοξη μετάστασή της. Εκκλησία μας η Αγία μας ετοιμάζει και για τα δυο, με τον τρόπο της και με νηστεία και με προσευχή και με ύμνους και οδές πνευματικές και με το κατάλληλο κλίμα. Αρχίζει από σήμερα η Άγια Νηστεία, που είναι περισσότερο πνευματική και ψυχική. Αφήνουμε τις κακίες και τα πάθη, τις μικροψυχίες και τις αμαρτίες μας και κουβαλιόμαστε ψυχικά και νοερά κοντά στο Χριστό μας, κοντά στην Παναγιά και τις κάνουμε παρέα, μένουμε μαζί τους. Τους μιλάμε, τους ακούμε, ακουμπάμε πάνω τους, παίρνουμε δύναμη, χαιρόμαστε και αλλοιωνόμαστε σιγά σιγά την καλή αλλίωση. Κάνουμε και ηλική νηστεία όσοι μπορούμε, γιατί νηστείας μέτρων η εκάστου δύναμης, λέει ο Μέγας Βασίλειος που ήταν και γιατρός, και έτσι τα εναρμονίζουμε αυτά και γίνεται η ψυχή αλλά και το σώμα μας ανάλαφρα και μπορούμε και προσευχόμεθα περισσότερο, γιατί η νηστεία πάει πάντοτε με την προσευχή και έτσι βγάζουμε από μέσα μας το κακό, τα πάθη, τις δυσκολίες και γινόμαστε άνθρωποι του Χριστού με καλοσύνη και υπομονή και πραότητα και αγάπη πολύ.

μας μπάζει και στις Άγιες και Ιερές Παρακλήσεις από σήμερα η Θεία μας Εκκλησία. Αρχίζουμε τη μικρή παράκληση και αύριο τη μεγάλη παράκληση. Το ρήμα παρακαλέω, παρακαλώ στα αρχαία σημαίνει καλό κάποιον κοντά μου. Και εμείς με την παράκληση, με τις παρακλήσεις, καλούμε κοντά μας την Παναγία μας, ποιον άλλο. Την Παναγία και το Θείο Βρέφος. Τη στοργική μητέρα του Χριστού και τη δική μας άγρυπνη μητέρα και την θερμή πρεσβεία και προστασία μας. Την έχουμε τόση ανάγκη. Μας κυκλώνουν κίνδυνοι. Μας πολιορκούν πολλά. Μας συνέχουν πολλά και μέσα και έξω. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πού να πάμε, πού να σταθούμε, πώς να φερθούμε. Χρειαζόμαστε τότε δύναμη θεϊκή και αγάπη μεγάλη και στοργή ανίποτη. Και καλούμε μέσω της Εκκλησίας μας κοντά μας την Παναγία. Και εκείνη, καθώς είναι ταπεινή και γεμάτη σπλάχνα εκτιρμών, έρχεται κοντά μας, μαζί μας, δίπλα μας και μας κάνει συντροφιά και μας κρατάει παρέα, μας απαλαίνει τον πόνο και μας κάνει ανάλαφρους. Και χαιρόμαστε τότε. Αφήνουμε στα πόδια της και στη Θεία της αγκάλι τα βάσανά μας, τους φόβους μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας και εμάς και τους άλλους και τα πάντα και τους πεθαμένους μας. Και η Παναγιά, η άχραντη μητέρα του Χριστού και δική μας στοργική μητέρα τα παίρνει όλα. Τα παίρνει όλα και αφήνει στην ψυχή μας τη χάρη της, την ευλογία της, την ειρήνη της, την ευχή της. Και εμείς γινόμαστε αλλιώτικοι. Γινόμαστε υπόπτεροι και πετάμε και χαιρόμαστε. Και σαν τα παιδάκια τριγυρίζουμε κοντά της. Κάνουμε και τρέλες. Ξεφωνίζουμε. Αισθανόμεθα στο σπίτι μας. Αισθανόμεθα την Παναγιά μητέρα. Οικοδέσποινα της Εκκλησίας. Οικοδέσποινα του σπιτιού μας. Οικοδέσποινα της ψυχής μας. Και καθώς ακούμε την ιερά παράκλησή της, τη μικρή αλλά και τη μεγάλη, γεμίζει η ψυχή μας χαρά και αγαλίαση και φροσύνη. Είναι τα τραγούδια του Θεού, τα τραγούδια εκείνα που γλυκαίνουν την ύπαρξή μας και φρένουν την ακοή μας και συνάμα τρέπουν εις φυγήν το σατανά. Και τους συνεκπεσώντας αυτό αγγέλους και τα όποια οργανά τους που δεν αντέχουν την ψαλμοδία, δεν αντέχουν τον ψαλμό που είναι γαλήνη ψυχής, δεν αντέχουν τη χάρη που φέρνουν αυτοί οι ύμνοι στην ψυχή μας, στη ζωή μας, στην περιοχή μας και στον αέρα μας και στον τόπο που κατοικούμε και ευρισκόμεθα. Γι' αυτό να ψάλλουμε, να λέμε τα τραγούδια του Θεού, να λέμε την παράκληση της Παναγιάς, τους ύμνους της Εκκλησίας, να διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία και να ακούμε τη Θεία Λειτουργία, την Ιερή Παράκληση και όλα τα υπέροχα υμνολογήματα της Εκκλησίας μας. Και τότε, όπως είπαμε και λίγο πριν, αλλοιωνόμεθα, μεταβαλόμεθα. Φεύγει το κακό, φεύγει η κλαψοφαγούρα, φεύγει η μελαγχολία, φεύγει η αθυμία, όπως λέει η Μικρή Παράκληση, φεύγει η ακεφιά και η δυσκολία και βρίσκουμε νόημα και γεμίζουμε χαρά και αγαπάμε τον πλάστη και αγαπάμε τα πλάσματα και μας αρέσει να ζούμε και θέλουμε να υπάρχουμε και προχωρούμε την καθημέρα με ευλογία, με δύναμη, με χαρά και με ομορφιά. Αυτή είναι η Εκκλησία μας, αυτή είναι η πίστη μας, αυτή είναι η θρησκεία μας. Αυτή είναι η Παναγία μας, αυτός είναι ο Χριστός μας. Αυτή είναι η Άγιοι, αυτή είναι η Αγία μας Τριάδα. Πώς και με τι να τους ευχαριστήσουμε. Οι παλαιότεροι ημών, αγράμματοι, ολιγογράμματοι, είχαν περισσότερο αίσθημα, μεγαλύτερη πίστη και προσέτρεχαν τις Άγιες αυτές οι μέρες περισσότερο από τις άλλες στην Παναγιά και στο Χριστό, στα μοναστήρια, στις εκκλησίες, να ακούσουν ψαλμοδία, να εφρανθούν λειτουργία, να αφήσουν τα κρυματά τους, να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και να γίνουν άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι της Παναγιάς, άνθρωποι του καλού, άνθρωποι της ειρήνης. Σήμερα βέβαια τα έχουμε λίγο αφήσει περισσότεροι αυτά.
νομίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν τα λεφτά, τα αξιώματα και τα υπόλοιπα οικονομικά και λοιπά μεγέθη του βίου. Μα αυτά δεν βοηθάνε. Αυτά είναι έξω από μας, έξω από την ψυχή μας. Χρειαζούμενα για τη ζωή μας μέχρι σε ένα σημείο, αλλά από εκεί πέρα τίποτε άλλο δεν προσφέρουν. Και όσοι τα λατρεύουν και όσοι ασχολούνται συνέχεια με αυτά, τι κάνουν? Αδειάζουν την ψυχή τους και τη βάλουν τιμωρία. Τη βάλουν σε τιμωρία την ψυχή. Τη βάλουν να μένει μόνη, χωρίς τροφή, χωρίς τρυφή θεία, χωρίς χάρη, χωρίς ομορφιά, χωρίς νόημα, χωρίς σκοπό. Και ύστερα έρχεται η μελαγχολία, έρχεται η στενοχώρια, έρχεται η τρέλα, έρχεται η επιθετικότης ή έρχεται οτιδήποτε κακό. Και πώς το αντέχει κανείς και πώς το βαστάζει? Και δίπλα μας να είναι η Παναγιά και από κοντά μας ο Χριστός και οι Απόστολοι και οι Άγιοι και η αγκαλιά της Εκκλησιάς, το ποτάμι της μυστικής εφροσύνης να περνά και εμείς να μην σκύβουμε να πιούμε. Να μην κάνουμε ένα βήμα, να μην δρασκελίσουμε το κατόφλι της Εκκλησιάς και να μην μπούμε στον παράδεισο, τον επίγειο, στον πολύφωτο ουρανό που είναι η Εκκλησία επί της γης. Και μένουμε τότε χωρίς Θεό. Και ύστερα, χωρίς Θεό, όλα επιτρέπονται. Γι' αυτό βλέπουμε και σήμερα να γίνονται και στην πατρίδα μας και στην Οικουμένη τόσα κακά. Γιατί φύγαμε οι άνθρωποι ή μας έβγαλαν κάποιοι τους περισσότερους από τον παράδεισο της Εκκλησίας, από την αγάπη και τη στοργή, από την καλοσύνη και την πραότητα, από την υπομονή και την πνευματικότητα. Και γυρίζουμε πια άθεοι εν το κόσμο. Και τότε γίνονται όλα τα κακά. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε προετών, καθώς ζούσε εδώ έξω από την Αθήνα: «Πολλά δαιμόνια βλέπω, παιδί μου, και στην Αθήνα και στις πόλεις και στα χωριά και παντού έχουν βγει και κυριεύουν τους ανθρώπους, τους αρπάζουν, τους βάζουν στην αθεία, στην απιστία, στο όποιο κακό, και ύστερα τους βάζουν και εγκληματούν και κάνουν κακό, σκοτώνουν ανθρώπους, βυθίζουν οικογένειες στο πένθος, βάζουν στο χώμα ανθρώπους και ήδη μπαίνουν σε περισσότερο κακό, σε μεγαλύτερη δυσκολία και σε πιο πυκνό σκοτάδι». Αυτό είναι. Και γι' αυτό στις μέρες μας και πάντοτε βάλετε η Εκκλησία, βάλετε η πίστη, βάλετε ο Χριστός, βάλετε η Παναγία. Γιατί θέλει ο αρχαίος κακοσόφης και τα όποια οργανά του να εξαφανίσουν το φως, την Ανάσταση, τη ζωή και την οδό και την αγάπη και το νόημα των ανθρώπων, που είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, ο εκ νεκρών Αναστάς, και η άχραντη μητέρα του λυτρωτού και οι Άγιοι και οι Άγγελοι και τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων, και με ένα λόγο η Άγια μας Εκκλησία, που είναι η αγκαλιά του Χριστού σε αυτή την ταλέπορη πλάση, που είναι ο παράδεισος, όπως προείπαμε, επί της γης. Στις μέρες μας εδώ στην πατρίδα μας γίνεται συστηματικός πόλεμος των αθέων και αντιθέων κατά της πατρίδος μας. Γέμισαν λαθρομετανάστες και εμείς ψάχνουμε να βρούμε άλλα πράγματα. Δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε. Γέμισαν οι δρόμοι, οι φωνές τους πνίγουν πια την πατρίδα μας και η βαρβαρότης είναι πια ανάμεσά μας. Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα και σχεδόν κανείς δεν μιλά γι' αυτό. Μιλάνε ελάχιστοι, και οι ιεράρχες και πιστοί και πατριώτες. Οι υπόλοιποι έχουμε πάθει νάρκωση. Αν θα έρθει η ώρα που θα κάνουν κι άλλα λαθρομετανάστες και όταν θα μας ξυπνήσουν, φοβάμαι όμως μην είναι πολύ αργά. Κι ύστερα βάλετε η Ορθόδοξη Εκκλησία μας με όλους τους τρόπους, με μανία. Τα μέσα ενημερώσεως τα περισσότερα βάλουν εναντίον της θρησκείας των πατέρων μας, της Ορθοδοξίας μας, αντίον της πατρίδος μας, αντίον των θεσμών. Λες και είναι πληρωμένα, λες και είναι ορκισμένα, λες και το κάνουν επίτηδες, τι να πω. Με τόση μανία και όλα αυτά τι δηλώνουν? Την αξία της Εκκλησίας, τη χάρη του Αναστάντος, την αγάπη της Παναγίας. Και ευτυχώς οι περισσότεροι των Ελλήνων και δι' των Ορθοδόξων Ελλήνων καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε. Και τα αφήνουμε όλα αυτά, τα αντιπαρερχόμεθα, κλείνουμε και το κουμπάκι, στρέφουμε τα νότα και ερχόμαστε στο Χριστό, στην Παναγιά, στην Εκκλησία, στην πίστη των πατέρων μας, επί τα σπηγάς, σαν τα ελάφια τα διψασμένα που τρέχουν μέσα στην έρημο για να βρουν μια όαση, να βρουν γάργαρο νεράκι,
να ξεδιψάσουν, να εφρανθούν, να ζήσουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ό,τι κι αν κάνουν εκείνοι οι οποίοι κάνουν, τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Η ιστορία είναι μάρτης αψευδής. Όλοι εκείνοι όσοι επολέμησαν την Εκκλησία εχάθηκαν και δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος αυτών. Και αν κάποιος τους μνημονεύει και τους αναφέρει με στενοχώρια, με αποστροφή, αν όχι με ευδελιγμία. Και η Εκκλησούλα, η άχραντη Εκκλησούλα, η ένσαρκη καλοσύνη του Χριστού και η χειροπιαστή του αγάπη, τι κάνει? Κλαίει για αυτούς. Κλαίει για τους εχθρούς του Σταυρού που έχουν Θεό την κοιλιά και το τέλος τους είναι η απώλεια. Κλαίει η Παναγιά και παρακαλεί το Θείο Λυτρωτή, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος και από το ύψος του Σταυρού του πόνου και της αγάπης του και της θυσίας του της υπέρτατης παρακαλούσε τον έσπλαχνο πατέρα του για τους σταυρωτάς του, λέγοντας: «Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδαση τι ποιούς». Αυτό είναι η αγάπη. Όταν κανείς με το μίσος σκοτώνει την ψυχή του και χαλάει το συμφέρον του το αληθινό, είναι αξιολύπητος, είναι αξιοδάκριτος. Και γι' αυτό η Εκκλησία επιμένει και παρακαλεί και για τους εχθρούς της. Τους εχθρούς της εισαγωγικά, γιατί η Εκκλησία έχει εχθρούς, αλλά όχι προς εξόντωση όπως έχει ο κόσμος, αλλά προς αγάπη και προς σωτηρία. Και αυτό είναι που συγκινεί και αυτό είναι που συγκλονίζει. Και έρχονται ψυχούλες οι οποίες κυλίονται στο βόρβορο και στην απάτη και στην πλάνη και έρχονται σε μια στιγμή ή σε αυτάς, σε θεογνωσία. Τους έρχεται θεία φώτιση και καταλαβαίνουν τι έκαναν και γυρίζουν πίσω και τρέχουν στο Χριστό και στην Παναγιά. Ξομολογούνται, κλαίνε, χύνουν δάκρυα, διορθώνονται. Και εκεί που έβριζαν ομολογούν, και εκεί που αρνιόντουσαν αγκαλιάζουν, και εκεί που έφτυναν προσκυνάνε, και γεμίζει η ψυχή τους αγαλίας. Και ο Χριστός και η Παναγιά που είναι η άκρα καλοσύνη και ασπλαχνία δεν το κρατάνε. Όχι μόνο αυτό, αλλά τους καλοδέχονται, τους καλοδέχονται στοργικά, απαλά, ταπεινά, εκάρδια. Και αυτοί το καταλαβαίνουν και όλο και ανταποκρίνονται και όλο και γεμίζει η ψυχή τους με χαρά, με αγάπη, με λατρεία, με πραότητα, με υπομονή και με λεβενδιά. Τη λεβενδιά του Χριστού και της Παναγιάς, τη λεβενδιά της Αγίας Εκκλησίας τους. Και γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην πατρίδα μας που είναι ορθόδοξη στη συντριπτική της πλειοψηφία ζούμε με ελπίδα, κατά τον Παύλο το Μέγα που λέει «Τι ελπίδι χαίροντες, και οι κακοί και οι δυσκολεμένοι και οι εχθροί είναι ελπίδα». Φόσον ζουν και αναπνέουν, έστω και αν κάνουν κακό, σημαίνει ότι ο Χριστός τους περιμένει. Μας περιμένει. Μας περιμένει. Και όχι μόνο κάθε και περιμένει, αλλά έρχεται πολύ κοντά μας και περιμένει. Έρχεται έξω από την πόρτα της ψυχής και της υπάρξεώς μας. Στέκεται, ιδού έστικα, λέει στην Ιερά Αποκάλυψη, και κρούει, κρούει με γεγονότα χαρμόσυνα και γεγονότα ιερά και προσφορές και ευεργεσίες, αλλά κρούει και με γεγονότα δυσάρεστα και με το αριστερό του χέρι που είναι παιδαγωγικό. Κρούει και με τα δυο του χέρια, Χριστός τόσο πολύ μας αγαπά και θέλει με αυτό να ανοίξει την ψυχή μας, να μπει μέσα, να δειπνήσει, να κάνει παρέα, να μείνει μαζί μας, να μας προσφέρει όλα του τα δώρα με αποκορύφωμα το σώμα και το αίμα του, τον εαυτό του τον ίδιο. Και αυτό είναι συγκινητικό, είναι συγκλονιστικό. Άκουγα κάποιον καθηγητή που έλεγε στους μαθητάς του για αυτό το ζήτημα, ότι ο Χριστός κρούει και του λέει ένας μαθητής: «Για να το ανοίξω πρέπει να είμαι μέσα και να μην είμαι φευγάτος». Πολλές φορές είμαστε φευγάτοι οι καημένοι, είμαστε αλλού τελείως, είμαστε ούφο. Και ο Χριστός τότε
πικραίνεται περισσότερο και η Παναγιά κλαίει πιο πολύ και οι Άγιοι θλίβονται και φαίνονται παραπονεμένοι. Κλαίνε με μας και σήμερα κλαίνε με την πατρίδα μας την Ελλάδα που έγινε παλιόψαθα των εθνών κάτω Μακρυγιάννη, που έχουν πέσει επάνω μας όλα τα θηρία στην κυριολεξία και τρώνε από αυτήν. Αλλά και ο μεγάλος Μακρυγιάννης κρατούσε την ελπίδα και έλεγε στο τέλος μένει και μαγιά. Πιάνει μαγιά η Ορθοδοξία, η Ελληνορθοδοξία για μας. Όλος ο αγώνας γίνεται για να καταργηθεί η Ελληνορθοδοξία. Αυτή η γωνιά της γης που είναι ένας παράδεισος με ιστορία αιώνων, με μάρτυρες, με αγίους, με ήρωες, με ευεργέτες, με ηρωίδες, με μεγαλεία, με τόσα θαυμαστά πολεμιέται για να σβήσει από το χάρτη, να μην υπάρχει. Αυτός είναι ο σκοπός εκείνων που την πολεμούν. Φέρνουν τους βαρβάρους από όλα τα σημεία της γης και με διάφορα προσχήματα, ακόμη και με επιταγή, θέλουν να τους επιβάλλουν, να τους εγκαταστήσουν και να μείνουν εδώ, να αλλάξει η πληθυσμιακή σύνθεση, να αλλάξει η γλώσσα μας, η ιστορία μας, οι παραδόσεις μας, η εκκλησούλα μας, η ορθοδοξία μας. Αλλά όσο κι αν μένονται, όσο κι αν προσπαθούν, θεμέλιο στην πατρίδα μας και στην οικουμένη είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, το εσφαγμένον αρνίον, το οποίον εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Ενίξε το διάβολο, νίξε τα οργανά του, τα ανοίξε όλα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και νικά και θα νικά. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι δικά του, κατά δικά του. Έγινε κατάδικος ο Χριστός στο λόφο του Γολγοθά για να γίνει καταδικός του καθενός μας, για να μπει στη ζωή μας, να μπει στο αίμα μας, να μπει στην ψυχή μας, να μπει σε όλες τις λεπτομέρειες και παραμέτρους της ζωής μας και σε εκείνες ακόμη που δεν φανταζόμεθα εμείς. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμεθα. Ας γυρίσουμε ξανά και ξανά στο Θεό των Πατέρων μας, στην Αγία μας Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Ας γυρίσουμε, ας μετανοήσουμε, ας κλάψουμε, ας γεμίσουμε με τη χάρη και τα υπόλοιπα ο Χριστός μπορεί να κανονίσει. Αυτές τις ημέρες του Αυγούστου, του 15 Αυγούστου, η Εκκλησία και το γένος μας εορτάζουν μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα, τα οποία επετέλεσε υπέρμαχος στρατηγός, η Παναγία μας, η πρεσβεία η θερμή και το τείχος το απροσμάχητο, η προστασία των χριστιανών και η προστασία του γένους των Ελλήνων Ορθοδόξων στη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντίνου πόλη, όταν βάρβαροι υπήρχαν και τότε και περισσότεροι και σήμερα δυστυχώς πάρα πολλοί, επετέθησαν να σβήσουν το φως του κόσμου που το άναψε εκεί η χάρη του Χριστού με το χεράκι του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, και το συντηρούσε με τα χέρια ευσεβών αυτοκρατόρων και του πιστού λαού. Φέλσαν οι Άβαροι και οι Πέρσες τα 626 μετά Χριστόν, και καθώς ο πρώτος σταυροφόρος της Ανατολής Μέγας Ηράκλειος είχε πάει στα βάθη της Περσίας να νικήσει τους βαρβάρους και να φέρει πίσω τον Τίμιο Σταυρό, εκείνοι του έκαμαν αντιπερισπασμό. Περικύκλωσαν στήφια μέτρητα από ξηράς και από θαλάσσης την Κωνσταντίνου πόλη. Και οι ένδοξοι υπερασπιστές, οι ολίγοι αυτοί υπερασπιστές, αλλά πιστοί και γενναίοι, έβαλαν μπροστά την υπέρμαχο στρατηγό, την Παναγιά μας. Πήραν το ιερό της εικόνισμα από την Παναγία των Βλαχερνών και το περιέφεραν λιτανευτικά επάνω στα τείχη και παρακαλούσαν την απροσμάχητη βοήθεια, τη βοήθεια των απελπισμένων και των αβοηθήτων, την παρακαλούσαν και εκείνη επενέβη στην κατάλληλη ώρα. Σήκωσε τρικυμία αφενός στη θάλασσα και βύθισε τα μονόξυλα των αβάρων και έβαλε φόβο στους Πέρσες και έφευγαν προτροπάδιν
μηδενός διώκοντος, όπως λέει το ψαλτήρι. Έφευγαν γρήγορα δηλαδή και χωρίς να τους διώκει κανείς. Και άδειασε η βασιλεύουσα από τους πολιορκητάς και ελευθερώθη. Και εκείνο το βράδυ 7 προς 8 Αυγούστου 1626 οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι πήγαν στην Παναγιά των Βλαχερνών και ορθοστάδιν, όρθιοι ιστάμενοι δηλαδή, ανέπεμψαν τον ακάθιστο ύμνο, την ευχαριστία τους στο Χριστό και στην Παναγιά, την υπέρμαχο στρατηγό, την ολόψυχή τους ευχαριστία και ευγνωμοσύνη και συνάμα και την παράκλησή τους να τους βοηθήσει. Σε επόμενους και ενδεχόμενους και μελλοντικούς κινδύνους και εφράνθηκαν και αισθάνθηκαν αγαλίαση. Και σήμερα που γέμισε η Ελλάς βαρβάρους, μπορεί η Παναγιά, και έχουμε και χωρίους βαρβάρους δυστυχώς, που πολλές φορές συνεργάζονται με τους έξωθεν ερχομένους και κάμουν την Ελλάδα γης Μαδιάμ και Βαβέλ, μπορεί η Παναγιά να βάλει φόβο σ' όλους αυτούς τους ταλέπορους. Τόσο φόβο που να πυλαλήσουν και να τρέξουν και να πάνε στην πατρίδα τους. Παίρνουν τα λεφτά μας, τα στέλνουν έξω. Η νομισματική κυκλοφορία ελαττώνεται. Γι' αυτό και οι τσέπες των Ελλήνων αδειάζουν. Και λέει δεν έχουμε λεφτά και πούς ακόμα. Θα βλέπουμε το ευρώ με τον τουφέκι, όπως έλεγαν οι παλαιοί. Ας τους δώσει η Παναγιά αυτό τον τρόπο να φύγουν, να πάνε στην πατρίδα τους, να περάνε καλά. Να περάνε καλά, να πάνε πάλι στους δικούς τους, τον τόπο που γεννήθηκαν. Και με ό,τι καλό πήραν από εδώ, ακόμη και με τα χρήματά μας, ας ευτυχήσουν. Θυμάμαι μια φορά είχαν πάει στο Γέροντα Πορφύριο κάτι ταλέποροι και έκαναν φασαρία, μεγάλη φασαρία. Η εκεί δική του είπα στο Γέροντα να πάρουμε την αστυνομία, να φωνάξουμε ανθρώπους, τόσοι μας αγαπούν, να μας βοηθήσουν. Και ο Γέροντας λέει όχι βρε, γονατίστε κάτω να κάνουμε προσευχή για αυτούς. Τι προσευχή να κάνουμε Γέροντα, που είναι φοβεροί εκείνοι και δεν τους πιάνει τίποτα. Λέει τους πιάνει και τους παραπιάνει, λέει ο Γέροντας. Να γονατίσουμε, ακούστε τι θα λέω εγώ, να λέτε κι εσείς. Και τι έλεγε ο Γέροντας, Κύριε Ιησού Χριστέ και Παναγιά μου Θεοτόκε, δώστε σε αυτούς τους ανθρώπους όλα τα καλά σας. Και επέμενε ο Γέροντας και μπήκαν και οι άλλοι σε αυτήν την προσευχή. Αποτέλεσμα, οι βάρβαροι δεν ξαναήρθαν, έφυγαν. Τους έκαψε η αγάπη του Γέροντα, η ευχή για την ευτυχία τους, ο τρόπος το καλός, η ταπείνωση και η στοργή του για αυτά τα πλάσματα. Και ο Θεός που είδε αυτό το μεγαλείο της ψυχής του Γέροντα και το συναυτό, τους πήρε, τους εσήκωσε και δεν ξανάρθαν, δεν ενόχλησαν πάλι. Γιατί εδώ οι δικοί μας εχθροί μέσα και οι έξω πιστεύουν ότι αν αυτοί επιβάλλουν αυτό που θέλουν είναι και τελειωτικό, δεν είναι. Άσε που αν τους ρίξει ο Κύριος αύριο μια μελαγχολία, μια σύγχυση στα φρένα, μια αρρώστια βαριά, ένα σάλεμα του νου, μια όποια άλλη δυσκολία, τι θα κάνουν, πού θα πάνε, πώς θα φερθούν. Θα είναι σαν τον Παύλο το Μέγα που πήγαινε στη Δαμασκό να καθηγεί τους χριστιανούς και του ήρθε εκεί η θεία επίσκεψη και η θεία τύφλωση συνάμα και ήξερε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αυτό μην το ξεχνάμε. Είναι μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη. Να μην είναι κανείς σίγουρος, να μην είναι κανείς βέβαιος. Μπορεί να έχουν στα χέρια στην ανθρώπινη δύναμη. Μπορεί να εξουσιάζουν τα πάντα. Αλλά μπροστά στον Κύριο όλα αυτά είναι παιδικά αφήρματα, παιδικά παιχνίδια. Και ο Κύριος εκγελάσεται, αυτούς γελάει μέσα από την ψυχή του. Ο Κύριος κυριαρχεί εδώ και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη. Και αυτός είναι ο αφέντης του κόσμου, ο αφέντης της ιστορίας, ο αφέντης της ψυχής μας, ο αφέντης του καθενός. Αυτός είναι το μεγαλείο. Και αν εγερθεί ο Κύριος και αρχίσει και κυνηγάει, τι θα κάνουμε. Αμαρτωλοί που φύγουμε, πού θα κρυφτούμε. Μπορεί λοιπόν η Παναγιά και ο Χριστός να απαλλάξουν την πατρίδα μας. Όσοι δεξ αυτών των ερχομένων εδώ, των ταλαιπώρων αυτών ανθρώπων, γιατί στο βάθος δεν φταίνε αυτοί, φταίνε αυτοί που τους φέρνουν με όλους τους τρόπους. Όσοι είναι καλοί και προς εκκλησιασμών, ας μείνουν. Ας γίνουν χριστιανοί, ας γίνουν Έλληνες, ας γίνουν δικοί μας. Η Εκκλησία έχει σκοπό να προσλάβει όλο τον κόσμο και να κάνει τον κόσμο Εκκλησία και να κάνει το λύκο αρνί και το κοράκι περιστέρι και να κάνει τη γη βασιλεία των ουρανών. Ελθέτω η βασιλεία σου λέμε κάθε μέρα.
όσοι είναι προς εκκλησιασμό να μείνουν, και στο Βυζάντιο αυτό έγινε το. Αλλά το Βυζάντιο είχε στρατό, είχε τρόπους, είχε τον έπαρχο της πόλεως, ο οποίος πήγαινε εκεί επιπλέον, και Έλληνας να είδω και χριστιανός, ο έπαρχος ρωτούσε, γιατί ήρθες, πόσο θα μείνεις και πότε θα φύγεις. Υπήρχε έλεγχος, λέει βία, μα και αυτό που κάνει αυτή βία δεν είναι. Να μην υπάρχει έλεγχος. Να μην υπάρχει επιτήρηση, να μην υπάρχει φρούρηση. Εδώ πληρώνουμε αστυνομία και αστυνομία δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Καλούμε για να οι φτωχοί και οι αδύνατοι και οι δυσκολεμένοι. Τίποτε. Στο έλεος του Χριστού και της Παναγίας. Και αν είναι πιστοί και κακόμοιροι, παρηγορούνται. Και αν δεν έχουν πίστη, είναι ολιγόπιστοι, ποιος θα τους παρηγορήσει. Να μην αισθανθούμε τη φροντίδα και τη στοργή της πολιτείας. Στο κάτω-κάτω και την αστυνομία και τους υπουργούς, τα πάντα εμείς πληρώνουμε. Με τους φόρους, τους έμεσους και τους άμεσους. Και μας βάλουν ένα σωρό φόρους. Ένα σωρό φόρους. Και διάφοροι κοινοφελείς οργανισμοί μας έχουν τρελάνει. Πας παίρνεις από τον αντίτο λογαριασμό και ζητάει τόσα λεφτά. Έβρε άλλος ο συνταξιούχος που δεν έχει, παίρνει μία 20. Τρώμε τα ευρώ πόσο παίρνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, και θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο, να σηκώσει, να πει τον πόνο του. Μεγάλη υπόθεση να πει τον πόνο του κανείς. Και αν είναι πιστός, θέλει να τον πει και στους ανθρώπους. Και ο πιστός θέλει, πόσο μάλλον ο δυσκολεμένος και ο μη πιστός. Και δεν έχει πια αυτή την πολυτέλεια. Δεν είναι πια αυτά κοινοφελείς οργανισμοί. Μπήκαν στο χρηματιστήριο και μας γδέρνουν. Καλά μας κάνουν. Καλά μας κάνουν. Αυτά θεοποιήσαμε αυτά. Θεοποιήσαμε το χρήμα, θεοποιήσαμε τους πολιτικούς, θεοποιήσαμε τους δημοσιογράφους, θεοποιήσαμε τώρα. Καλά μας κάνουν. Ας στρέψουμε και τα νότα. Ας πάμε στον Χριστό και στην Παναγιά και στην Άγια Εκκλησούλα. Ας είμαστε φτωχοί. Την ταπεινώση τα υψηλά και την φτωχία τα πλούσια είναι η Εκκλησία. Και άμα έχουμε τον Χριστό στην ψυχή, η ζωή μας, ζούμε. Σιγά. Και τα φαγητά και τα πάντα. Και μια νηστεία η Εκκλησία δείχνει τη σχετικότητα των υλικών αγαθών. Και ότι δεν ζει ο άνθρωπος γιατί τρώει, ζει για το θέλει ο Θεός. Το που ο Χριστός σου και πάρ' το μόνο ζήσετε άνθρωπος. Αλλά παντήρηματι εκ προβωμένου, εκ στόματος, δια στόματος Θεού. Έτσι το πράγμα. Ας γυρίσουμε στην Παναγιά και στο Χριστό μας. Ας γυρίσουμε στις παραδοσιακές και αιώνιες αξίες της πατρίδος και της Εκκλησίας μας. Σήμερα αν πεις για την πατρίδα σε κοροϊδεύουν, σε χλεβάζουν, σε λένε εθνικιστή, σε λένε οτιδήποτε. Αν πεις για την Εκκλησούλα, σου λένε όλες τις κατηγορίες. Και κάνει αυτό η Εκκλησία. Τι κάνει η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος του αιώνας. Είναι ο μόνος αναμάρτητος. Είναι εκείνος ο οποίος μας αγαπά και μας αγιάζει. Τώρα αν μερικοί ξεπαγιάζουν στην Εκκλησία, δεν φταίει ο Χριστός και η Παναγία γι' αυτό. Φταίνε ήδη που μπήκαν χωρίς καλή διάθεση. Και μπήκαν με δυσκολία ή και καμιά φορά και για άλλους λόγους. Και σκανδαλίζονται μερικοί για κάποια γεγονότα σημερινά. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Εκκλησία είναι ο Ιούδας που πρόδωσε τον αγαπημένο. Και όμως δεν κατόρθωσε ο Ιούδας να χαλάσει το έργο του Χριστού, το έργο της Εκκλησιάς, το έργο της Παναγιάς. Μάλιστα έφυγε από αυτή την πλάση κατηγορώντας τον εαυτό του ήμαρτον παραδούσε μαθών και δικαιώνοντας τον αθώο Χριστό μας. Το ξεχνάμε αυτό πράγμα. Η αθωότητα της ψυχής μας είναι ο Χριστός ο ίδιος. Και η αγνότητα και η καθαρότητα και η περιουσία της και η ζωή της και η χαρά της και τα πάντα της. Γιατί ο Χριστός είναι το παν. Και όταν έχουμε εκείνον τα έχουμε όλα. Και όταν έχουμε την Παναγιά είναι γεμάτη και ευλογημένη η ψυχή και η ζωή μας. Και αισθανόμεθα προστασία. Στα Βυζαντινά χρόνια ήταν ένας άρχοντας που έμενε στην επαρχία. Ένθεος και πιστός και τα μάλα ευλαβής και ιδιαίτερα δε αγαπούσε την Παναγιά και μπράβο του και άφηνε τα πάντα στην προστασία και τη σκέπη της. Κίνησε κάποτε να πάει στη βασιλεύουσα για υπηρεσιακούς λόγους και είχε τη γυναίκα και την κόρη του και εκείνες έκλαιαν «Πού μας αφήνεις αφέντη, πού μας αφήνεις άρχοντα εδώ στην ερημιά, εδώ στην επαρχία με τόσους κινδύνους, με βαρβάρους, με δυσκολίες». Θα μας λείψεις. Θα μας λείψει και η προστασία σου και η παρουσία σου. Πού μας αφήνεις? Και αυτός χαμογελώντας τους λέγει στην Παναγιά, στην υπέρμαχο στρατηγό, στη θεία προστασία. Εκεί σας αφήνω. Και έφυγε. Μια μέρα ένας από τους υπηρέτες κινηθείς υπό του διαβόλου του αρχικάκου Όφεως θέλησε, σκέφτηκε και θέλησε να πάρει τα τιμαλφή και τα χρυσαφικά του αφέντη και να φύγει
σκοτώνοντας τη γυναίκα και την κόρη του. Και αμέπως αμέργων πάει στην κουζίνα, παίρνει το μαχαίρι και πάει στο καθιστικό που ήσαν οι γυναίκες με προφανή σκοπό να τις φωνεύσει. Καθώς εκείνες τον είδαν να έρχεται με τα μανίας και οργής και θυμού και έτοιμος να τις φωνεύσει, φώναξαν: «Παναγιά μου, φύλαξέ μας με τις ευχές του αφέντη μας που τόσο σ' αγαπά και που μας άφησε σε σένα». Και αμέσως ο επίδοξος φωνιάς ακινητοποιήθηκε. Σταμάτησε εκεί στο χολ, στο διάδρομο, μην μπορώντας να πάει ούτε μπρος ούτε πίσω και μην μπορώντας να κάνει τίποτα. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Και ας το ακούσουν ούρμπι ετ όρμπι οι πάντες. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Και μην νομίζουμε ότι είμαστε αφεντικά και μπορούμε να κάνουμε τόνα και να κάνουμε τ' άλλο και να ταλαιπωρούμε τον κοσμάκι και να αδικούμε και να σκοτώνουμε και τα λοιπά. Αυτή είναι η Θεία Δύναμη. Έμεινε εκεί ακίνητος. Και από τη μανία και την οργή του που δεν μπορούσε να κάνει αυτό που ήθελε, έβριζε και έβγαζε αφρούς. Και σε μια στιγμή, στη μεγάλη παραφορά και απελπισιά του, παίρνει το μαχαίρι και το γυρίζει στο λαιμό του και αυτοκτόνησε. Αυτή είναι η Παναγιά. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Τους αφήνουμε όμως και παίρνουμε δρόμους και ατραπούς απολίας και πίνουμε νεράκια από θολωμένα πηγάδια και βρύσες και αφήσαμε το γάργαρο και αθάνατο νερό της Ορθοδοξίας μας, και μάλιστα εμείς οι Έλληνες της Έλληνο-Ορθοδοξίας μας. Το Ευαγγέλιο γραμμένο στη γλώσσα μας, η λατρεία είναι γραμμένη στη γλώσσα μας, τα πατερικά συγγράμματα είναι γραμμένα στη γλώσσα μας, οι αποφάσεις, οι όροι και οι κανόνες των οικουμενικών και τοπικών και πατερικών συνόδων είναι γραμμένα στη γλώσσα μας, στην αθάνατη ελληνική γλώσσα που την πολεμούν σήμερα με μανία οι εχθροί της, αλλά και την υπερασπίζονται με λεβενδιά και με λογισμό και μόνιρο οι φίλοι της, οι εντός της Ελλάδος και περισσότερο, να ξέρετε, οι εκτός της Ελλάδος. Αγαπούν την πατρίδα μας κι ας είναι απαλού. Αγαπούν την Ορθοδοξία μας κι ας είναι πολύ ετερόδοξη ή ό,τι άλλο. Αγαπούν με λατρεία, με στοργή. Μαθαίνουν τα ελληνικά, τα αρχαία, τα βυζαντινά, τα νέα. Τα μαθαίνουν. Και όμως μου λέγει προχθές κάποια ψυχή που έχει έρθει από τη Σοβιετική Ένωση: «Παππούλη», λέει, «ήρθα στην Ελλάδα και μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα θεραπεύτηκα. Θεραπεύτηκα, ισορρόπησα, άνοιξε η ψυχή μου. Διάβασα το Ευαγγέλιο, εκεί μας είχαν στριμώξει την αθεία και απιστία. Μπήκα στην Εκκλησιά, ξομολογήθηκα, μετάλαβα, άλλαξα». Και εγώ της λέω: «Εσύ είσαι παιδί με Ελληνίδα, εσύ είσαι Ορθόδοξη». Γιατί υπάρχουν εδώ και πολλοί Έλληνες που χτυπούν την πατρίδα, που χτυπούν την Εκκλησία ως μητραλίες και πατραλίες, θα λέγαμε την αρχαία έκφραση. Χτυπούν με μανία κάθε στα ραδιόφωνα και στα μέσα και στα διάφορα άλλα έντυπα και ξακοντίζουν το δηλητήριο της ψυχής τους εναντίον της πατρίδος, εναντίον της Εκκλησίας. Αυτοί είναι ταλέποροι. Αυτοί είναι δυσκολεμένοι. Και ο Χριστός, όπως είπα και στην αρχή, τους λυπάται. Και είναι κοντά τους. Είναι στην πόρτα τους. Άσε δε που μερικοί καημένοι ανανύφουν ξαφνικά. Πώς μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν? Ανανύφουν ξαφνικά και έρχονται στην Εκκλησιά, όπως είπα και στην αρχή, και αλλάζουν και γίνονται υπέρμαχοι της πατρίδος, υπέρμαχοι της Εκκλησίας, υπέρμαχοι της ιστορίας, υπέρμαχοι του καλού και του ωραίου. Και αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Μυστήριο δεν είναι αυτό? Μυστήριο δεν είναι η ζωή? Μυστήριο δεν είναι η Εκκλησία? Μυστήριο δεν είναι η ύπαρξη? Μυστήριο δεν είναι όσα συμβαίνουν γύρω μας και τα περισσότερα δεν φαίνονται, ενώ τα καλά? Έλεγε πάλι ο γέροντας Πορφύριος: «Αν βλέπαμε το πόσο μας αγαπά και το πόσο στοργικά μας φροντίζει ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι, θα αφινόμαστε στα χέρια τους. Θα έφευγε το άγχος, η ανασφάλεια, οι όποιες δυσκολίες. Θα νιώθαμε αρχοντόπουλα μέσα στην Εκκλησιά και μέσα στην πατρίδα και μέσα στην πλάση. Θα είμαστε ανάλαφροι. Θα ακουμπούσαμε εκεί, στον Κύριο και στην Παναγιά,
θα τους αφήναμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή. Αυτό είναι η πίστη, το άφημα στα χέρια του Χριστού, το άφημα της υπάρξεώς μας και της υπάρξεώς των άλλων και των υπαρχόντων μας ακόμη, στην Άγια Εκκλησία, στην πύλη του Παραδείσου, στην αγκαλιά του Χριστού, στη σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, όπως λέγεται την Εκκλησία η Αποκάλυψη του Ιωάννου του Ευαγγελιστού. Και θα είχαμε τότε ειρήνη και θα είχαμε δύναμη και θα κάναμε τα όπλα άρωτρα, όπως λέει ο προφήτης, και θα καλλιεργούσαμε τη γη και θα μοιραζόμαστε τα αγαθά της και θα ζούσαμε εν ειρήνη. Έτσι είναι το όραμα του Χριστού. Αυτό είναι το όραμα της Εκκλησίας. Αυτή είναι η προσευχή του Κυρίου μας. Να γίνουμε όλοι ένα, όπως είναι και αυτός με τον Πατέρα ένα. Γιατί ο άνθρωπος ρέπει εκ κατασκευής προς την ενότητα. Προς την ενότητα. Να ενωθεί με το Θείον. Να συνυπάρξει με ταυτού εις αιώνας αιώνων. Εν αγαλιάσει και εν εφροσύνη μυστική και αρήτο και παντοτινή. Ρέπομαι προς το Θείο, ακόμα και όταν εγκληματούμε και όταν κάνουμε οποιοδήποτε κακό. Ψάχνουμε, όπως έλεγε ένας νεότερος διανοητής της Ευρώπης, ψάχνουμε να βρούμε το Χριστό μας, την ευτυχία μας, την Παναγία μας, την Εκκλησούλα, την αρχαίγονη δικαιοσύνη, την αγάπη, την υπομονή, τη λατρεία. Ψάχνουμε και ψάχνουμε. Ο αντίδικος βέβαια και τα όργανα του μας βάζουν τρικλοποδιές. Θέτουν εμπόδια στην πορεία μας αυτή. Αλλά εκείνος που αγαπά, εκείνος που μετανοεί, δεν εμποδίζεται από τίποτε να φτάσει κοντά στον αγαπημένο του Χριστό, να πει από το αθάνατο νερό του, να αναβαπτιστεί, να αναγεννηθεί και να γεμίσει ομορφιά και χάρη. Ομορφιά και χάρη. Αυτή η ομορφιά και αυτή η χάρις κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας εις τους αιώνας των αιώνων. Και εδώ στην πατρίδα μας κυκλοφορούν περισσότερο. Είναι αγιασμένη η γη με τα ιερά οστέα των μαρτύρων, των ηρώων και των Αγίων. Είναι ποτισμένη με το άμμωμο αίμα τους. Το δέντρο της πίστεως και της πατρίδος είναι ποτισμένο με τα αίματα των ηρώων και των μαρτύρων και έχουν μπει γερά θεμέλια, ασάλευτα θεμέλια. Έχει χυθεί πολύ αίμα και έχει ξοδευτεί πολύ πνεύμα, όπως θα έλεγε ο αείμνηστος Νικηφόρος Βρετάκος, για αυτόν τον τόπο και σε αυτή την πατρίδα. Γι' αυτό, όσο και αν προσπαθούν οι όποιοι ξεθεμελιωτέ να την αλλάξουν, δεν θα το μπορέσουν. Ήδη θα φύγουν οι τιμένοι. Εγώ θα ευχόμουν να φύγουν, όχι να φύγουν, να μετανοήσουν, να αλλάξουν. Αυτό θα είναι η χαρά του Χριστού, η χαρά της Παναγιάς, η χαρά των ουρανών, το αγαλίαμα της γης. Αφού χαρά γίνεται εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, και χαρά γίνεται ομοίως στη γη, γιατί με τη μετάνοια ενώνεται ουρανός και γη και πανηγυρίζουν. Μπήκαμε λοιπόν, για να επανέλθω και τελειώσω, στον Ιερό 15 Αύγουστο και αρχίζουμε από σήμερα την νηστεία, την πνευματική και την υλική δυνάμενη, τις παρακλήσεις και τις προσευχές. Ας έρθουμε στην Εκκλησιά, και η Εκκλησιά δεν είναι μόνο ο τόπος, είναι κυρίως ο τρόπος, και ας κάνουμε παρέα και αγάπη με τον Χριστό και την Παναγιά και τους Αγίους. Ας εξομολογηθούμε αν θέλουμε τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη λύτρωση. Ο εφευρέτης του στιθοσκοπίου Λαμενέκ, όταν πρώτη φορά εξομολογήθη και βγήκε από την εκκλησιά, ένιωθε, λέει, αηδόνια να λαλούν στον κόρφο του. Γέμισε εφροσύνη. Ας κάνουμε εξομολόγηση. Εξομολόγηση δεν είναι καταθλιπτικό συνέστημα ή εκβιασμός του ανθρώπου. Αν γίνεται έτσι, είναι λάθος. Εξομολόγηση είναι δοξολογία. Εξομολογούμε στα αρχαία, σημαίνει δοξολογώ. Εξομολόγηση είναι απαλλαγή από τον κακό εαυτό μας, από τα πάθη και τις αμαρτίες μας και τα νεκρά της έργα.
όταν απαλλαγεί η ψυχή, χαίρεται και καταχαίρεται και εφραίνεται, και ύστερα με την άδεια της Εκκλησίας, την ευλογία του Πνευματικού, παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και γινόμαστε αθάνατοι, καθαριζόμαστε από τα πάντα και είμαστε έτοιμοι και για την αιώνια ζωή. Εδώ όμως θα σταματήσω, αφού θα σε ευχαριστήσω θερμά όλους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς, και αφού ζητήσω και εσείς να προσεύχεστε για μένα και εγώ για σας και όλοι για την πατρίδα μας και την οικουμένη, και να ευχηθώ ολόψυχα καλό μήνα, καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά και καλή αντάμωση πάλι. Σας ευχαριστώ. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Άγιον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε, παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίσα της ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήει μην τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιβουθήκε η κλίπη, η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσονται επί Θεών ζώντα, και γάστρου θείων έφερνε αυτό οικία και τριγών ουσιάν εαυτή, ουθείς ήταν ουσία εαυτής. Τα θυσία στήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν του οίκου σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντιλήψεις αυτό παρά σου, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδου του πλαθμόνους εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσου τεκ δυνάμεως εις δύναμιν, οφθήσου τον Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστέμον είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα με έντια σαυλέ σου υπέρ χιλιάδα, εξελεξάμιν παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κίν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερεί στα αγαθά τη πορευωμένη εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησες, Κύριε, την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλουσία νιακό. Αφήκας τας ανομίας το λαό σου, εκάλυψες πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή.

Αγίους από γενεάσεις γενεάν, ο Θεός σε επιστρέψα ζώος εις ημάς και ο λαός σου εφρανθήσεται επί σύ. Δείξουν εμήν Κύριε το έλεό σου και το σωτήριόν σου δόηση, μην ακούσουμε τι λαλήσαν εμήν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ουσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν επ' αυτών. Πλην εκείς των φοβουμένων αυτών του σωτήριον αυτού του κατασκηνών σε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού.

0: Ορίζονται επισέ. Ελέησον με Κύριο ότι προσέκαι κράξω με όλην την ημέραν. Έφρον την ψυχήν του δούλου σου ότι προσέηρα την ψυχήν μου. Ότι είσαι Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πας της επικαλουμένης. Ενώτησε Κύριε την προσευχήν μου και πρόσχει στη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκ έστι νομοιώσαι εν θέης Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνιωσα επί εισας. Ήξουσι και προσκυνήσου στην ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος, οδήγησό με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθήτου η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με, εσύ, Κύριε, ο Θεός, μεν όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομε επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμον και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελεήσον με δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον των ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τιμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν εμισούτες μη και συγχυνθήτουσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ίσον με τεμούς σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτουσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και Ιαή και εις τους αιώνας των αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δουρούμενος και το σώμ φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Τα σαλγιδόνας των Αγίων ας υπέρ σου έπαθον. Δυσοποίηθητη Κύριε και πάσα σημούν τα σωδήνας. Ιέσαι φιλάνθρωπε δεόμεθα. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των όνων αμήν. Ο διημάς γεννητής εκ Παρθένου και σταύρου συνυπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σους έπλασα στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε τη τεκούσα εν Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών. Και σώσον σωτήρ ημών λαών απειγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την Διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας.

αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνει μην τις οφειλέτες ημών και μη εις ανέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Σταυρός ο Τίμιος, εμφανιζόμενος κόσμο, πολλαχώς παρέχεται ευεργεσία στον πλούτον. Δεύτεουν και προσκυνήσουμεν τούτον φόβο κράζοντες. Σώσον ους έπλασας πανικτήμων, ο Σταυρών καθυπομείνας και αναστήσας ημάς του πτώματος. Σοφίας Θεού η στήλη επτάριθμη και Θείου φωτός η λίχνη επτάφωτη, Μακαβαίοι πάνσου τη, προ μαρτύρων μέγιστοι μάρτυρες, συν αυτής των πάτων Θεών

0: ο εμπαντίκαιρο και πάση ώρα εν ουρανό και επηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλαιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία διέ της επαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχθες εντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, κηρύσε ημάς από πάσης θλίψος κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίης Σου Αγγέλης με την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής ευητής ημών πλημελήμασι και άφρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτωτον θάνατον όλες σας, η λάστη τίμη της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξια αρετά όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της φαντικημένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εντισώμεθα και συζήσομε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω τις εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία, σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτοί.

επί βασίν αυτού, ο περιφατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσου συν, αναβαίνουν συνόρτη καταβαίνουν.

Εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεσαι

Χριστή, χορταστή ο ενταξιλα του πεδίου, εκέντρη του Λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένωσα εύσουση του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή

ενίσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επίσης.

ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή, πάντα προσέχρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής ηλέξουσιν, ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλησπίσονται Χριστού.

Σύν, εξ αποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και νεκαινεί στο πρόσωπο τη γη, ή το η δόξα κυρίω του αιώνα, εφρανθίσεται κύριο επί τη έργη αυτού, ο επιβλέπων επί την

Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έτου σκότους και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: και Αγίο Πνεύματι,
1: και νικαίαι και σώνα στον αιών να μην. Εν το επικαλείστε με εισήκουσάς μου, Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψει πλάτινάς με, εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου, ή ανθρώπων εως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι εθαυμάστος ο Κύριος των όσεων αυτού, Κύριος εισακούσετε μου το και κραγένω με προς Αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλλά λέγεται εν της καρδίας ημών, επί της κήτης ημών κατανοίγεται, θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον, πολύ λέγουσι, της δείξει μην τα αγαθά. Εσύ νιώθει εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, έδωκα σε ευχοσύνη στην καρδία μου, από καρπούση του ίνου και ελαιό αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με κυπνώσω, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνος υπερπίδη κατοκισάς με. Τα ρήματά μου νότησε, Κύριε, είναι στις κραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλές μου και ο Θεός μου. Ότι προσέπρος εύξομαι, Κύριε, το πρωί σε ακούσε της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και απόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίασαι, ου παρεκίσει πονηρευόμενος, ου δε διαμενούσαι παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου, εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ανομίαν, απολύεις πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιου δε λύσετε, Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσω με στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναόν αγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ουκ έστεινε το στόμα αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ολάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα γαλιάσονται και κατασυγνώσουν αυτοίς, και καυχίζονται εσύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπλο ευδοκίας στεφάνωσες ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί. Ιέσέ με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσα την ψυχή μου, σώσου με εν το ελαίου σου, ότι ουκ έστεινε το εν το θανάτου μνημονεύω σου, εν δε το άδε της εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσω καθεκά στην νύχτα την κλίνη μου, εντάκρισή μου τη στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο θαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόσθετα απ' εμού πάντα σε εργαζόμουν την ανομίαν, ότι εσύ ήκουσε, Κύριος, της φωνής του κλαθμού μου, ήκουσε, Κύριος, της δεήσεώς μου, Κύριος, την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντα σε εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατασχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αέ και σώνα στον αιώνα να μην. Κύριε ο Θεός με πεισή ήλπισα, σώσον με εκ πάτε των διωκόντων με κερίσα.

ήμουν, ή ανταπέδωκα τις ανταποδιδούς ημί κακά, αποπέσει άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσεις γίν τη ζωή μου και την δόξα μου ισχύουν κατασκηνώσε. Ανάστητη Κύριε ενοργή σου, υψώθην της πέρασης των εχθρών μου και των εχθρών σου και εξηγέρθη Κύριε ο Θεός μου προστάγμα του ανετήλω και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφθησης ύψους επίστρεψον. Κύριος κρίνει λαούς, κρίνουν με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί του δίπον ηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζουν καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά το Θεό, του σώζοντος ψευθείς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγουν καθεκά στην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε τη ρομφέ αυτού στη λγώση, το τόξο αυτού ενέτεινε και ετοίμασε εν αυτό, και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκιωμένης εξεργάσατο, ειδού οδύνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτοικεν ανομίαν, λάκον όρεξε και ανέσκαψεν αυτόν, και εμπεσίτη εις βόθρονον εργάσατο, επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού, και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσετε. Εξομολογήσουμε το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση στη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψωνε τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρα σας ή θεμελίω σας, τι έστιν άνθρωπος ότι μιμήσκει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Λάτωσε σε αυτό βραχίτη παραγγέλους, δόξα και τιμίε στεφάνωσε σε αυτόν και κατέστησε σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε υπό κάτω το ποδόν αυτού, πρόβατα και βόα απάσας, έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθεία τη θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίγους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση στη γη. Δόξα Πατρί.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρής υμνείστε φωνές αισίες, η έθεου ζωή

Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτιαν αμαρτήτου φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπηρη ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νυναπολή στον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Αγίε επισκέψε και γιασε τας ασθενείας ημών, ενεκέν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιοθέραν το χειρουβίμ και δοξοθέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς. Γέννητο Κύριε το έλεος σου επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί σέν.
2: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη.

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλή.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, ευλογείτε. Στη συνέχεια του προγραμματός μας θα ακούσετε την εκπομπή «Σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης.
3: Αγαπητοί ακροατέ, η αυριανή Κυριακή είναι η ενάτη στη σειρά Κυριακή του Ευαγγελιστού Ματθαίου και αυτό σημαίνει ότι θα διαβάσουμε Ευαγγελική περικοπή από το 14ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχοι 22 έως και 34. Πρέπει να πούμε εισαγωγικώς ότι μετά το θαύμα της διατροφής των πεντακισχυλίων, αυτό δε μας το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το 6ο κεφάλαιο, υπογραμμίζει τις ενέργειες των γραμματέων και των φαρισαίων, οι οποίοι ξεσήκωσαν τον κόσμο για να ανακηρύξουν τον Χριστόν ως βασιλέα, επειδή μόνον και μόνον τους εχόρτασε με το θαύμα των άρτων. Ως εκεί βλέπουμε πως έφθαναν τα οράματα των γραμματέων και των φαρισαίων, προσδοκώντας την έλευση του Μεσσίου και λυτρωτού. Δεν είναι όμως, αγαπητοί ακροατέ, και μικρό πράγμα να έχεις κάποιον που να σε χορταίνει χωρίς εσύ να εργάζεσαι. Ο Κύριος υπεγράμμισε αυτή την εμπλοκή των ανθρώπων. Γι' αυτό και λέγει, ζητείτε με, ουχή ότι είδετε σημεία, δηλαδή θαύματα, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάστητε. Γι' αυτό και ο Χριστός ανεχώρησε πάλιν εις το όρος αυτό μόνος. Τους μαθητάς τους έστειλε με το πλοίο αντίπερα στη λίμνη για να ξεκουραστούν. Και ευθέως εινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίο και προάγειν αυτόν εις το πέραν, έως ου απολύσει τους όχλους. Και απολύσας τους όχλους, ανέβει στο όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Οψίας δε γενωμένης μόνος ειν εκεί. Το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης ειν, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γαρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτής ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό ο Πέτρος είπε, Κύριε, ή σύ ή κέλευσόν με προσέ ελθήν επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ. Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον «Κύριε σώσον με». Ευθέως ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα επελάβε το αυτού και λέγει αυτό «Ολιγόπιστε εις τι εδίστασας» και εμβάντων αυτόν εις το πλοίο εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέ εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες «Αληθώς Θεού Υιός Ή» και διαπεράσαντες ήλθον εις γην Γενισαρέτ. Και μέσος ο Ιησούς ανάγκασε τους μαθητάς του να μπουν στο πλοίο και να περάσουν πριν από αυτόν στο απέναντι μέρος της λίμνης, ώσπου αυτός να βοηθήσει τον λαό να γυρίσουν στα σπίτια τους. Και όταν αυτό έγινε, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος του. Μέχρις ότου βράδιασε, ο Χριστός ήταν εκεί μόνος. Το πλοίο βρισκόταν πια στη μέση της θάλασσας και χτυπιόταν με τα κύματα γιατί ο καιρός ήταν αντίθετος. στην τέταρτη βάρδια της νύχτας, δηλαδή 3 με 6 το πρωί, ήλθε ο Ιησούς κοντά στους μαθητάς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Όταν τον είδαν να περπατάει επάνω στη θάλασσα, ταράχθηκαν οι μαθητές και έλεγαν πως είναι φάντασμα και από το φόβο τους έβαλαν τις φωνές. Αμέσως τότε τους μίλησε ο Ιησούς και τους είπε «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Τότε αποκρίθηκε ο Πέτρος και του είπε «Κύριε, αν είσαι εσύ, τότε πες μου να έλθω σε σένα επάνω στα νερά». Και ο Ιησούς του είπε «Έλα». Και κατέβηκε ο Πέτρος από το πλοίο και περπάτησε πάνω στα νερά για να έλθει κοντά στον Ιησού. Βλέποντας όμως τον δυνατό άνεμο φοβήθηκε και αρχίζοντας να βουλιάζει έβαλε τις φωνές και είπε «Κύριε σώσε με». Και ο Ιησούς αμέσως άπλωσε το χέρι, τον κράτησε και του λέγει «Γιατί εδίστασες ολιγόπιστε». Όταν ανέβηκαν στο πλοίο έπαυσε να φυσάει ο άνεμος. Τότε εκείνοι που ήσαν στο πλοίο ήλθαν και προσκύνησαν τον Ιησού και του είπαν «Αληθινά, είσαι ο Υιός του Θεού». Και αφού πέρασαν τη λίμνη, ήλθαν στα μέρη της Γενισαρέτ.

Μετά το θαύμα της διατροφής των πεντακισχυλίων, αγαπητοί ακροατέ, ο Κύριος έπεισε τους μαθητάς να περάσουν με το πλοίο στο απέραντι μέρος της λίμνης. Ο Κύριος ήθελε να βρεθεί μόνος του για να προσευχηθεί στον Πατέρα του. Άλλωστε, όπως και είπαμε στην εισαγωγή, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι παρακίνησαν τον λαό να ανακηρύξει τον Ιησού βασιλέα του. Αυτές ήταν οι εσφαλμένες αντιλήψεις των Ισραηλιτών για τον αναμενόμενο Μεσσία. Άλλωστε, κάτι τέτοιο ήταν και ένας μεγάλος πειρασμός για τους ίδιους τους μαθητάς του Κυρίου, γιατί υπήρχε κίνδυνος να συνταυτιστούν και αυτοί με τις κοσμικές απαιτήσεις του κόσμου. Γνωρίζουμε επίσης πως μέχρι το τέλος της επιγείου παρουσίας του Κυρίου οι μαθητές δέχονταν αυτήν την ανθρώπινη αντίληψη για την αποστολή και το έργο του Μεσσίου. Ο Κύριος όμως τους βοηθεί να ξεπεράσουν αυτόν τον πειρασμό με το να τους πείσει να φύγουν με το πλοίο πριν από αυτόν. Ο Χριστός θα επόπτευε για την ήσυχη απομάκρυνση και επιστροφή του κόσμου στα σπίτια του. Δηλαδή, μετά την επιτέλεση του θαύματος της διατροφής των πεντακισχυλίων, ίσως τελικά να ήταν και η αφορμή για την επιτέλεση του θαύματος της σημερινής μας περικοπής. Καθώς όμως το πλοίο βρισκόταν στη μέση της θάλασσας, οι μαθητές συνάντησαν μεγάλη τρικυμία και πάλευαν με την φουρτουνιασμένη και μανιασμένη θάλασσα. Δεν κατεποντίζονται όμως, γιατί ο Χριστός προσευχόταν για αυτούς. Μέσα από την προσευχή ακριβώς διοχέτευε στους κινδυνεύοντας μαθητάς του την αγάπη και την πρόνοια του Θεού Πατρός. Η υπερβατική και πνευματική ακτινοβολία της προσευχής, αγαπητοί ακροατέ, είναι μια καταπληκτική και διασώζουσα πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς εμείς, επηρεασμένοι από την υποταγή μας στις απαιτήσεις του αισθητού μας κόσμου, δεν έχουμε, φαίνεται, την θέληση αλλά και την δυνατότητα να αποκρυπτογραφούμε τις θαυματουργές επεμβάσεις και τα θαυμαστά αποτελέσματα της προσευχής. Είμαστε τόσο σκοτισμένοι και αναστατωμένοι, ώστε τις περισσότερες φορές θεωρούμε την προσευχή σαν μια δευτερεύουσα και ανώφελη απασχόληση. Συνήθως ακούμε τα παράπονα των άλλων, αλλά πολλές φορές και τα δικά μας παράπονα που λέμε, εδώ ο κόσμος χάνεται ολόκληρος από τα προβλήματά του και εμείς καλούμαστε από την Εκκλησία να προσευχηθούμε. Και είμαστε δυστυχώς τόσο βέβαιοι για την ορθότητα των απόψεών μας, ώστε βγάζουμε και τα συμπεράσματα που τα ακούμε πάρα πολύ συχνά. Τα προβλήματα, λέμε, δεν λύνονται με τα ευχολόγια της Εκκλησίας. Ευτυχώς όμως, αγαπητοί ακροατέ, που σε κάθε εποχή υπάρχουν οι Άγιοι και οι ταπεινοί άνθρωποι του Θεού και συνεχίζουν δια της προσευχής το έργο του Κυρίου μας. Με την ακτινοβολία της προσευχής ετοιμάζουν τον κόσμο μας να δεχθεί την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Ελευθερώνουν τις πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου που είναι εγκλωβισμένος μέσα εις τον εγωισμό και την αυτοπεποίθηση, και έτσι αυτό το υπερβατικό άνοιγμα του ανθρώπου τον βοηθεί να ξεπεράσει το κλείσιμο στον εαυτόν του και έτσι να αποφύγει την οριστική σχιζοφρένεια και τη θηριωδία του ο σημερινός μας κόσμος.

Εκεί λοιπόν που οι μαθητές τα έχουν χαμένα, επιτελείται το θαύμα. Ο Χριστός έρχεται κοντά στους μαθητάς περπατώντας επάνω στη θάλασσα. Είναι η θεϊκή παρουσία και κυριαρχία του που δημιουργεί όμως φόβο στους μαθητάς. Δεν μπορούσαν να συλλάβουν κάτι τέτοιο, γι' αυτό και έλεγαν ότι φάντασμα εστίν. Ο Κύριος όμως τους διαβεβαιώνει. Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Ο Χριστός δίνει θάρρος στους μαθητάς, αλλά και σε όλους εμάς τους ανθρώπους, αγαπητοί ακροατέ. Μας ενθαρρύνει γιατί μας αγαπάει. Αρκεί ο άνθρωπος να ανοίξει την καρδιά του όπως έκαναν οι μαθητές και τον εδέχθηκαν. Η αποθάρρυνση είναι έκφραση υποτιμήσεως και περιφρονήσεως του ανθρώπου. Αυτό δυστυχώς κάνουμε εμείς, στα παιδιά, στον πλησίον και στους συνανθρώπους μας. Στη συνέχεια τους λέγει «Εγώ είμαι». Αυτή η αγάπη εκπηγάζει από το πρόσωπο του Κυρίου. Όταν ο άνθρωπος έχει εστραμμένη την καρδιά του στο πρόσωπο του Κυρίου, τότε ανακαλύπτει, όπως μας λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, τον αληθινό και πραγματικό εαυτό του. Στηρίζεται στην κοινωνία της αγάπης του Κυρίου και έτσι υπεριψούται και διασώζεται. Μη φοβήστε, τους λέγει στο τέλος. Η αγάπη του Χριστού έξω βάλει τον φόβο, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το πρόσωπο του Κυρίου, αγαπητοί ακροατέ, εκπέμπει πάντα ηλαρότητα και γλυκασμόν. Ο φόβος προέρχεται από τον εγωισμό μας. Όταν εμπιστευόμαστε μόνο στον εαυτό μας, τότε οι ενέργειές μας είναι δηλητηριασμένες από τον φόβο. Ο άνθρωπος όμως που εμπιστεύεται στην αγάπη του Χριστού απομακρύνει από την ψυχή του αυτών των φθοροποιών πλέον φόβων.

Ο Απόστολος Πέτρος θέλει λοιπόν να δοκιμάσει στον εαυτόν του όλες αυτές τις αλήθειες που ο Κύριος τους είπε. Γι' αυτό και του λέγει «Κέλευσόν με προσέ ελθήν επί τα ύδατα». Η απάντηση του Κυρίου ήταν «Ελθέ». Ο Κύριος, αγαπητοί ακροατέ, καλεί τον Πέτρο να έλθει κοντά του. Μπροστά στην κυριαρχική αγάπη του Κυρίου δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, δεν υπάρχει καμιά δύναμη που μπορεί να αναχαιτήσει την δημιουργικότητά της. Επομένως, ούτε και τα φουρτουνιασμένα νερά της θαλάσσης είναι εμπόδιο για τον Πέτρο, ο οποίος με απόλυτη εμπιστοσύνη θα λέγαμε βρέθηκε στη θάλασσα από το πλοιάριο και άρχισε να περπατάει ανεμπόδιστα επάνω στα φουρτουνιασμένα νερά. Όσο αγαπητοί ακροατέ ο Πέτρος εμπιστεύεται στον Χριστόν, δηλαδή το βλέμμα του είναι εστραμμένο στο πρόσωπο του Κυρίου, που αυτό δείχνει ότι από εκεί ακριβώς αντλεί τη δύναμη να μπορεί να περπατάει εκείνος αδύναμος ως άνθρωπος επάνω στα νερά. Τόσο και η δύναμη του είναι θαυματουργός. Από τη στιγμή όμως που τα βλέμματα της καρδιάς του Πέτρου αποστρέφονται το πρόσωπον του Κυρίου και εισχωρούν στο είδωλο του εγωνισμού, τότε ξεπηδάει η αυτοεμπιστοσύνη. Δηλαδή, όταν ο Πέτρος έβλεπε ότι περπατάει επάνω στα νερά, τότε το βλέμμα του το απέστρεψε από το πρόσωπο του Κυρίου και το εγύρισε στον εαυτόν του και έστω υποσυνείδητα και μόνο με το λογισμό του σκέφτηκε τι αξία πραγματικά έχει ο ίδιος αφού τα καταφέρνει να περπατάει επάνω στα νερά. Τότε το εγώ έγινε το κάτοπτρον της αυτοαξίας του ανθρώπου. Άμεση δε συνέπεια αυτής της εγωιστικής αυτοεμπιστοσύνης του ανθρώπου είναι αυτό που λέγει στη συνέχεια το Ευαγγέλιο. Βλέπον τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον. Εδώ φαίνεται, αγαπητοί ακροατέ, καθαρά πως ο εγωισμός είναι η πηγή του φόβου μας και το αποτέλεσμα είναι ο καταποντισμός μας. Κύριε σώσον με είναι η κραυγή της σωτηρίας του ανθρώπου και ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, πάντα εκτείνει την χείρα του, δηλαδή ανταποδίδει την αγάπη του στη δική μας την ολιγοπιστία.

0: Αγαπητοί ακροατέ, τελειώσαμε και για σήμερα, υπογραμμίζοντας ότι πόσες φορές δεν μας απλώνει το χέρι του ο Χριστός και μας σώζει από βέβαιο καταποντισμό. Στην Εκκλησία μας ψάλουμε «Ήλθον εις τα βάθητα της θαλάσσης και κατεπόντισέ με κατ' γης πολλών αμαρτημάτων. Αλλός Θεός εκ βυθού ανάγαγε την ζωή μου πολυέλε». Χρειαζόμαστε, αγαπητοί ακροατέ, την παρουσία του Κυρίου για να γαλινεύει η τρικυμισμένη θάλασσα της επιγείου πορείας της υπάρξεώς μας, η οποία είναι γεμάτη από μεταπτώσεις αυτής ακριβώς της αμαρτωλότητός μας και η οποία υπερβαίνεται μέσα σε αυτή την απόλυτη εμπιστοσύνη μας εις την αγάπη την οποία ο Χριστός πάντοτε μας προσφέρει.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, στη συνέχεια του προγραμματός μας θα ακούσουμε ανάλυση στο Ευαγγέλιο της Κυριακής από τον αείμνηστο Γεωργίο Σουρέλη.
3: Κυριακή θήτα Ματθαίου, ολιγόπιστε, πιστή εδίστα σας. Ματθαίου, Ιώτα, Δέλτα, 22-34. Το καιρό εκείνο ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, εωσού απολύσει τους όχλους. Αμέσως μετά το θαύμα του χορτασμού των πεντακισκυλίων στην έρημο, ο Χριστός κάνει κάτι που σε πρώτο κοίταγμα μας φαίνεται περίεργο. Αναγκάζει. Κάτι πολύ σημαντικό έχει συμβεί που υποχρεώνει τον Ιησού να βγάλει τους μαθητές από το χώρο της προσωπικής τους ελευθερίας και να τους εισαγάγει στο χώρο της ανάγκης, της υποχρεωτικής δηλαδή και αναντήρητης συμμόρφωσης στο θέλημά του, στο χώρο του «ινάγκασεν αυτούς». Μέσα στο «ινάγκασεν αυτούς» ιχνηλατείται και η απροθυμία συμμόρφωσης των μαθητών για άμεση αποχώρηση από το χώρο του θαύματος. Σε κάποια στιγμή ο Χριστός κρίνει πως οι μαθητές πρέπει να αποχωρήσουν. Τους φωνάζει, τους ανακοινώνει την αποφασή του. Εκείνοι δείχνουν αποθυμία, μπορεί και εναντίωση. Δεν έχουν καμιά διάθεση να εγκαταλείψουν το χώρο του θαύματος. Εξού και το «ινάγκασεν». Αλλά γιατί οι μαθητές εναντιούνται και γιατί ο Χριστός τους αναγκάζει? Γιατί αυτό το χορτασμένο πλήθος μαζί και οι μαθητές θέλουν να τον ανακηρύξουν βασιλέα. Αυτός είναι ο λόγος του εξαναγκασμού των μαθητών προς αποχώρηση. Τι έχει συμβεί δηλαδή? Ο χορτασμένος όχλος μέσα στον ενθουσιασμό του ήταν έτοιμος, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αρπάζειν αυτόν ή να ποιήσωσιν αυτόν βασιλέα. Και οι μαθητές έχουν συναρπαστεί από αυτή την ιδέα. Μην ξεχνάμε πως οι μαθητές είναι πολύ μακριά από την Πεντηκοστή. Συμπλέουν λοιπόν με τον όχλο. Βλέπουν στο πρόσωπο του Χριστού ένα σπουδαίο άνθρωπο. Ένα σπουδαίο άνθρωπο που με τη βοήθεια του Θεού μπορεί και κάνει θαύματα. Μπορεί και χορταίνει τους πεινασμένους και μάλιστα χωρίς την καταβολή μόχθου εκ μέρους τους. Μεγάλη ευκαιρία. Ανακηρύσσοντας βασιλιά αυτόν τον άνθρωπο, λύνουν το πρόβλημα της πείνας και μάλιστα χωρίς να εργάζονται. Ο Ιησούς δηλαδή, ο άνθρωπος, τους έχει χορτάσει. Πουθενά Θεός στο πρόσωπο του μεγάλου θαυματουργού. Ένας θαυματουργός άνθρωπος που πρέπει, που αξίζει, που επιβάλλεται να γίνει βασιλιάς του. Και ο Ιησούς...
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
5: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και ίσως καταντάει μερικές φορές λίγο μονότονη η εισαγωγή μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αλλά πράγματι θεωρώ ότι μαζί κάνουμε ένα ταξίδι. Κάνουμε ένα ταξίδι μέσα από τις σελίδες

μέρες την εβδομάδα, 4 εβδομάδες το μήνα και ούτω καθεξής, 365 μέρες το χρόνο σε όλη του τη ζωή. Η ιδιότητα εντός εισαγωγικών του χριστιανού δεν είναι μια ιδιότητα που προσλαμβάνει ο άνθρωπος όποτε θέλει μέσα στην ημέρα, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με το να είναι κάποιος οπαδός μιας ομάδας ή ακόλουθος ενός κομματικού σχηματισμού, που και αυτό ακόμα επηρεάζει πολλές φορές την καθημερινότητά μας, πόσο μάλλον εδώ η ιδιότητα αυτής της αναφοράς ως χριστιανού, ως τέκνον Θεού. Έτσι λοιπόν η ταυτότητά μας δεν περιορίζεται εντός των τυχών της Εκκλησίας, αλλά εκτείνεται πέραν αυτών, μέσα στην οικία μας, μέσα στην μικρή μας κοινωνία, μέσα στο μικρό κοσμό μας, αλλά και μέσα στο σύνολο κόσμο. Όταν ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αυτό επηρεάζει ευεργετικά τον ίδιο του τον εαυτό, τη σχέση του με τον πλησίον και βέβαια τη σχέση του με τον Θεό. Είναι λοιπόν κανείς χριστιανός, σημαίνει ότι αγωνίζεται 24 ώρες το 24ωρο να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όχι από συμφέρον, όχι από φόβο, όχι από ιδιοτέλεια, αλλά από αγάπη Χριστού. Σας έχω θυμίσει και άλλοτε και το λέω πάντοτε. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος χαρακτηρίστηκε ηγαπημένος μαθητής του Κυρίου, όχι γιατί αγαπήθηκε περισσότερο από τον Χριστό, καθώς ο Χριστός αγαπάει τους πάντες το ίδιο. Όλα του τα πλάσματα, όλους τους ανθρώπους, όλοι είναι παιδιά του. Αλλά αυτός αγάπησε περισσότερο τον Κύριο. Δόθηκε εξ ολοκλήρου. Και αυτό φάνηκε την δύσκολη στιγμή που βρέθηκε κάτω από τον Σταυρό, όταν οι υπόλοιποι φοβισμένοι, αδυνατώντας να κατανοήσουν τα τελούμενα, τα οποία στη συνέχεια βέβαια κατέλαβαν πλήρως όταν ανοίχθησαν αργότερα οι οφθαλμοί τους δια του Αγίου Πνεύματος, βρέθηκε κάτω από τον Σταυρό του Κυρίου. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι μας και ήδη αναφερθήκαμε εισαγωγικά στις προηγούμενες τελευταίες μας συναντήσεις στην επιστολή που πρόκειται να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά, και λέω πάντοτε προσεγγίζουμε γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα και τον χρόνο να ερμηνεύσουμε κατά γράμμα και κατ' ουσίαν κάθε στίχο των κειμένων που προσεγγίζουμε. Απλά προσπαθούμε να δώσουμε μία ερμηνευτική πρόταση, μία ερμηνεία σύμφωνα πάντοτε με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, μέσα στον χρόνο που έχουμε, για να ωφεληθούμε και να κατανοήσουμε περισσότερο τα κείμενα τα οποία ήδη διαβάζουμε, είτε μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας ή κατηδίαν ο καθένας κατά την ώρα της προσωπικής του πνευματικής ζωής, προσευχής, μελέτης και οτιδήποτε άλλο. Προσεγγίζουμε λοιπόν την επιστολή του Ιακώβου, και για να συνδέσουμε λίγο τη σκέψη μας με όσα εισαγωγικά είπαμε τις προηγούμενες φορές με το κείμενο στο οποίο θα εισέλθουμε με τη χάρη του Θεού σήμερα, θέλω έτσι να υπενθυμίσω στην αγάπη σας ότι η επιστολή του Αγίου Ιακώβου χαρακτηρίστηκε, και μάλιστα σωστός χαρακτηρίστηκε, ως σοβαρή αφυπνιστική κραυγή που απευθύνεται προς τους χριστιανούς όλων των εποχών. Έτσι λοιπόν η διαπραγμάτευση των θεμάτων της επιστολής αυτής γίνεται διαχρονική, ισχύ για όλες τις εποχές. Πολύ εύστοχα σημειώνεται ότι είναι μια σοβαρή κραυγή που απευθύνεται στους χριστιανούς όλων των εποχών για να τους ξυπνήσει. Το σπουδαίο είναι ότι αποτελεί απόσταγμα πείρας χριστιανικής ζωής, αλλά και της σοφίας των αιώνων του Ιουδαϊσμού, όπως καταγράφεται μέσα από τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα. Διότι όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, ο συγγραφέας κάνει χρήση των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, είναι γνώστης, και αυτό δείχνει τη συνέχεια, τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης,
χωρίς η μία να υποτιμά

0: την άλλη. Και αυτό είναι μία απάντηση σε όλους εκείνους που κατά καιρούς, επηρεασμένοι από διάφορες έξω και αντιεκκλησιαστικές ιδεολογίες και συμπεριφορές, καταφέρονται εναντίον των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, χαρακτηρίζοντάς τα ως Ιουδαϊκά κείμενα, ως Εβραϊκά κείμενα που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία του Χριστού. Παλαιά Διαθήκη προφητεύει και μιλά περί της ελεύσεως του Χριστού, περί του Μεσσία του κόσμου τούτου και η Καινή Διαθήκη επιβεβαιώνει τις προφητείες στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι λοιπόν, για να επανέλθουμε στην επιστολή μας, μία σχολαστική χριστομάθεια, αλλά νουθεσία πατρική, ένας αληθινά πιστού στηριγμένου στην ελπίδα και την αγάπη του Χριστού. Δεν αποτελεί απλή δηλαδή παράθεση χρήσιμων ηθικοπρακτικών συμβουλών, ούτε έχει τον πεζό χαρακτήρα, όπως είπαμε, της χριστομάθειας, αλλά είναι μάλλον μία ζωντανή, από πηγαία πίστη και ελπίδα στον Ιησού Χριστό, αντιμετώπιση επηγών των ηθικών και κοινωνικών προβλημάτων των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων, προβλήματα όμως που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι μέχρι στις μέρες μας. Οι περιστάσεις που έδωσαν αφορμή στον Άγιο Ιάκωβο να αντιμετωπίσει από την άποψη της χριστιανικής πίστης προβλήματα που προέκυψαν στη σχέση της χριστιανικής κοινότητας με το κοινωνικό της περιβάλλον, καθιστούν τη μελέτη της επιστολής αυτής επίκαιρη και ενδιαφέρουσα και σήμερα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Από τη μία μας δίνει πληροφορίες για τη ζωή της Εκκλησίας τότε και από την άλλη, επειδή η ζωή στους αιώνες ανακυκλώνει τα ίδια βάσανα και διλήμματα, μας δίνει λύση στα δικά μας πνευματικά προβλήματα. Και πάνω απ' όλα την δύναμη και την παρηγορία του Χριστού, γιατί αυτοί οι γνωστοί χριστιανοί των πρώτων χρόνων απέδειξαν ότι εφαρμόζονται αυτές οι εντολές που άκουσαν απευθείας από το στόμα του Κυρίου μας και στον οποίον αναφέρεται ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, αλλά και κάθε συγγραφέας και συντάκτης των Ιερών Κειμένων. Η μελέτη του περιεχομένου, η ορθή πατερική ερμηνεία των επιμέρους θεμάτων πλουτίζουν τις γνώσεις μας, μας δίνουν πολύτιμα εφόδια. Άλλωστε, θέματα όπως η πίστη, το ευχέλιο και τόσα άλλα στα οποία αναφερθήκαμε στην τελευταία φορά, η πραγμάτευση όλων αυτών των θεμάτων στην επιστολή αυξάνει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει για τον καθέναν από εμάς που μελετά τα κείμενα αυτά. Πέρα από όλα αυτά, μέσα από κάθε στίχο της επιστολής, ο Λόγος του Θεού μιλά προς τον με ένα αμαρτωλό άνθρωπο θέτοντάς τον υπό την κρίση του Θεού, προς τον δε μετανοούντα, ενσταλάζοντάς του την παράκληση και την ελπίδα της λύτρωσης. Ας έρθουμε όμως στο ίδιο το κείμενο. Ιάκωβος, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος, τες 12 φυλές τες εν τη διασπορά χέριν. Πάσαν χαράν υγείσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλες. Γινώσκοντες ότι το δόκιμον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν, η δε υπομονήν έργο τέλειον εχέτω, ή να είτε τέλει και ολόκληρη εν μηδενή λυπόμενη. Αυτοί είναι οι 4 πρώτοι στίχοι της επιστολής. Εγώ, λέει ο συγγραφέας, ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού, γράφω την επιστολή αυτή σε όσους από τις 12 φυλές του Ισραήλ έχουν πιστέψει και είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο και τους εύχομαι να χαίρονται. Αδελφοί μου, όταν πέσετε μέσα σε διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις, να θεωρείτε το γεγονός αυτό αιτία τέλειας χαράς. Και θα χαίρεστε στις θλίψεις και τους πειρασμούς σας αυτούς, όταν γνωρίζετε ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας από τις θλίψεις φέρνει ως αποτέλεσμα υπομονή σταθερή, ασφαλή και πλήρη. Η υπομονή αυτή ας είναι ακλόνητη και έτσι ας παράγει ως καρπό της τελειοποίησεώς σας μία αρετή δοκιμασμένη για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Ιάκωβος λοιπόν, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος, τες 12 φυλές, τες εν τη διασπορά χέρι. Θεού δούλος. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Απόστολος ή το Αδελφόθεος, ο συγγραφέας. Όπως λέει όμως και ο Οικουμένιος, σε αυτόν τον τίτλο του δούλου τον θεωρούν οι Απόστολοι πιο όμορφο για αυτούς. Το να μην ανήκουν δηλαδή στον εαυτό τους και να υπηρετούν τον Θεό. Και όλη αυτή η αφοσίωση είναι μια πλήρης ελευθερία. Γι' αυτό νιώθουν ευτυχείς. Σύμφωνα με αρχαιότατη συνήθεια, στην αρχή μιας επιστολής, ο Αποστολέας κατονομάζει τον εαυτό του και χαιρετίζει τους παραλήπτες. Ο αποστολικός χαιρετισμός της παρούσας επιστολής είναι ο συντομότερος όλων όσων απαντούνται στην Καινή Διαθήκη και ο συγγενέστερος προς τους επιστολικούς χαιρετισμούς της κοινής σύγχρονης επιστολογραφίας. Το Θεού δούλος απαντάται εδώ, καθώς και στο βιβλίο των πράξεων και στην επιστολή του Τίτου προς Τίτον, του Αποστόλου Παύλου, και χρησιμοποιείται δε προκειμένου για αποστολικούς άνδρες κατά αναλογίαν προς τα σχετικά με το Μωυσή ως δούλο του Θεού. Αφού ο Ιάκωβος λέγει ότι είναι δούλος Θεού, προσθέτει και Κυρίου Ιησού Χριστού. Η έκφραση Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος απαντάται μόνο εδώ. Το δούλος αναφέρεται ειδικότερα στο Κύριος κατά την διάκριση δούλων και κυρίων της εποχής. Δεν αποκλείεται η έκφραση Θεού και Κυρίου να χρησιμεύει ως επίθετο στον Ιησού Χριστό. Σε κάθε όμως περίπτωση, η έκφραση προϋποθέτει την πίστη του Ιακώβου στην θεότητα και στην μεσιανική ιδιότητα του Ιησού, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Είναι χωρίς ειδική σημασία το ότι ο Ιάκωβος δεν κατονομάζει τον εαυτό του Απόστολο όπως ήταν υποχρεωμένος να κάνει ο Παύλος σε όλες τις επιστολές του, διότι κανείς ποτέ δεν αμφισβήτησε την αποστολική ιδιότητα του Ιακώβου. Αυτό το Κυρίου Ιησού Χριστού δείχνει ακριβώς ότι ομότιμος είναι με τον Πατέρα Υιός και κατά την ουσία και κατά την ενέργεια. Είναι φανερή η πίστη του ευθύς εξ αρχής στην θεότητα και τη μεσιανική ιδιότητα του Ιησού Χριστού. Οι εν τη διασπορά 12 φυλές είναι ίσως οι εξιουδαίων χριστιανοί που ζούσαν εκτός Παλαιστίνης ή όσοι ζούσαν σε όλη την αυτοκρατορία συμπεριλαμβανομένης και της Παλαιστίνης. Έτσι λοιπόν γράφει, απευθύνεται ο Ιάκωβος στις 12 φυλές και λέγει ο ανώνυμος σχολιαστής, επειδή είναι απόστολος της περιτομής των Ιουδαίων, στέλνει γράμμα προς όσους πίστευσαν στον Χριστό από τις 12 φυλές. Είχαμε πει στην εισαγωγή βέβαια ότι αυτή η αναφορά μπορεί να έχει και πνευματικό περιεχόμενο, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν επηρεάζεται το περιεχόμενο, το νόημα. Είτε το 12 φυλές είναι με ιστορική αναφορά, δηλαδή αναφέρεται σε Ιουδαίους, χριστιανούς εξ Ιουδαίων, ή έχει πνευματική αναφορά που ευθύνεται έτσι προς μέλη της Εκκλησίας. Και αυτή η φράση «τες εν τη διασπορά» σημαίνει ότι αυτοί ζούσαν εξόριστοι μεταξύ άλλων εθνών και την μεταχειρίζονται και οι εβδομήκοντα μεταφραστές του εβραϊκού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης στην ελληνική. Εδώ όμως φαίνεται πως εννοεί τους εξιουδαίων χριστιανούς που ζούσαν δηλαδή μεταξύ των εθνικών σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και μελετητές, όπως είπαμε, που θέλουν να εξηγήσουν τελείως αλληγορικά τον στίχο αυτό και θεωρούν δηλαδή ότι απευθύνεται προς τους χριστιανούς όλου του κόσμου και όλων των εποχών που ζουν αυτή τη ζωή σαν σε εξορία από την ουράνια πατρίδα. Όμως τα πνευματικά μηνύματα, και αν διγράφονται εξ αρχής ακριβώς έτσι, έτσι καταλήγουν για όλους και όλες τις εποχές. Και γι' αυτό συνεχίζουμε να εντρυφούμε και να μελετούμε σε κάθε εποχή, κάθε πιστός, τα κείμενα της Αγίας Γραφής, τα οποία αποκτούν ακριβώς μια διαχρονικότητα, όχι μόνο ιστορικά, αλλά και θεολογικά, ως προς το περιεχόμενό τους, ως προς την διδασκαλία τους. Έτσι, αντιλαμβάνεται κανείς πως μπορεί φαινομενικά, βλέποντας το κείμενο, να έχουμε μια διάκριση των εξιουδαίων χριστιανών με τους εξεθνών χριστιανούς, αλλά αυτή η αναφορά των 12 φυλών ίσως να σημαίνει εδώ συμβολικά τη χριστιανοσύνη εν γέννη. Η δε διασπορά να σημαίνει την εν το αιώνι τούτο σαν σε εξορία προσωρινή ζωή των χριστιανών μέχρι την εν το νέο αιώνι επιστροφή στην μόνιμη και αιώνια πατρίδα. Και καταλήγει αυτή η φράση του χαιρετισμού στην έναρξη της επιστολής «χέριν». Είναι ο ίδιος τύπος του κλασικού αυτού χαιρετισμού που απαντάται και αλλού, όπως στο βιβλίο των πράξεων. Είναι αυτός ο ελληνικός χαιρετισμός που έγινε βαθύτατα χριστιανικός με μεγάλο νόημα. Και έτσι λοιπόν το συντομότατο προήμιο τελειώνοντας έχει συμπυκνωμένο όλο το νόημα της επιστολής. Και η λέξη χαρά από το χέρι θα το συνδέσει αμέσως με το πρώτο μας θέμα. Η χαρά την οποία εύχεται ο συγγραφέας στους αναγνώστες του τους εισάγει αμέσως, όπως είπαμε, στο θέμα της επιστολής. Είναι φανερό ότι από τον δεύτερο στίχο και εντεύθεν πάβει ο επιστολικός χαρακτήρας, ενώ το όλο ύφος και η πραγμάτευση των θεμάτων θυμίζουν ομιλία. «Πάσαν χαράν υγίσαστε αδελφοί μου, ότι πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Αδελφοί μου, όταν πέσετε μέσα σε διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις, να θεωρείτε το γεγονός αυτό αιτία τέλειας χαράς. Γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν, η δε υπομονή έργων τέλειων έχει έτο ή να είτε τέλη και ολόκληρη εν μηδενή λυπόμενη. Και θα χαίρεστε στις λήψεις και τους πειρασμούς σας αυτούς όταν γνωρίζετε τη δοκιμασία της πίστεως σας από τις θλίψεις φέρνει ως αποτέλεσμα υπομονή σταθερή, ασφαλή και πλήρη. Και ολοκληρώνει την ενότητα αυτή ο συγγραφέας λέγοντας πως η υπομονή αυτή ας είναι ακλόνητη και έτσι ας παράγει ως καρπό της τελειοποίησεώς σας μία αρετή δοκιμασμένη για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Οι πειρασμοί και τα παθήματα που τους συνοδεύουν δεν αποτελούν δυστυχία αλλά ευλογία για τους πιστούς. Το πλήρωμα της χαράς δηλώνεται με το «πάσαν χαράν». Αυτή δε η διδασκαλία περιπληρώματος της χαράς μέσα στους ποικίλους πειρασμούς δεν είναι προϊόν ενθουσιαστικών τάσεων πρόσκαιρου χαρακτήρα, αλλά φυσική συνέπεια των αρχών της χριστιανικής πίστεως. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί πολλές φορές όταν μιλούμε για την χαρά μέσα στην Εκκλησία και το πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, Αισθάνεται κανείς ή νομίζει ότι είναι από ενθουσιασμό, είναι μια πρόσκαιρη έτσι οπτική των πραγμάτων. Αλλά η χαρά όχι η κοσμική, όχι η ανθρώπινη, αλλά η χαρά του Θεού που δίνεται στον άνθρωπο δια της χάρη του στο Αγίου Πνεύματος, πληρεί, γεμίζει τον άνθρωπο, του δίνει τη δύναμη να ανταπεξέλθει των δυσκολιών, να υπερκεράσει τα εμπόδια, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Και παρόλο που μπορεί να βιώνει τραγικές καταστάσεις για τον κόσμο, δια της χαράς του Θεού να τα βιώνει ως αεράκι, ως ένα δροσερό αεράκι. Ο συγγραφέας στην επιστολή χρησιμοποιεί 15 φορές το αδελφή μου, και αυτή η επανειλημμένη χρήση δεν αποδεικνύει μόνο τον ομιλητικό χαρακτήρα της επιστολής, όπως λέμε πολλές φορές ένα κήρυγμα αδελφή μου και μετά από λίγο αδελφή μου, αλλά δηλώνει και το στενό σύνδεσμο μεταξύ των πρώτων χριστιανών και την ταπείνωση του αδελφόθεου, ο οποίος ονομάζει αδελφούς του τους υπόλοιπους χριστιανούς. Αναφέρεται σε ποικίλους πειρασμούς, και πρέπει να θεωρήσουμε ως ποικίλους πειρασμούς όχι μόνο τις συνήθεις αντικσοότητες της παρούσας ζωής, αλλά και διώξεις και παθήματα χάριν της πίστεως ειδικότερα. Η ταπεινή και πτωχή της επιστολής παρουσιάζονται ως υφιστάμενοι πολλά παθήματα από τους ασεβείς πλουσίους, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Οι πειρασμοί ονομάζονται ποικίλοι, όχι για το πλήθος των αιτιών που τους προκαλούν, αλλά για την ποικιλία των μορφών με τις οποίες εμφανίζονται. Όχι λοιπόν δυσανασχέτηση για την καταπίεση εκ μέρους των ασεβών πλουσίων, αλλά μεγάλη χαρά για μία ακόμη ευκαιρία προς την τελείωση πρέπει να αισθάνονται οι πτωχοί χριστιανοί. Ας σημειωθεί ότι οι χριστιανοί δεν επιδιώκουν τους πειρασμούς. Τούτο θα ήταν απόδειξη ίσης και υπερηφάνεια. Οι χριστιανοί περιπίπτουν στους πειρασμούς. Όπως ο Απόστολος Παύλος, έτσι και ο Ιάκωβος, θεωρεί την πίστη ως το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Το δοκίμιον ημών της πίστεως, δηλαδή η δοκιμασία της πίστης μας μέσα στους πειρασμούς και τους αγώνες, αποτελεί προϋπόθεση της τελειώσεώς μας εν το αιώνι τούτο. Η τελείωσή μας είναι έργο σκληρών αγώνων και μακράς προσπάθειας, επομένως είναι έργο πολλής υπομονής. Η δοκιμασία της πίστεως κατεργάζεται υπομονή. Η υπομονή στους πειρασμούς που διδάσκεται εδώ δεν έχει καμία σχέση με την στοϊκή διδασκαλία περί καρτερίας και υπομονής, η οποία εξέφραζε την απόγνωση του αρχαίου κόσμου που κατέρε. Η υπομονή και η χαρά εν της πειρασμής στον Ιάκωβο στηρίζονται στην χριστιανική περί Θεού αντίληψη και στην ελπίδα των χριστιανών για το μέλλον. Αποτελούν δε κάτι το υγιές και φυσιολογικό, ενώ αντιθέτως η καρτερία και η εγαλίαση του στοϊκού σοφού στα παθήματα ήταν προϊόν βαθύτατης απόγνωσης και αποτελούσε νοσηρή κατάσταση. Η υπομονή είναι ανάγκη να έχει έργον τέλειον, δηλαδή να πραγματοποιεί πλήρως και τελείως τον σκοπό της, ο οποίος είναι η τελείωση και η ολοκλήρωσή μας. Ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι. Και φαίνεται ότι ο συγγραφέας αγαπά αυτούς τους όρους, τον όρο τέλειος, και τον χρησιμοποιεί συχνά. Ολόκληρος είναι αυτός που έχει όλα του τα μέρη. Από τις πρώτες λοιπόν αυτές γραμμές, η πίστη παρουσιάζεται τον Ιάκωβο κατά το Ιουδαϊκό πρότυπο, να έχει ουσιωδώς πρακτικό χαρακτήρα. Είναι συγχρόνως εμπιστοσύνη στο Θεό και αιμονή στην πράξη. Σύμφωνα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με τον Ιερό Συγγραφέα, μόνο οι δοκιμασίες αποδεικνύουν από τι μέταλλο συνίσταται η πίστη μας. Η δε τελειότητα εμφανίζεται ως το επίτευγμα εντατικών ηθικών αγώνων και προσπαθειών, δια των οποίων οι πιστοί καθίστανται τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενή λυπόμενοι. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Τριακοστόν δεύτερον. Είδα σπόρο που έπεσε τυχαία στο έδαφος και όμως έκανε εξαιρετικό και πολύ καρπό. Καθώς πάλι και το αντίθετο. 33. Είδα έναν άνθρωπο που είχε κάποια βλάβη στην όρασή του να μπαίνει στο ιατρείο για κάποια άλλη ανάγκη. Να τον κρατάω λίγο περισσότερο ο γιατρός με τη φιλοφρόνησή του, με αποτέλεσμα να καθαριστεί και να απαλλαγεί από την ομίχλη που σκέπαζε τα μάτια του. Έτσι, μερικά ακούσια και τυχαία περιστατικά που συνέβησαν σε μερικούς είχαν αποτελέσματα βεβαιότερα και ουσιαστικότερα από ό,τι μερικά εκούσια. 34. Κανείς ας μη θεωρήσει τον εαυτό του ανάξιο για τη μοναχική πολιτεία, προφασιζόμενος το βάρος και το πλήθος των αμαρτιών του, και ας μην νομίζει ότι ταπεινώνει έτσι τον εαυτό του, ενώ στην ουσία φοβάται μήπως στερηθεί τις ειδονές του κόσμου, φεύγοντας για τη μοναχική πολιτεία. Όλα όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίες, όπως μας λέει ο Ρω Μη Ψαλμός. Διότι εκεί, όπου ακριβώς υπάρχει βαθιά και σαπισμένη πληγή, εκεί χρειάζεται και μεγαλύτερη θεραπεία για να καθαριστεί. Άλλωστε στο ιατρείο δεν πηγαίνουν οι υγιείς. 35. Εάν ο επίγειος βασιλεύς μας προσκαλούσε να καταταγούμε στο στρατό του, να τον υπηρετούμε και να πολεμάμε μάλιστα στο πλευρό του, δεν θα καθυστερούσαμε, ούτε θα προφασιζόμαστε τίποτε. Αλλά θα τα εγκαταλείπαμε όλα και με προθυμία θα τρέχαμε κοντά του. Ας προσέξουμε λοιπόν μήπως ενώ μας προσκαλεί ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων και ο Θεός των Θεών, στην ουράνια παράταξη των μοναχών, αρνηθούμε την πρόσκληση από κνηρία και εραθυμία και σταθούμε έτσι αναπολόγητοι μπρος το μέγα και φοβερό βήμα της κρίσεως. 36. Μπορεί βέβαια να βαδίζει κανείς, ενώ είναι δεμένος με τις υποθέσεις του κόσμου και με βαριές σαν σιδερένιες αλυσίδες, φροντίδες, αλλά θα βαδίζει με δυσκολία. Όπως και εκείνοι που έχουν σιδερένια δεσμά στα πόδια τους, βαδίζουν πολλές φορές, αλλά συνεχώς κοντάφτουν και πληγώνονται. 37. Ο άγαμος που βρίσκεται στον κόσμο και είναι δεμένος μόνο με τα πράγματα του κόσμου, μοιάζει με αυτόν που έχει τις χειροπέδες. Για τούτο, και όταν αποφασίσει να τρέξει προς το μοναχικό βίο, δεν εμποδίζεται. Ενώ αυτός που ήρθε σε γάμο, μοιάζει με εκείνον που τον έχουν δέσει χειροπόδαρα. 38. Μερικοί κοσμικοί που ζούσαν αμελώς με ρώτησαν, πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις να ακολουθήσουμε τη μοναχική ζωή? Και τους απήντησα, όσα καλά μπορείτε να τα κάνετε, κανένα να μην περιγελάσετε, κανένα να μην κλέψετε, σε κανένα να μην πείτε ψέματα, κανένα να μην περιφρονήσετε και κανένα να μην μισήσετε. Να μην παραμελείτε τον εκκλησιασμό, να δείχνετε συμπόνια στους φτωχούς και κανέναν να μην σκανδαλίσετε. Σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε. Αρκεστείτε στη δική σας γυναίκα. Εάν ζείτε έτσι, ούμακραν έστε της βασιλείας των ουρανών, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο 12ο κεφάλαιό του, στο στίχο 34.

39. Ας τρέξουμε με χαρά και με φόβο προς τον καλό αγώνα, χωρίς να φοβούμεθα τους εχθρούς μας. Διότι αυτοί παρατηρούν την όψη της ψυχής μας, ώστε κι αν εμείς δεν τους βλέπουμε, έστω κι αν εμείς δεν τους παρατηρούμε. Και όταν δουν την όψη της ψυχής μας αλλαγμένη από το φόβο, τότε επιτίθενται εδρυμύτερα εναντίον μας, επειδή αντελήφθηκαν οι δόλοι δαίμονες ότι φοβηθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν ας τους επιτεθούμε με ανδρεία, διότι κανείς δεν θέλει να πολεμά εναντίον εκείνου που μάχεται με ζήλο. 40. Ο Κύριος, φερόμενος με συγκατάβαση, ελάφρυνε τον αγώνα των αρχαρίων για να μην κουραστούν ευθύς εξ αρχής και γυρίσουν αμέσως στον κόσμο. Γι' αυτό χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Φιλιππισίους 4 κεφάλαιο, στίχος 4. Όλοι οι δούλοι του Θεού χαίρεται πάντοτε, αφού αντιληφθείτε το πρώτο αυτό δείγμα της αγάπης του Δεσπότου. Χαίρεται ακόμη, αφού σκεφτείτε ότι Αυτός σας έχει προσκαλέσει στον αγώνα της μοναχικής ζωής. 41. Αλλά και τούτο φαίνεται ότι κάνει πολλές φορές ο Θεός, βλέποντας ανδρείες ψυχές, επιτρέπει τους πολέμους ευθύς εξ αρχής, με την επιθυμία να τις στεφανώσει σύντομα. 42. Αποκρύπτει ο Κύριος από αυτούς που ζουν στον κόσμο τη δυσκολία ή μάλλον την ευκολία του μοναχικού αγώνος, διότι αν την γνώριζαν, κανείς δεν θα αποφάσιζε να γίνει μοναχός. 43. Πρόσφερε με προθυμία στο Χριστό τους σκόπους της νεότητός σου και θα απολαύσεις το γύρα σου πλούτον απαθίας. Αυτά που συναθρίζονται στην νεανική ηλικία τρέφουν και παρηγορούν κατά το γύρας όσους έχουν εξασθενήσει. Ας κοπιάσουμε με ζήλο όσο είμαστε νέοι. Ας τρέξουμε γρήγορα, διότι η ώρα του θανάτου είναι άγνωστη. 44. Έχουμε εχθρούς που είναι πραγματικά πονηροί, σκληροί, δόλοι, πανούργοι, δυνατοί, άϊπνοι, αόρατοι και άειλοι. Στα χέρια τους κρατούν φωτιά και θέλουν να κάψουν το ναό του Θεού, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου, με τη φλόγα τους. 45. Κανείς όσο είναι νέος, ας μην παραδεχθεί τους εχθρούς του δαίμονες, που του λέγουν «Μη λιώσεις το σώμα σου με την πολλή άσκηση, για να μην αδυνατήσεις και αρρωστήσεις». Διότι στη σημερινή μάλιστα εποχή, δύσκολα θα ευρεθεί άνθρωπος που θα προτιμήσει να θανατώσει τη σάρκα του. Το πολύ πολύ ίσως να στερήσει τον εαυτό του από τα πολλά και ειδονικά φαγητά. Ο σκοπός του δαίμονος είναι να πετύχει ώστε η αρχή του μοναχικού σταδίου να γίνει με νοθρότητα και πολύ ραθυμία, τεμπελιά, οπότε και το τέλος του αγώνος θα είναι παρόμοιο και ανάλογο προς την αρχή του.

46. Περισσότερο απ' όλα, όσοι θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά τον Χριστό, πρέπει να εξετάσουν και να πράξουν τα εξής. Να διαλέξουν με την καθοδήγηση των πνευματικών πατέρων και την επίγνωση του εαυτού τους, τους τόπους και τους τρόπους και τις καταστάσεις και τα εργόχειρα τα οποία ταιριάζουν σε αυτόν. Τα κοινόβια δεν είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν αυτούς που είναι ελέμαργοι. Ούτε πάλι τα ησυχαστήρια είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν τους θυμώδεις τύπους. Καθένας ας εξετάσει καλά ποιο πάθος έχει και αναλόγως με αυτό ας κάνει την επιλογή του. 47. Σε τρεις γενικές ασκητικές κατηγορίες περιλαμβάνεται όλη η μοναχική ζωή. Στον ηρωικό ερημιτισμό, στην άσκηση με άλλον ένα ή το πολύ δύο και στην υπομονητική ζωή του κοινοβίου. «Μην ακλίνεις», λέει ο εκκλησιαστής, «εις τα δεξιά ή τα αριστερά, αλλά οδό βασιλική πορεύθητη, να πορεύεσαι τη μέση οδό, τη βασιλική οδό». Παροιμίες 4 κεφάλαιο. Διότι ο μεσαίος τρόπος από τους τρεις που αναφέραμε φαίνεται να ταιριάζει στους περισσότερους. Επειδή όπως λέει η Γραφή, αλίμονο στον ένα, διότι αν πέσει σε ακηδεία ή ύπνο ή ραθυμία ή απόγνωση, δεν έχει άνθρωπο να τον σηκώσει. Εκκλησιαστής 4 κεφάλαιο, στίχος 10. Όπου όμως βρίσκονται δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών, μας λέγει ο Κύριος στο Ματθαίο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. 48. Ποιος άραγε θα είναι ο πιστός και φρόνιμος μοναχός, ο οποίος την πρώτη θέρμη θα την κρατήσει άσβεστη και δεν θα πάυσει μέχρι τη στιγμή του θανάτου του να προσθέτει κάθε ημέρα φωτιά στη φωτιά, θέρμη στη θέρμη, πόθο στον πόθο και προθυμία στην προθυμία.

0: Βαθμής πρώτη. Εσύ που ανέβηκες σε αυτήν, μη στραφείς πλέον στα οπίσω. Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου, λόγος δεύτερος. Περί απροσπαθίας. Εκείνος που αγάπησε πραγματικά τον Κύριο και επεζήτησε αληθινά να κερδίσει τη μέλουσα βασιλεία, εκείνος που απέκτησε πνευματικό πόνο για τα αμαρτήματά του και ζωντανή ενθύμηση της κολάσεως και της αιωνίου κρίσεως, εκείνος που ξύπνησε αληθινά μέσα του το φόβο του θανάτου του, δεν θα αγαπήσει πλέον, ούτε θα ενδιαφερθεί, ούτε θα μεριμνήσει καθόλου για χρήματα ή για κτήματα ή για τους γονείς ή για επίγειο δόξα ή για φίλους ή αδελφούς, για τίποτε το γήινο. Αλλά αφού αποτινάξει από πάνω του και μισήσει κάθε επαφή και κάθε φροντίδα για όλα αυτά, επιπλέον δε και πριν από όλα, αφού μισήσει και την ίδια του τη σάρκα, ακολουθεί το Χριστό γυμνός και αμέριμνος και ακούραστος. Ατενίζοντες πάντοτα στον ουρανό και αναμένοντας την εξύψους βοήθεια, καθώς το είπε ένας Άγιος, «Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου». Ψαλμός του Δαβίδ, Ξ. 9. Και καθώς το είπε πάλι ο αείμνηστος εκείνος προφήτης, «Εγώ ουκ εκοπίασα, ακολουθώνσι την ημέραν ή ανάπαυσιν ανθρώπων ουκ επεθύμησα, Κύριε». Ιερεμίας, Ιωταζήτα 16. «Εγώ ουκ εκοπίασα, κατακολουθώνσι και ημέραν ή ανάπαυσιν ανθρώπου ουκ επεθύμησα, Κύριε». Δεύτερον, είναι μεγάλη ντροπή, αφού εγκαταλείψουμε όλα τα προηγούμενα, μετά την κλίση που μας έκανε ο Κύριος και όχι κανένας άνθρωπος, να φροντίζουμε για κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορεί να μας φανεί χρήσιμο την ώρα της μεγάλης μας ανάγκης, δηλαδή του θανάτου μας. Αυτό εννοούσε ο Κύριος όταν μίλησε για τον άνθρωπο που εστράφει στα οπίσω και δεν είναι εύθετος στην Βασιλεία των Ουρανών. Λουκά 1 κεφάλαιο, στίχος 62. Τρίτον, ο Κύριος, αφού γνωρίζει πόσο εύκολα γλιστρούμε εμείς οι αρχάροι και επιστρέφουμε στον κόσμο, αν συναναστρεφόμεθα ή έστω συναντώμεθα με κοσμικούς, απήντησε σε αυτόν που του είπε, «Επίτρεψόν μου απελθύν και θάψε τον πατέρα μου». Τι απήντησε ο Κύριος? «Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Ματθαίος ήταν κεφάλαιο, στίχος 22.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγα άρων ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδω κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε, μη χρονίσεις.

της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου είναι μία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν βάση της έργης σου εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύης άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου ότι πεις ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, Οδυσσία, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου τους γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αύτια, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, του ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σου τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ω λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντε σε βόμ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα, του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Μητέρη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε Μητέρ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε Μητέρ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, κοιν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησον,

0: Κύριε Ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά συμμοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θμιμήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμου και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, ητε κούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αισφαγιάζεται αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρακυρίου και ελεημοσύνη παραθεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσεται ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμό του αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άξω ετενήσει ο ύψη δόξη σου, παρόρδισα χάρσου την αγαθότητα και δασάσε ντολά παραβά, και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνηση αληθεία ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέχουλ άνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρουμε το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεο σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συνδιοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φώσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ και βερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμεί θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως το τοποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων, ίγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δέγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσιμε δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς. Εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μία έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ξεκινούμε από σήμερα μια νέα εκπομπή με θέμα από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Όσιος γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής γεννήθηκε το έτος 1898 εις το χωριό Λεύκες της Πάρου. Η Πάρος είναι ένα μικρό και ήρεμο νησί των Κυκλάδων. Οι γονείς του ήταν πτωχοί και αναγκάζονταν να εργάζονται πολύ για να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Ο πατέρας του ονομάζεται Γεώργιος και απέθανε πολύ νωρίς. Η μητέρα του Μαρία ανέλαβε την προστασία όλης της οικογένειας. Η μητέρα του ήταν ευλογημένη ψυχή και είχε απλότητα και ακεραιότητα χαρακτήρος και επήγαινε πολύ συχνά στην εκκλησία για να λειτουργηθεί αλλά και για να περιποιηθεί των ιερών ναών του χωριού τους. Όταν ο μικρός Φραγκίσκος, αυτό ήταν το κοσμικό όνομα του γέροντος Ιωσήφ, έφυγε για να γίνει μοναχός, η μητέρα του είπε στους συγγενείς της: «Το εγνώριζα πως θα γίνει μοναχός από τη γέννησή του. Όταν γέννησα το Φραγκίσκο μου και ήμουν ακόμη στο κρεβάτι με το μωρό δίπλα φασκιωμένο, είδα να ανοίγει η στέγη του σπιτιού και ένας στερωτός και πολύ ωραίος νέος που μόλις μπορούσα να τον αντικρίσω από την πολλή λάψη του, κατέβηκε και στάθηκε πλάι στο μωρό μου και άρχισε να το ξεσκεπάζει με σκοπό να το πάρει. Όταν εγώ διαμαρτυρήθηκα λέγοντας: «Τι κάνεις καλέ, θα μου πάρεις το μωρό μου?», εκείνος επέμενε ότι δια των σκοπών αυτών ήρθε και αυτή είναι η απόφαση. Και δια να με βεβαιώσει, μάλιστα μου έδειξε σε ένα σημειωματάριο γραμμένη μια εντολή ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το μικρό. Όταν αντιστάθηκα, ο άγγελος μου έδωσε ένα πολύτιμο κόσμημα σε σχήμα σταυρού και μου πήρε το μωρό. Από τότε πίστευα, έλεγε η μητέρα του Μαρία, ότι κάποτε ο Φραγκίσκος θα ακολουθούσε τον Χριστό. Ο γέροντας, ως την εφηβική του ηλικία, παρέμεινε στο χωριό του και βοηθούσε τη μητέρα του στις διάφορες εργασίες του σπιτιού. Μετά έφυγε δια τον Πειραιά, όπου εργαζότανε ως μικροέμπορος. Στην ηλικία των 23 ετών, κέντρο της εργασίας του ήταν η Αθήνα. Ήταν πολύ δραστήριος, αλλά απέφευγε την πονηρία και την αδικία. Τότε άρχισε να μελετά πατερικά βιβλία. Μεγάλον ενθουσιασμό προκαλούσαν εις αυτόν οι βίοι των μεγάλων ασκητών. Την απόφασή του δια των μοναχισμών την επήρε ύστερα από το ακόλουθο όραμα. Ένα βράδυ είδα εις τον ύπνο μου, λέγει, ότι περνούσα έξω από τα ανάκτορα και αμέσως με πήρα δύο αξιωματικοί της ανακτορικής φρουράς και με ανέβασαν εις το παλάτι. Δεν κατάλαβα το λόγο και δια τούτο διαμαρτυρήθηκα. Τότε μου αποκρίθηκαν με καλοσύνη να μη φοβούμε, αλλά να ανέβω, διότι είναι θέλημα του βασιλέως. Ανεβήκαμε σε ένα πολύ υπέροχο ανάκτορο, ανώτερον από κάθε πήγιον, μου εφάρισαν μια ολόλευκη και πολύτιμη στολή και μου είπαν: «Από εδώ και μπρος θα υπηρετείς εδώ», και μετά με πήγαν να προσκυνήσω τον βασιλέα. Επήρε την απόφαση λοιπόν και έφυγε δια το Άγιον Όρος. Ο πρώτος σταθμός ήταν τα Κατουνάκια. Εκεί ζούσε τότε ο αείμνηστος γέροντας Δανιήλ, ο ιδρυτής της αδελφότητος των Δανιηλαίων. Από τον γέροντα Δανιήλ, ο οποίος ήταν ευλαβής και συνετός άνθρωπος, έλαβε μεγάλη βοήθεια. Δεν έμεινε όμως μαζί του, διότι αγαπούσε την αυστηρότερη
ησυχαστική ζωή. Σε μια πανήγυρη της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, εις την κορυφή του Άθωνα εγνώρισε το γέροντα Αρσένιο. Έκτοτε ο πατήρ Αρσένιος έγινε ο μόνιμος συνασκητής του και δεν εχώρισα ποτέ πλέον. Υποτάχθηκαν εις το γέροντα Εφραίμ, που είχε την καλύβη του Ευαγγελισμού στα Κατουνάκια. Έπειτα μαζί με το γέροντά του Εφραίμ έφυγα δια της Κήτην του Αγίου Βασιλείου δια περισσοτέραν άσκησιν. Μετά την κοίμηση του γέροντος Εφραίμ άρχισαν τους μεγάλους ασκητικούς αγώνες. Η άσκησή τους ήταν η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή. Κυριότερον όμως έργον αποτελούσε δι' αυτούς η νύψης και ο εγκλισμός του νοός στην καρδία. Το έτος 1938 μαζί με τον πατέρα Αρσένιον μετεκόμισαν εις τις απόκριμνες σπηλιές της μικράς Αγίας Άννης. Εις ένα από τα σπήλια αυτά υπήρχε και εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου. Διεμόρφωσαν εκεί των χώρων, έκτισαν και μερικά κελία και παρέμειναν εις το σπήλιον αυτό έως και το έτος 1947. Εις αυτού του ταπεινών σπήλιον του Τιμίου Προδρόμου ασκήθηκαν και ετοιμάστηκαν τα πνευματικά του παιδιά και έγιναν έπειτα ηγούμενοι εις άλλα μοναστήρια. Εις τον μακαριστόν γέροντα Ιωσήφ οφείλεται πνευματική αναγέννησης και επάνδρωσης 6 ιερών μονών του Αγίου Όρους και πολλών άλλων γυναικείων αδελφοτήτων εις των ελλαδικών χώρων. Από το ταπεινόν αυτό σπήλαιον εξεκίνησε και ο γέροντας Εφραίμ και ίδρυσε εις τον Καναδά και την Αμερική ιερούς παρθενώνες, πνευματικά φυτώρια, από όπου μεταφυτεύεται και εξατζώνεται το ορθόδοξο πνεύμα, το φως του Χριστού εις των απόδημων ελληνισμών, αλλά και εις τα πέρατα του κόσμου. Η αρετή έχει κόπον δια να την αποκτήσει κανείς, αλλά όταν την αποκτήσει και την ευωδία της δεν μπορεί να συγκρατήσει. Το ορθόδοξο ασκητικό πνεύμα μπορεί να αναμορφώσει κόσμον και να αναπλάσει τον άνθρωπο που σήμερα έχασε τον δρόμο του και τον προορισμό του και υποφέρει πολύ. Από τον γέροντα Χαράλαμπο, ο οποίος ήταν ένα από τα πνευματικά παιδιά του γέροντος Ιωσήφ, επανδρώθηκε η Ιερά Μονή Διονυσίου. Από τον γέροντα Ιωσήφ το Βατοπεδινό επανδρώθηκε η Ιερά Μονή Βατοπεδίου, η Ιερά Μονή Μαχαιρά στην Κύπρο και από την Ιερά Μονή Μαχαιρά επανδρώθηκαν τα μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, του Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και του Συμβούλου Χριστού, αλλά και ο Μητροπολίτης Αθανάσιος είναι πνευματικό εγγόνι του μακαριστού οσίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Το έτος 1951 μεταφέρθηκαν εις τη Νέα Σκήτην στην καλύβη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου παρέμεινε ως την κοίμησή του που συνέβη την 15η Αυγούστου του έτους 1959, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η αγάπη του προς την Παναγία μας είναι ανωτέρα πάσης περιγραφής. Μόνον που ανέφερε το όνομά της, τα μάτια του έτρεχαν. Την παρακαλούσα από καιρό να τον πάρει, να ξεκουραστεί, και τον εσήκουσεν η Παντάνασα. Τον επληροφόρησε ένα μήνα πριν δια την αναχώρησή του. Το βράδυ στην αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, ο γέροντας συνέψαλε όσον η δύνατο με τους πατέρες. Εις την Θεία Λειτουργία την ώρα που εκκοινώνησε τα άχραντα μυστήρια είπε «Εφόδιο ζωής αιωνίου». Ξημέρωσε 15 Αυγούστου. Ο γέροντας κάθεται στη μαρτυρική του πολυθρόνα στην αυλή του ησυχαστηρίου τους. Περιμένει την ώρα και τη στιγμή. Είναι σίγουρος δια την πληροφορία που του είχε δώσει η Παναγία μας, αλλά βλέποντας την ώρα να περνά και τον ήλιο να ανεβαίνει που έρχεται κάτι ως σαν στενοχώρια, ως σαν αγωνία δια τη βραδύτητα. Είναι η τελευταία επίσκεψη του πονηρού.
εσταμάτησαν τα δάκρυά του. Οι πατέρες, ο καθένας στο κομποσχήνι του και έντονον την ευχή. Δεν επέρασε ένα τέταρτο και καλεί τους πατέρες να βάλουν μετάνοια, διότι φεύγει. Έβαλαν την τελευταία μετάνοια. Έπειτα από λίγο, εσήκωσε τα μάτια του υψηλά και έβλεπε επιμόνως επί 2 λεπτά περίπου. Κατόπιν γυρίζει και πλήρης νυφαλιότητος και ανέκφραστου ψυχικού θάμβους λέγει προς τα πνευματικά του τέκνα: «Όλα τελείωσαν, φεύγω, αναχωρώ, ευλογείτε». Και με τις τελευταίες λέξεις έγειρε το κεφάλι του δεξιά, ανοιγόκλεισε 2-3 φορές ήρεμα το στόμα και τα μάτια, και αυτό ήταν. Παρέδωκε την ψυχή του ισχύρας εκείνου, τον οποίον επόθησε και δούλευσε εκ νεότητος. Η διδασκαλία του περιέχεται εις 65 επιστολές, τις οποίες έχει εκδώσει η Ιεράμονη Φιλοθέου. Εις αυτές φαίνεται καθαρά ότι είναι συνεχιστής και εκφραστής όλης της νηπτικής παραδόσεως. Ο εμπειρικός τρόπος της ζωής του έδειξε εφηρμοσμένη όλη τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τα κύματα της Θείας Χάριτος πλημμύριζαν την ψυχή του και ο νους του ήρπαζεται εις θεωρίαν. Ή τον κάτοχος του αχτίστου φωτός και άριστος διδάσκαλος της νοηράς προσευχής. Όλος ο βίος του είναι ένα πνευματικό συναξάρι που θυμίζει τους παλαιούς ασκητάς της ερήμου. Τους αγώνας του με τα δαιμόνια ούτε να τους ακούσει κανείς δεν τολμά σήμερα. Ήταν ανδρείος πολεμιστής εναντίον των παθών και βίαζε τον εαυτό του εις αφάνταστο βαθμόν. Απέκτησε πολλήν καθαρότητα και αγνότητα ψυχής και σώματος και είχε ως παράδειγμα πάντα την Παναγία μας. Έγραφε σε μια επιστολή: «Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσον αρέσκει η Παναγία μας τη σοφροσύνη και την καθαρότητα, επειδή αυτή είναι η μόνη αγνή Παρθένος, δι' αυτό και όλους τι ούτους θέλει και αγαπά». Ο αείμνηστος γέρον Ιωσήφ επέρασε όλα τα στάδια της πνευματικής πορείας του ανθρώπου, δηλαδή της καθάρσεως, του φωτισμού και της τελειώσεως. Εγνώρισε όλα τα θεία χαρίσματα αυτών των καταστάσεων. Έγινε έμπειρος πνευματικός οδηγός, διακριτικός και απλανής οδηγός της πνευματικής ζωής. Δι' αυτό έγραφε: «Αναγκάζομαι να ανοίγω τους άβλακας εις τον κόσμο, καθότι υπάρχει ελπής να δεχθούν το λόγον ψυχέ καθαρέ και εις εμένα γίνει ωφέλεια ο μισθός της αγάπης». Λοιπόν, ακούσατε μου τους λόγους, χαρίσατε μου τα σακουάς. Η ζωή του και η διδασκαλία του είναι μια ορθόδοξη εμπειρική θεολογία. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ως αν συμπλήρωμα θα ήθελα να αναφέρω ότι ο γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, πνευματικό τέκνο του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, όπως είπαμε πιο πάνω, έχει ιδρύσει τα μοναστήρια εκεί στη μακρινή Αμερική, αλλά και τα μοναστήρια του Αγίου Όρους επανδρώθηκαν αρκετά από αυτά από την συνοδεία του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, δηλαδή από πνευματικά εγγόνια του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Και θα αναφέρουμε ότι έχουν επανδρωθεί η Ιεράμονη Φιλοθέου, η Ιεράμονη Καρακάλου, η Ιεράμονη Κωνσταμονίτου και η Ιεράμονη Ξηροποτάμου. Και όπως είπαμε και η Ιεράμονη Βατοπεδίου από τον γέροντα Ιωσήφ και η Ιεράμονη Διονυσίου από τον γέροντα Χαράλαμπο, οι οποίοι ήταν και αυτοί πνευματικά τέκνα του μακαριστού γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Έτσι, σήμερα θα ξεκινήσουμε από το βιβλίο του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, και παρακαλώ την αγάπη σας να ακούσετε αυτά τα λόγια
για να μπορέσουμε και εμείς να βοηθηθούμε και να μιμηθούμε στο ελάχιστο αυτό το χαρισματούχο γέροντα και μεγάλο όσιο της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Αγαπητέ Χριστό αδελφέ μου, εύχομαι να είσαι καλά. Εσήμερον έγινα κάτοχος της επιστολής σου και σε δίδω απάντηση εις όσα μου γράφεις. Επληροφορίες όπως ζητείς δεν απαιτούσει καιρών και κόπων δια να σκεφθώ να σε απαντήσω. Η νοερά προσευχή σε μένα είναι όπως η τέχνη του καθενός, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια. Όταν εγώ ήλθα στο Άγιον Όρος, εζήτησα απευθείας τους εγρημίτας όπου εργάζονται την προσευχή. Τότε υπήρχαν πολλοί πριν 40 χρόνια όπου είχαν ζωή μέσα τους, άνθρωποι αρετής, γεροντάκια παλαιά. Από αυτούς εκάναμε γέροντα και τους είχαμε οδηγούς. Λοιπόν, η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτό σου να λέγεις συνεχώς την ευχή με το στόμα αδιαλείπτος. Στην αρχή γρήγορα, να μην προφθάνει ο νους να σχηματίζει λογισμόν με το ρυθμό. Να προσέχεις μόνο στα λόγια: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Όταν αυτό πολυχρονίσει, το συνηθίζει ο νους και το λέγει και γλυκαίνεσαι ως αν να έχεις μέλι στο στόμα σου και θέλεις όλο να το λέγεις. Αν το αφήνεις, στενοχωρείσαι πολύ. Όταν το συνηθίσει ο νους και χορτάσει, το μάθει καλά, τότε να στέλνει στην καρδία. Επειδή ο νους είναι ο τροφοδότης της ψυχής και ό,τι καλόν ή πονηρόν ειδεί ή ακούσει, η δουλειά του είναι να το κατεβάσει στην καρδία, όπου είναι το κέντρο της πνευματικής και σωματικής δυνάμεως του ανθρώπου, ο θρόνος του νου. Λοιπόν, όταν ο ευχόμενος κρατάει το νου του να μην φαντάζεται τίποτα, αλλά να προσέχει μόνο στα λόγια της ευχής, τότε αναπνέοντας ελαφρά με κάποιαν βία και θέληση είναι δική του, τον κατεβάζει στην καρδία και τον κρατεί μέσα δίκην κλεισούρας και λέγει με ρυθμόν την ευχήν: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Στην αρχή λέγει μερικές φορές την ευχήν και παίρνει μιαν αναπνοή. Κατόπιν όταν συνηθίσει να στέκει ο νους στην καρδία, λέγει εις κάθε αναπνοή μιαν ευχήν: «Κύριε Ιησού Χριστέ, εμβαίνει η αναπνοή, ελέησον με, ευγέννη». Αυτό γίνεται μέχρι όταν επισκιάσει και αρχίσει να ενεργεί η χάρις μέσα στη ψυχή, μετά πλέον είναι θεωρία. Λοιπόν, παντού λέγεται η ευχή, και καθήμενος και στο κρεβάτι και περιπατώντας και όρθιος, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, λέγει ο Απόστολος. Δεν πρόκειται όμως μόνο όταν πλαγιάζεις να προσεύχεσαι, θέλει αγώνα, όρθιος, καθήμενος, όταν κουράζεσαι, κάθεσαι, και πάλι όρθιος, να μη σε πιάνει ο ύπνος. Αυτά λέγονται πράξεις, δεικνύεις την προαίρεσή σου εις τον Θεόν, το δε παν έγκυται εις Αυτόν, εάν σου δώσει. Ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος, η χάρη του ενεργεί όλα, αυτή είναι η κινητήριος δύναμης. Το δε πως γίνεται, πως ενεργείται η αγάπη, είναι να φυλάξεις τα συντολάς. Όταν εσύ εγείρεσαι τη νύχτα και προσεύχεσαι, όταν βλέπεις τον ασθενή και το συμπαθείς, την χείρα και τα ορφανά, τους γέροντας και τους ελεείς, τότε σε αγαπά ο Θεός και τότε και εσύ τον αγαπάς. Εκείνος πρώτον αγαπά και εκχαίει την χάρη του, και εμείς τα ίδια εκ των ιδίων, τα σά εκ των σών αποδίδομεν. Εάν λοιπόν ζητείς να τον έβρεις μόνον δια της ευχής, μη βγάλεις πνοή χωρίς την ευχήν. Πρόσεχε μόνο να μη δέχεσαι φαντασίες, διότι το θείον είναι ανίδεον, αφάνταστον, αχρωμάτιστον, είναι υπερτέλειον, δεν δέχεται λογισμούς, ενεργεί ως άβρα λεπτή εν τες διανύες ημών. Η κατάνοιξη έρχεται όταν σκέπτεσαι πόσον ελείπησε στο Θεόν, όπου εκείνος είναι τόσον καλός, τόσον γλυκής, τόσον ελεήμων, αγαθός, όλος γεμάτος αγάπη, όπου εσταυρώθη
και όλα τα έπαθεν δι' μας, αυτά και άλλα όπου έπαθεν ο Κύριος, όταν μελετάς σου φέρνουν κατάνοιξην. Λοιπόν, εάν μπορέσεις να λέγεις την ευχήν εκφόνος και αδιαλείπτος, σε 2-3 μήνες τη συνηθίζεις και επισκιάζει χάρις και σε δροσίζει μόνο να τη λέγεις εκφόνος χωρίς διακοπήν, και όταν την παραλάβει ο νους, τότε θα ξεκουραστείς με τη γλώσσα να τη λέγεις, και πάλιν όταν την αφήνει ο νους αρχίζει η γλώσσα. Όλη η βία χρειάζεται εις τη γλώσσα, έως ότου να συνηθίσεις στην αρχήν, κατόπιν όλα τη ζωή σου τα έτη θα τη λέγει ο νους χωρίς σκόπον. Όταν έλθεις ως λέγεις εις το Άγιον Όρος, να έλθεις δυναμασιδείς, αλλά τότε θα ομιλήσω μεν άλλα πράγματα. Δεν θα σου μείνει καιρός δια την ευχήν. Την ευχήν αυτού θα την βρεις, όπου θα είναι ήσυχον το μυαλό σου. Εδώ όπου θα γυρίζεις στα μοναστήρια, αλλού θα περισπάται ο νους σου, εις εκείνα όπου θα ακούς και θα βλέπεις. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα βρεις την ευχή. Μην αφιβάλεις, μόνο χτύπα ευθέως εις την θύραν του Θείου Ελέους, και πάντως ο Χριστός θα σου ανοίξει. Είναι αδύνατον. Αγάπησε τον πολύ, δια να λάβεις πολύ. Εις την αγάπη του, πολλήν ή ολίγην έγκυται η δόσης, πολύ ή ολίγων.

Εχάριν πολύ δια την προθυμία σου όπου έχεις να ωφελήσεις την ψυχή σου, και εγώ διψώ να ωφελήσω τον κάθε αδελφόν όπου ζητεί να σωθεί. Λοιπόν αγαπητέ μου και προσφυλέστατε αδελφέ, άνοιξω σου τα ότα. Ο προορισμός του ανθρώπου αφού γεννήθη σε αυτήν τη ζωή είναι να βρει τον Θεό. Δεν μπορεί όμως να τον βρει εάν πρώτον δεν τον βρει ο Θεός. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα, αλλά τα πάθη μας έχουν κλείσει τους ψυχικούς οφθαλμούς και δεν βλέπομεν. Όταν όμως στρέψει το ματάκι του προς εμάς ο πολύς αγαθός μας Θεός, τότε ως από ύπνο ξυπνούμε και αρχίζουμε να ζητούμε τη σωτηρία μας. Όθεν, δια το πρώτο σου ερώτημα, τώρα σε είδεν ο Θεός και σε φώτισε και σε οδηγεί αυτού όπου είσαι εργά σου. Λέγε ακατάπαυστα την ευχή με τη γλώσσα και με το νου. Όταν η γλώσσα κουράζεται, ας αρχίζει ο νους, και πάλιν όταν ο νους βαρύνεται η γλώσσα. Μόνο να μην πάβεις, κάμνε μετάνοιες πολλές, αγρύπνα τη νύχτα όσον μπορείς, και αν ανάψει φλόγα στην καρδία σου και αγάπη προς το Θεό και ζητήσει ησυχία, και δεν μπορεί να σταθείς στον κόσμο διότι μέσα σου ανάβει ευχή, τότε γράψε μου και εγώ θα σου είπω τι θα κάνεις. Εάν πάλι δεν ενεργήσει έτσι η χάρις, αλλά κρατείται ο ζήλος μέχρι του να πράττει στα στεντολάς του Κυρίου προς τον πλησίον, τότε ησύχαζε όπως είσαι και καλά είσαι, μη ζητείς άλλο τίποτε. Τη διαφορά των τριάκοντα, εξήκοντα, εκατόν θα την έβρεις όταν διαβάσεις των ευεργετινών. Θα έβρεις εκεί και άλλα πολλά τι αυτά γραμμένα, και πολύ θα ωφεληθείς. Λοιπόν, απόκριση στον άλλο σου ερωτήσεων, η ευχή έτσι πρέπει να λέγεται με τον ενδιάθετο λόγον, αλλά επειδή στην αρχή δεν την έχει συνηθίσει ο νους, τη ξεχνά. Δι' αυτό τη λέγεις πότε με το στόμα και πότε με το νου, και αυτό γίνεται μέχρι ότου τη χορτάσει ο νους και γίνει ενέργεια. Ενέργεια λέγεται εκείνο όπου όταν λέγεις την ευχή αισθάνεσαι μέσα σου χαρά και αγαλίεσης και θέλεις διαρκώς να τη λέγεις. Λοιπόν, όταν παραλάβει ο νους την ευχή και γίνει αυτή η χαρά που σου γράφω, τότε θα λέγεται μέσα σου αδιαλείπτως χωρίς την βία την ειδική σου. Αυτό λέγεται αίσθησης, ενέργεια, επειδή η χάρις ενεργεί χωρίς την θέληση του ανθρώπου. Τρώγει, περιπατεί, κοιμάται, ξυπνά και μέσα φωνάζει διαρκώς την ευχή και έχει ειρήνη, χαράν. Τώρα δια της ώρας της προσευχής, επειδή είσαι στον κόσμο και έχεις διάφορες μέρημνες, οπότε αν βρίσκεις καιρόν κάμνε προσευχή, αλλά βιάζου συνεχώς να μη αμελήσεις. Δια την θεωρία όπου ζητείς αυτού δύσκολον είναι, διότι θέλει απόλυτον ησυχία. Εις τρεις τάξεις διαιρείται η κατάσταση η πνευματική και αναλόγως ενεργεί η χάριση στον άνθρωπον. Η μία κατάσταση λέγεται καθαρτική, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπον. Αυτή τώρα, εσύ όπου έχεις, λέγεται χάρις καθαρτική. Αυτή διεγείρει τον άνθρωπον εις μετάνοιαν. Η κάθε προθυμία εις τα πνευματικά όπου έχεις, όλα της χάριτος είναι. Εδικό σου δεν είναι τίποτα. Αυτή μυστικός όλα ενεργεί. Αυτή λοιπόν η χάρις όταν βιάζεσαι παραμένει μαζί ορισμένα χρόνια, και αν προκόψει ο άνθρωπος δια της νοεράς προσευχής, λαμβάνει άλλη χάρη πολύ διαφορετική. Η πρώτη, ως είπομεν, ονομάζεται αίσθηση, ενέργεια, και είναι αυτή η καθαρτική, ότι εισθάνθει ο ευχόμενος κίνηση, ενέργεια θεϊκή μέσα του. Η άλλη ονομάζεται φωτιστική, κατά αυτή λαμβάνει φως γνώσεως, ανάγεται εις θεωρία Θεού, όχι φώτα, όχι φαντασίες, όχι εικονισμοί, αλλά διάβγεια του νοός, καθαρότης λογισμών, βάθος ενιών. Αυτό δια να έλθει πρέπει ο ευχόμενος να έχει πολλήν ησυχία και οδηγό να πλανεί. Και τρίτη κατάστασης επισκίασης χάριτος είναι μετά από αυτά η χάρις η τελειωτική, όπου είναι δώρον μεγάλο. Δεν σου γράφω τώρα δι' αυτό,
επειδή και δεν είναι ανάγκη. Εάν όμως θέλεις να διαβάσεις περί αυτού, έχω γράψει με την αγραμματοσύνη μου, όταν εγίνονται αυτές οι ενέργειες, βιβλιαράκι χειρόγραφο, πνευματοκίνητο σάλπιξ. Ζήτησε να το έβρεις. Αγόρασε και τον Άγιο Μακάριον, τον Αβάνη Σαάκ, και πολύ θα φεληθείς. Και ό,τι αλλίωση συναντάς, γράψε μου και εγώ θα σου απαντώ με προθυμίαν πολλήν. Εγώ τον καιρόν ετούτον ολογράφω εις όσους αρωτούν. Εφέτος ήλθαν από την Γερμανία μόνον και μόνον να μάθουν δια την νοεράν προσευχήν. Από την Αμερική μου γράφουν με τόση προθυμία. Από το Παρίσι είναι τόση, όπου θερμός ζητούν. Εμείς εδώ εις τα πόδια μας, δια τι αμελούμε? Μήπως είναι σκάψιμο να φωνάζουμε διαρκώς το όνομα του Χριστού να μας ελεήσει? Τέλος, επικρατεί και μία εσκοτισμένη ιδέα του πειρασμού, ότι αν λέγει κανείς την ευχή, φοβείται μην πλανηθεί, ενώ αυτό είναι πλάνη που λέγει. Όποιος θέλει ας δοκιμάσει, και όταν χρονίσει η ενέργεια της ευχής, θα γίνει παράδεισος μέσα του, θα ελευθερωθεί από τα πάθη, θα γίνει άλλος άνθρωπος. Αν δεν είναι και εις την έρημο, ω, δεν λέγονται τα καλά της ευχής. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Μοναχισμός, η αυθεντική βίωση του Ευαγγελίου. Παύλος Ιωάννου, Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατίστης. Το Ευαγγέλιο είναι ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός. Το Ευαγγέλιο είναι το μέγα της ευσεβίας μυστήριων, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εις αυτό το Ευαγγέλιο, εις το γεγονός της Θείας εν ανθρωπίσεως, θεμελιούται η Εκκλησία. Αυτό είναι το περιεχόμενο της. Αυτό είναι η ζωή της. Αυτό είναι η Εκκλησία. Εις την Εκκλησία βιώνουμε το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως ως προϋπόθεση της ειδικής μας θεώσεως. Επειδή ο Θεός ενυνθρώπισε, δύναται να θεωθεί ο άνθρωπος. Και αυτήν την θέωσην, αυτήν την μοναδική δυνατότητα υπερβάσεως του θανάτου, αναζητούμε εις την Εκκλησία. Δι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Αυτό προσφέρει η Εκκλησία.

0: ανθρώπου με τα του Θεού να γίνει μια συμβατική σχέση. Ο μοναχός εξέρχεται του κόσμου για να ζήσει την παρουσία του Θεού, αυτό το οποίο αποτελεί τον σκοπό της Εκκλησίας του Χριστού. Η έξοδος αυτή δεν σημαίνει άρνηση της κοινωνίας ή της κοινωνικής ζωής, αλλά ένταξη αυτών εις την κοινωνία του Θεού. Η έξοδος πραγματοποιείται ως πορεία προς την ελευθερία του Θεού και μετοχή εις αυτήν και συντελείται με την τήρηση των εντολών. Ο ορθόδοξος μοναχισμός είναι ησυχαστικός. Η νοερά ησυχία του ορθοδόξου μοναχού γεννάται από την μετάνοια και την εξήτηση της φυλάξεως των εντολών του Θεού. Ο μοναχός είναι ο τύπος του αληθινού χριστιανού, μια νύφουσα και συνεχώς ασκουμένη ύπαρξης, ασκουμένη εις το να απαρνηθεί κάθε τι που δεν είναι Θεός ή το θέλημα του Θεού και να επιτύχει την ολοκληρωτική αναφοράν και αφιέρωση εις τον Κύριον. Εμοναχικές υποσχέσεις, οποίες χελετώνουν την αυθεντική ζωή των μοναχών, ευρίσκονται εις την Καινή Διαθήκη και απηχούν τας απαντήσεις του Κυρίου εις τους πειρασμούς της ερήμου. Με τας υποσχέσεις αυτάς, η μοναχική άσκησης διατηρεί τον ευαγγελικό αυτής χαρακτήρα και νικά τους δαιμονικούς πειρασμούς με τους οποίους επιχειρείται η διαφθορά της ανθρωπίνης φύσεως και η αιχμαλωσία εις των ζωώδη ευτυχισμών. Ο μοναχισμός βιούται ως μυστήριον μετανοίας, αλλά και ως μυστήριον αγάπης. Ο μοναχισμός είναι φιλάνθρωπος και μετρά τα πάντα με το μέτρο της αγάπης, της καθολικής σωτηρίας των πάντων. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε το μοναχισμό από τον κίνδυνο παραχαράξεώς του και εκδυτικισμού του. Βασική μέρημνα του αληθινού μοναχού δεν είναι να κάνει κάτι, αλλά να είναι κάτι. Έργον του μοναχού είναι η φανέρωση της ζωής του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Αποστολή του μοναχισμού δεν είναι η υποκατάσταση του ενοριακού έργου και της ενοριακής ποιμαντικής δραστηριότητος. Οι άνθρωποι και δι' οι νέοι δεν περιμένουν από τους μοναχούς αυτά τα οποία τους προσφέρει ο κόσμος, αλλά αυτό το οποίο αληθώς αναζητούν. Αγιότητα, αλήθειαν και αγάπην, δηλαδή την ουσία της μοναχικής πολιτείας. Εις το κατόφλιον της νέας χιλιετίας, ο πατερικός λόγος ως κατάθεσης αληθείας, αλλά και ως στόχος ζωής, φως μοναχής άγγελη, φως δε ανθρώπης μοναχική πολιτεία, είναι υπερποτέ άλλοτε σήμερον επίκαιρος.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: «Τα μάτια που είδαν τον Θεό», Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Επίσκοπος Αχρίδος. Κάποτε, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με κάλεσαν οι Αμερικανοί φίλοι μου να τους επισκεφτώ από την Αγγλία. Εγώ στο μεταξύ είχα πληροφορηθεί ότι ο Επίσκοπος Αχρίδος, Νικόλαος Βελιμίροβιτς, 1881-1956, ζει στο Σικάγο. Και αποφάσισα να τον επισκεφτώ, μολονότι αυτό δεν ήταν ούτε τόσο φθηνό, μα ούτε και τόσο απλό. Τηλεφώνησα στη Σερβική Εκκλησία για να μάθω τη διεύθυνσή του και μου είπαν ότι ο Επίσκοπος έλειπε σε ταξίδι στη Νέα Υόρκη για ένα τριήμερο. Ήταν για μένα δώρο εξ ουρανού. Συναντηθήκαμε. Εκείνος ήταν γερασμένος και καταβεβλημένος. Αλλά το βλέμμα των μαύρων ματιών του διαπερνούσε τον συνομιλητή, όπως τότε στη Σερβία, μέχρι την καρδιά. Αρχίσαμε να μιλάμε για την πορεία του κόσμου, για την Εκκλησία, τη Ρωσία. «Σεβασμιότατε», τον ρώτησα, «άραγε οι κακουχίες και οι στερήσεις στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως στη ναζιστική Γερμανία κατά τον πόλεμο πνευματικά φωνεύανε ή ξαναγεννούσαν τον άνθρωπο? Διότι εγώ, για παράδειγμα, γνώρισα ανθρώπους και μάλιστα πιστούς, οι οποίοι στο στρατόπεδο δεν είχαν τη δύναμη να προσευχηθούν, επειδή όλες τους οι δυνάμεις ήταν συγκεντρωμένες στο ξεροκόμματο, στο κρεμμύδι, στο φλιτζάνι με το ζεστό νερό». Μου απάντησε: «Στο στρατόπεδο γινόταν έτσι. Κάθεσαι σε μια γωνιά και επαναλαμβάνεις μέσα σου: Κύριε, εγώ είμαι γη και σποδός. Κύριε, παράλαβε την ψυχή μου». Και πάλι σε ανεβάζει ο Κύριος. Στην πραγματικότητα θα έδινα όλη τη ζωή που μου απέμεινε, εάν αυτό ήταν δυνατόν, για μία ώρα παραμονή στον Ταχάου. Ο Επίσκοπος σήκωσε τα μάτια του και με κοίταξε ίσια στα μάτια. Εγώ δεν μπόρεσα να αντέξω εκείνο το βλέμμα. Με κοίταζαν τα μάτια του ανθρώπου που συνάντησε το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Μου έλεγε και το εξής: «Με πλησίαζαν οι δεσμοφύλακες και ειρωνικά με ρωτούσαν: Πιστεύεις εσύ ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός? Όχι, τους απαντούσα. Τότε άρχιζαν να γελούν και να με ξαναρωτούν: Δηλαδή, εσύ δεν πιστεύεις πλέον? Δεν πιστεύω πλέον, αλλά γνωρίζω», φώναζα με όλη μου τη δύναμη, και εκείνοι εξαγριωμένοι έφευγαν αυτοστιγμή. Αργότερα ξανάρχισαν την κουβέντα και ρωτούσαν: «Εκείνος ο Ιησούς σου ήταν γιος μιας Εβραιοπούλας?» «Όχι», τους απαντούσα. «Τότε τίνος γιος ήταν?» «Υιός του Θεού», τους απαντούσα, και εκείνοι δεν είχαν τι να μου πούν. Ο Επίσκοπος Νικόλαος ήταν στήλος της Σερβικής Εκκλησίας. Τώρα, μετά την κοίμησή του, βλέπει συνεχώς το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Πληρώσω.

0: Μελαγχολία, θλίψη, άγχος. Γέρον Πορφύριος. Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία. Να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων. Να τους νιώθουμε δικούς μας. Να προσευχόμαστε για όλους. Να πονάμε για τη σωτηρία τους. Να ξεχνάμε τους εαυτούς μας. Να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς από τον κόσμο για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Μέσα στην Εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζουν δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε, όμως μας διαβάζει ο παπάς και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία, χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει τον Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μία τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι σίδηρο σκοτεινός, σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος, ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε. Να προσέχουμε και το τυπικό μέρος. Να ζούμε τα μυστήρια, ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Σε αυτά βρίσκεται η Ορθοδοξία. Προσφέρεται ο Χριστός στην Εκκλησία με τα μυστήρια και κυρίως με τη Θεία Κοινωνία. Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια. Και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζούνε τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην Εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλασφημάνε τα θεία, όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι οι μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιά, μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μες στη μελαγχολία, στη θλίψη, στο άγχος, στη στεναχώρια. Δεν ζεις σωστά. τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάγκρεας, το στομάχι. Σου λένε, για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως, αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις τον Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται, όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει, τα μεταστοιχιώνει. Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει, δίνει, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο να τον τρελάνει, όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίσει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μία ειδονή ακόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθόν. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες τον θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Τον Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι, με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχομαι κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να Του φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Το Ευαγγέλιο βέβαια λέει με συμβολικές λέξεις για τον άδικο ότι θα βρεθεί εκεί όπου υπάρχει ο τριγμός και ο βριγμός των οδόντων, διότι μακράν του Θεού έτσι είναι. Και από τους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας πολλοί ομιλούν για φόβο θανάτου και κολάσεως. Λένε «Έχε μνήμη θανάτου πάντοτε». Αυτές οι λέξεις, αν τις εξετάσουμε βαθιά, δημιουργούν το φόβο της κολάσεως. Ο άνθρωπος, προσπαθώντας να αποφύγει την αμαρτία, κάνει αυτές τις σκέψεις για να κυριευθεί η ψυχή του από το φόβο του θανάτου, της κολάσεως και του διαβόλου. Όλα έχουν τη σημασία τους, τον χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος που δεν έχει ακόμη λεπτυνθεί συγκρατείται από το κακό με τον φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος εφόσον είμαστε υλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει κάποιος καλός από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι, μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επαινεί. Πόσο ωραίο και λάιδημα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του. Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται τον Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει το Θεό μυστικά. Στεναγμή σαλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη, μην ασχολείστε με το διάβολο. Στραφείτε στο Χριστό. Η Θεία Χάρις μας διδάσκει το δικό μας χρέος. Για να την προσελκύσουμε θέλει αγάπη, λαχτάρα. Η Χάρις του Θεού θέλει θείο έρωτα. Η αγάπη αρκεί για να μας φέρει σε κατάλληλη φόρμα για προσευχή. Μόνος του θα έλθει ο Χριστός και θα εγγύψει στην ψυχή μας, αρκεί να βρει ορισμένα πραγματάκια που να τον ευχαριστούν. Αγαθή προαίρεση, ταπείνωση και αγάπη. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο παραμικρός γονγισμός κατά του πλησίον επηρεάζει την ψυχή σας και δεν μπορείτε να προσευχηθείτε. Το Πνεύμα το Άγιον, όταν βρίσκει έτσι την ψυχή, δεν τολμάει να πλησιάσει. Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όλους όσοι προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή σε ιερέα πνευματικό και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μία αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία, αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχει θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μία ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή και τη δυσκολία και τη θλίψη της κάνει προσευχή. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει. «Κύριε Ιησού Χριστέ». Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία. Να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο, να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το «Κύριε Ιησού Χριστέ». Και έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας και τα ένστικτα και τα πάντα και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε κάποτε θα εκδικηθούν, εκτός και αν τα διοχετεύσουμε αλλού, στο ανώτερο, στον Θεό. Δεν γίνεστε Άγιοι κυνηγώντας το κακό, αφήστε το κακό. Να κοιτάζετε προς το Χριστό και Αυτός θα σας σώσει. Αντί να στέκεστε έξω από την πόρτα και να διώχνετε τον εχθρό, περιφρονήστε τον. Έρχεται από εδώ το κακό, δοθείτε με τρόπο απαλό από εκεί. Δηλαδή έρχεται να σας προσβάλλει το κακό, δώστε εσείς την εσωτερική σας δύναμη στο καλό, στον Χριστό. Παρακαλέστε, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ξέρει εκείνος πώς να σας ελεήσει, με τι τρόπο. και όταν γεμίζετε από το καλό, δεν στρέφεστε πια προς το κακό. Γίνεστε μόνοι σας με τη χάρη του Θεού καλοί. Πού να βρει τόπο τότε το κακό? Εξαφανίζεται. Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση? Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε Τον απλά, ταπεινά, χωρίς απαίτηση και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε τον διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Τις αδυναμίες αφήστε τις όλες, για να μην παίρνει είδηση το αντίθετο πνεύμα, δηλαδή ο διάβολος, και σας βουτάει και σας καθυλώνει και σας βάζει στη στεναχώρια. Να μην κάνετε καμία προσπάθεια να απαλλαγείτε από αυτές. Να αγωνίζεστε με απλότητα και απαλότητα, χωρίς φίξιμο και άγχος. Μη λέτε «τώρα θα σφιχτώ, θα κάνω προσευχή, να αποκτήσω αγάπη, να γίνω καλός κλπ». Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις καλός. Έτσι θα αντιδράσετε χειρότερα. Όλα να γίνονται με απαλό τρόπο, αβίαστα και ελεύθερα. Ούτε να λέτε «Θεέ μου, απάλλαξέ με από αυτό», παραδείγματος χάρη το θυμό, τη λύπη. Δεν είναι καλό να προσευχόμαστε ή και να σκεπτόμαστε το συγκεκριμένο πάθος. Κάτι γίνεται στην ψυχή μας και μπλεκόμαστε ακόμα περισσότερο. Ρίξουμε ορμή για να νικήσεις το πάθος και θα δεις τότε πώς θα σ' αγκαλιάσει, θα σε σφίξει και δεν θα μπορέσεις να κάνεις τίποτα. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει. Και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει. Ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στον Χριστό, τον ζωογονεί, του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς. Και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση. Με ενθουσιασμό και αγάπη. Προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία, με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι, αντί να δίδεστε στη στεναχώρια, που δεν είναι του πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στον Χριστό. Η επικοινωνία με τον Χριστό, όταν γίνεται απλά, απαλά, χωρίς πίεση, κάνει τον διάβολο να φεύγει. Ο Σατανάς δεν φεύγει με πίεση, με σφίξιμο. Απομακρύνεται με την πραότητα και την προσευχή. Υποχωρεί όταν δει την ψυχή να τον περιφρονεί και να στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. Την περιφρόνηση δεν μπορεί να την υποφέρει, διότι είναι υπερόπτης. Όταν όμως πιέζεστε, το κακό πνεύμα σας παίρνει είδηση και σας πολεμάει. Μην ασχολείστε με το διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Όσο παρακαλείτε να φύγει, τόσο σας αγκαλιάζει. Τον διάβολο να τον περιφρονείτε. Να μην τον πολεμάτε κατά μέτωπον. Όταν πολεμάς με πείσμα κατά του διαβόλου, επιτίθεται και εκείνος σαν τίγρης, σαν αγριόγατα. Όταν του ρίχνεις σφαίρες, αυτός σου ρίχνει χειροβομβίδα. Όταν του ρίχνεις βόμβα, σου ρίχνει πύραυλο. Μην κοιτάζετε το κακό. Να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού και να πέφτετε στην αγκαλιά Του και να προχωρείτε. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο και να είναι άσχημη δεν χάνει την προσωπικότητά του. Δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητας. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς τον Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Δαιμόνιο είναι επίσης και η ταπεινολογία. Το λένε αίσθημα κατωτερότητος. Η αληθινή ταπείνωση δεν μιλάει. Δεν λέει ταπεινολογίες, δηλαδή «Είμαι αμαρτωλός, ανάξιος, ελάχιστος πάντων». Φοβάται ο ταπεινός μήπως με τις ταπεινολογίες πέσει στην καινοδοξία. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από Εκείνον. Ο καινόδοξος την ψυχή του την αποξενώνει από την αιώνια ζωή. Τελικά ο εγωισμός είναι σκέτη κουταμάρα. Η καινοδοξία μας κάνει κούφιους. Όταν κάνουμε κάτι για να επιδειχθούμε, καταντούμε άδειοι ψυχικά. Ό,τι κάνουμε να το κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ανιδιοτελώς, χωρίς καινοδοξία, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς εγωισμό, χωρίς. Δεν πρέπει η ψυχή μας να αντιστέκεται και να λέει «Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός, γιατί το άλλο αλλιώς, δεν μπορούσε να το κάνει διαφορετικά». Όλα αυτά δείχνουν μια εσωτερική μικροψυχία και αντίδραση. Δείχνουν τη μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, την υπερηφάνειά μας και τον μεγάλο μας εγωισμό. Αυτά τα «γιατί» πολύ βασανίζουν τον άνθρωπο. Δημιουργούν αυτό που λέει ο κόσμος «κόμπλεξ». Παραδείγματος χάριν, γιατί να είμαι πολύ υψηλός ή το αντίθετο, πολύ κοντός. Αυτό δεν φεύγει από μέσα και προσεύχεται κανείς και αγρυπνεί, αλλά γίνεται το αντίθετο και υποφέρει και αγανακτεί χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ με τον Χριστό, με τη χάρη φεύγουν όλα. Υπάρχει αυτό το κάτι στο βάθος, δηλαδή το γιατί, αλλά η χάρις του Θεού επισκιάζει τον άνθρωπο και ενώ η ρίζα είναι το κόμπλεξ, εκεί πάνω φυτρώνει τρίαντα φυλιά με ωραία τριαντάφυλλα. Και όσο ποτίζεται με την πίστη, με την αγάπη, με την υπομονή, με την ταπείνωση, τόσο πάβει να έχει δύναμη το κακό και πάβει να υπάρχει. Δηλαδή δεν εξαφανίζεται, αλλά μαραίνεται. Όσο δεν ποτίζεται η τριανταφυλιά, τόσο μαραίνεται, ξηραίνεται, χάνεται και αμέσως ξεπετάγεται αγκάθι. Εκπειράζουμε τον Θεό όταν ζούμε κάτι από Εκείνον, αλλά η ζωή μας είναι μακράν του Θεού. Τον εκπειράζουμε όταν ζητούμε κάτι, αλλά η ζωή μας δεν είναι σύμφωνη με το θέλημά Του. Πράγματα δηλαδή ενάντια στο Θεό. Άγχος, αγωνία από το ένα μέρος και από το άλλο παρακαλούμε. Μπορεί να σου πει ο πνευματικός, πώς θα ήθελα να ήμασταν σε ένα ήσυχο μέρος, να μην είχα ασχολίες και να μου έλεγες τη ζωή σου από την αρχή, από τότε που αισθάνθηκες τον εαυτό σου. Όλα τα γεγονότα που θυμάσαι και ποια ήταν η αντιμετώπιση τους από εσένα, όχι μόνο τα δυστάρεστα, αλλά και τα ευχάριστα, όχι μόνο τις αμαρτίες, αλλά και τα καλά, και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, όλα, όλα όσα απαρτίζουν τη ζωή σου. Πολλές φορές έχω μεταχειριστεί αυτή τη γενική εξομολόγηση και είδα θαύματα πάνω σε αυτό. Την ώρα που λες τον εξομολόγο, έρχεται η Θεία Χάρις και σε απαλλάσσει από όλα τα άσχημα βιώματα και τις πληγές και τα ψυχικά τραύματα και τις ενοχές. Διότι την ώρα που τα λες, ο εξομολόγος εύχεται θερμά για την απαλλαγή σου. Ας μην γυρίζουμε πίσω στις αμαρτίες που έχουμε εξομολογηθεί. Η ανάμνηση των αμαρτιών κάνει κακό. Ζητήσαμε συγγνώμη, τελείωσε. Ο Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Κι εγώ σκέπτομαι ότι αμαρτάνω, δεν βαδίζω καλά. Ό,τι όμως με στεναχωρεί, το κάνω προσευχή, δεν το κλείνω μέσα μου. Πάω στον πνευματικό, το εξομολογούμε, τελείωσε. Να μην γυρίζομαι πίσω και να λέμε τι δεν κάναμε. Σημασία έχει τι θα κάνουμε τώρα, από αυτή τη στιγμή και έπειτα. Η απελπισία και η απογοήτευση είναι το χειρότερο πράγμα. είναι παγίδα του σατανά, για να κάνει τον άνθρωπο να χάσει την προθυμία του στα πνευματικά και να τον φέρει σε απελπισία. Όλες σχεδόν οι αρρώστιες προέρχονται από έλλειψη εμπιστοσύνη στον Θεό και αυτό δημιουργεί άγχος. Το άγχος το δημιουργεί η κατάργηση του θρησκευτικού αισθήματος. Αν δεν έχετε έρωτα για τον Χριστό, αν δεν ασχολείστε με άγια πράγματα, σίγουρα θα γεμίσετε με μελαγχολία και κακό. Ένα πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τον καταθλιπτικό είναι και η εργασία, το ενδιαφέρον για τη ζωή. Ο κήπος, τα φυτά, τα λουλούδια, τα δέντρα, η εξοχή, ο περίπατος στην Ήπεθρο, η πορεία, όλα αυτά βγάζουν τον άνθρωπο από την αδράνεια και του δημιουργούν άλλα ενδιαφέροντα. Επιδρούν σαν φάρμακα. Η ασχολία με την τέχνη, τη μουσική κλπ. Κάνει πολύ καλό. Σε εκείνο όμως που δίδω τη μεγαλύτερη σημασία είναι το ενδιαφέρον για την Εκκλησία, για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, για τις ακολουθίες. Μελετώντας τα λόγια του Θεού, θεραπεύεται κανείς χωρίς να το καταλάβει. Να μην αποθαρρυνόμαστε ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Αν για παράδειγμα βλέπετε μία γυναίκα γυμνή ή άσεμνα ντυμένη, να μην μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε στο βάθος, στην ψυχή της. Ίσως να είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό, έχει τη δύναμη της προβολής, θέλει να εκλείσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε να γνωρίσει αυτή τον Χριστό. Θα πιστέψει και όλη αυτή την ορμή θα τη στρέψει στο Χριστό. Θα κάνει το παν για να εκλείσει τη χάρη του Θεού. Θα γίνει Αγία. Πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον. Έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ. Όπως για παράδειγμα η μάνα το παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του, έστω και αν δεν του μιλάει, έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού, που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι η αγάπη είναι ο Θεός.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της

ο Πατράτηρης χωρίς σας πρόβος του Κύριου και κρέψας την κύπαντοδα τους ευθύνη καρμούς της απόλαυσης διατροφή μετέρα και φυσικά η βάση της τρεις πέδας και δαμήν των Ευαβυλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα αντίξα αυτούς παράγοντα που μας συμβαίνουν και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρδίνης ευλόγησης και της εξαρτώντας αναμβάνοντας Αγία ότι η δόξα σκηνή και η σκηνή της γραγγείας της σκηνής μόνο και εδώ που γίνει η κατάφραση της κυρίας δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεγγέθησαν παρά τον Σοντούρο και εις μνημός συναρτώνευσης ελίκη πίστη περιοδέ παράσκονοι αγαπητέ, είστε τραπέζι σα η τάφτα και τη στιγμή με μετελούσε πάντα τα προσωπικά δεχτήματα και τον αιωνίο του αγαπητού την απόλαυση. Πρεσβείε παραπράττουν τι κοινέ μόνο εδώ και έπαρξε η μαλλιά τη στιγμή κατάθεση που μια ζωή τη εκτάσσεται και πάντα με αγγλία. Ότι εσύ, ο Ευρωπαϊκό και αγιάζει τα σύμπαντα, είστε ο πληθυσμό και εσύ την δόξα να πέφτουμε σήμερα

0: Αλήθεια της Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Ενώσει αύξηση Αγία Σου. Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς.

0: Θεού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε Ιησού,
0: Σοφία,
2: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.